I'd rather hear how much you regret me and pray.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος κυρίες και κύριοι. Και ξεκινήσαμε ως, αν θέλετε, μία αναφορά στην μεγάλη ερμηνεύτρια, στην Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από την ζωή. Δοκιμάστηκε τον τελευταίο καιρό, είναι μία πραγματικότητα αυτή. Και βεβαίως είναι μία ερμηνεύτρια η οποία έχει καθορίσει την πορεία των πραγμάτων. Πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν πρώτα εμφανίστηκε και ουσιαστικά ανέβηκε δηλαδή στην πρώτη γραμμή των παγκοσμίων charts, το Total Eclipse of My Heart είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες. Και βεβαίως είναι πραγματικά κρίμα να φεύγουν ωφέλιμοι άνθρωποι από την ζωή. Bonnie Tyler λοιπόν θα μας συντροφεύει πάντα, είναι τραγούδια, είναι ερμηνείες διαχρονικές, τις οποίες νομίζω θα ακούσουν και οι νέες γενιές. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant ο Κλειάνθης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για μία ώρα. Αυτό συμβαίνει κάθε Παρασκευή, ο Τέρης Χατζιουάννου. Λοιπόν, τι έχει η σημερινή επικαιρότητα? Έχει την επόμενη μέρα στα όσα συνέβησαν στην Άγκυρα με τον Ερντογάν να χαρίζει Magnum. Τι είναι αυτά τα οποία έδωσε σε όλους τους ηγέτες, με τον Στάρμερ λέει, με βάση ουσιαστικά αυτό που ισχύει στην Μεγάλη Βρετανία, να μην μπορεί να το μεταφέρει, να το έχει αφήσει στην Βρετανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Φαντάζομαι ο Κυριάκος το έφερε και θα το έχει για το Ζεφύρι αυτό. Ζεφύρι δηλαδή, και εκεί θα κάνει μια περιόδια, το δώσει εκεί, θα καθαρίσει λίγο την κατάσταση. Καλά, ο Τραμπ φαντάζομαι θα έχει πάρει όχι ένα, αλλά πάρα πολλά. Είναι από αυτά τα περίεργα της λεγόμενης τουρκικής φιλοξενίας. Στα αυτά πάντα δίνουν ρέστα οι Τούρκοι και δεν χρειάζεται να κάνεις αξιωματούχος. Νομίζω η φιλοξενία είναι κάτι ενδεικτικό αυτών των χωρών και κυρίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, Κάζους Μπέλι, συζήτηση, τι είπαμε, τι μας είπε, αναπηλείται, θα συνεχίσει καλά αυτή η υπόθεση. Λέω καλά για όλο το καλοκαίρι, δεδομένου ότι περιμένουμε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα κάπου εκεί στον Οκτώβρη. Magnum, Magnum. Magnum ο Έρντι. Λοιπόν, εδώ βγάλαμε το Magnum για την περίφημη βάση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Εδώ να δείτε Magnum που έχουν βγει. Βγήκε ο Γιάννης ο Βασιλάκης, λέει θα γίνει εκεί η βάση, θα μεταφερθεί από τη Σορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο θα λειτουργεί με το γιατρό, το οποίο θα έχουμε αποσπάσει, μάλλον τον έχουμε αποσπάσει, έτσι, γιατί στην κυβέρνηση έχουν ψιλοχαθεί. Γιατί μας έλεγαν ότι μας έλεγαν, τα λέμε αυτά, ότι δεν έχουμε καμία σχέση, οι Φράπορ είναι για όλα υπεύθυνοι κτλ. Κτλ. Επικαλούνται το πάκι χθες διάφορους νόμους και στο τέλος ανακάλυψαν ότι έλεγαν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ότι είχε υπογραφεί δηλαδή σύμβαση για τα αυτονόητα, τα θέματα υγείας δεν τα χειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες, εκτός και αν υπάρχει παραχώρηση. Το διαχωρίζεται, το διαχειρίζεται, με συγχωρίζετε, το ίδιο το κράτος και διαχωρίζεται η ευθύνη δηλαδή στο τι κάνει το κράτος, τι κάνει η λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είπε ο Βασιλιάκης αυτά που είπε. Ο Βασιλιάκης φαντάζομαι ότι δεν τα είπε δηλαδή ελαφρά την καρδία, δεν τον έχω για αυτά τον Βασιλάκη. Προφανώς είναι η άποψη την οποία τεκμηριώνει ή εισηγείται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή η δεύτερη είπε, έτσι, το ΕΚΑΒ προφανώς και κυρίως ο αγαπημένος όλων, ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέω στον τομέα της υγείας. Ο Άδωνης βρίσκεται σήμερα σε ΚΟ και Κάλινο. Και εγώ τώρα να σας πω, έχω και την αίσθηση ότι ο Άδωνης εδώ στη Ρόδο είναι μερικές ημέρες. Πείτε ότι μου το είπε η Παναγιά. Οπότε του είναι κοντά να πεταχτεί δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι δεν θα πάει με αεροπλάνο, με πλοίο θα πάει. Λοιπόν, οπότε με την απόβαση του Άδωνη, ένας κακός χαμός, βγήκε το εργατικό κέντρο της Ρόδου, λέει τι είναι αυτά που λέτε, βγήκε η Δημοτική Ενότητα Καμήρου δηλαδή και είπε τι είναι αυτά που λέτε και τα σχετικά, κινήσεις, κόμματα, φορείς, βγήκε το ίδιο το ΕΚΑΒ, δηλαδή ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει την ευθύνη για την Ρόδο, και λέει τι λέτε τώρα, αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, δεν πρέπει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο να παρισφρίουν σε αυτό το θέμα και να εκφράζουν άποψη. Χθες το βράδυ μέχρι την 1:30 δεχόμασταν διάφορα έτσι, email για το ζήτημα αυτό. Και με αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με τα δικά μας, πάμε στο σημαντικό, πολιτικές εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Αφάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να πιστεύει κανείς, ο Σωκράτης Αφάμελος ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση την Προεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ, με δύσκολους αντιπάλους, με την ελληνική αριστερή έτσι, σύμπραξη να φέρνει τα πάνω κάτω. Ακολούθησε τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που πήραν στο σύνολο τα κόμματα. Μετά αρχίσαμε λίγο Πολάκης, Παπάς, Δούρου τα δικά τους, φτάσαμε εκεί. Στο τέλος αυτό που θα βγάλει ιστορία είναι ότι τα συντρόφια δεν θα είναι πάρα πολλά, στο τέλος θα είναι ελάχιστα. Από την άλλη ο Τσίπρας έχει βάλει όχι ένα πορτιέρι, έχει 4-5 και ελέγχουν ποιοι μπαίνουν μέσα, ποιοι βγαίνουν έξω. Είναι μια περίοδος η οποία είναι κινούμενη άμμος για την κεντροαριστερά και βεβαίως έχουμε θυμηθεί όλες τις αμαρτίες, αν ήταν αμαρτίες ή θέματα του παρελθόντος, γιατί τι να βρούμε να πούμε τώρα είτε στο Τσίπρα ή στους υπόλοιπους. Σημαντικό αυτό το οποίο έγινε χθες στην κηδεία μιας αδικοχαμένης γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, δεν είχε καμία εμπλοκή δηλαδή. Έχουμε αυτόν τον πολιτικό αμοραλισμό από κάποιους. Είχαμε την κηδεία της Νέστορα στην Κοζάνη και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Δείχνει δηλαδή ότι εντάξει, έχουμε πολλά να διαφωνήσουμε, πολλά να έχουμε μια πολιτική προσέγγιση, αλλά σε αυτά συμφωνούμε. Είδα τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδουλάκη, στην κηδεία. Τα μηνύματα πρέπει να πάνε σε κάθε κατεύθυνση και κυρίως πρέπει να έχει αποτέλεσμα, έτσι, να εντοπιστούν και να πληρώσουν αυτό το οποίο έπραξαν αυτοί πραγματικά οι δολοφόνοι. Λοιπόν, έχουμε και μία υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν, αφορά το Νιοχώρη. Είναι μία απόφαση εφετείου η οποία πέριψε την προσπάθεια που έκαναν κάποιοι πλέον είναι Τούρκοι πολίτες, αφού πήγαν στην απέναντι χώρα, κίνησαν τις διαδικασίες, πήραν τα σχετικά κτλ. Οι οποίοι διεκδίκησαν περιουσίες στην περιοχή του Νιοχωριού, δηλαδή στα Μαράσια. Λοιπόν, απορριπτική ήταν η αντίδραση από το εφετείο Δωδεκανήσου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε πολιτικά, θα πάμε στην συνέχεια στα όσα έχουν να κάνουμε το ΕΚΑΒ δηλαδή, να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε, να διαβάσουμε κάποιες ανακοινώσεις, κάπως έτσι θα πορευθούμε, αλλά πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον δηλαδή, να τα σχολιάσουμε, να δούμε τι γίνεται στο κόμμα, να θυμηθούμε ποια ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, διότι νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε την κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Η κυρία Καραγιάννη έχει διατελέσει, να το πω με αυτόν τον τρόπο που το λένε στην αριστερά, τους αρέσει αυτή η φράση και είναι και σωστή, απλά εμείς έχουμε συνηθίσει άλλο τρόπο, βουλεύτρια δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη μεταβατική ιστορία η οποία προκαλεί νέους τριγμούς στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Λοιπόν, πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ποια ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία επικαλείται ο κύριος Φάμελος, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ άλλο τρόπο, ούτε άλλη μεθοδολογία. Εσείς αποφασίσατε, τα μέλη του κόμματος, αυτό υποδείξατε και αυτό ακολούθησα.
1: Αυτό που είχαμε ψηφίσει, το οποίο εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος, το οποίο υποστήριξα και εγώ και συμμετείχα στην διαδικασία προσυπογράφοντας αυτή τη πορεία, ήταν ότι θα σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς, και όχι αντιπαραθετικά, με στόχο να υλοποιήσουμε το πλάνο που είχε από την αρχή θέση και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος και όλοι όσοι πιστεύουμε ότι οδεύουμε για τη μεγάλη εικόνα, προσπαθώντας να βρούμε αυτό το ενιαίο μέτωπο ενάντια στη λέλαπα που έφερε η κυβέρνηση τωρινή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό δεν είχε προσδιοριστεί χρονικά αυτό. Δηλαδή, έτσι, ήταν ανοιχτό. Έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε μία κατεύθυνση, η λεγόμενη συνένωση της κεντροαριστεράς. Άρα αυτό θα εξελιχθεί. Αυτό δεν απέκλειε το γεγονός ότι όταν έχουμε κάλπες θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει και όλα τα σχετικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, το πώς δεν είχε διευκρινιστεί και ίσως ήταν εύλογο το να τεθεί αυτό το ερώτημα. Όχι το να αλλάξουμε πορεία. Και αυτό, αν διαπιστώσατε κι εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, ότι από την επόμενη μέρα κιόλας, μετά την απόφαση στις 6-6, άρχισαν τα στόματα τα διαφορετικά να λένε ότι πώς γίνεται και δεν το έχουμε δει σε κόμμα ξανά αυτό να συμβαίνει, δηλαδή ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο, ενώ εμείς δεν νιώθουμε ότι είναι ένα άλλο κόμμα όταν ο πρόεδρός του είναι αυτός που για χρόνια ήταν ο δικός μας ηγέτης, αυτός που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της κυβερνώσεως αριστερά, αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Ναι, δεν διάβασα ποτέ. Πραγματικά, διαρωτάμε αν διάβασα ποτέ κατσιφάρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δηλαδή, είχε πει το περίφημο το αμίμητο ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας θα μας ήξερε ότι ο θυρωρός μας. Αυτή ήταν η αλήθεια, έτσι. Σε ό,τι και να κάνει με τον Τσίπρα.
1: Παρ' όλα αυτά, η στάση και της Ελλάς δικαίως ήταν απόλυτη. Έτσι και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας βγήκε και είπε ότι εγώ δεν συζητώ αυτή τη στιγμή με κόμματα στην ολότητά τους και ούτε με βουλευτές. Ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπούμε σε επίπεδο βουλευτών και βουλευτικής εικόνας. Θέλω ό,τι προκύψει να ξεκινήσει από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και αυτό έβαλε και τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη σοβαρή θέση, να αξιολογήσει την πραγματικά σκληρή δουλειά που κάνουν οι βουλευτές και οι βουλευτριές μας μέσα στη Βουλή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής που λογικά θα λήξει τον Αύγουστο. Και μετά σκεφτόμασταν ότι προφανώς μετά θα προκηρυχθούν εκλογές, οπότε ερχότανε πάρα πολύ ωραία γλυκά να κουμπώσει πάνω σε αυτή την προσπάθεια που θα ακολουθούσε.
0: Τώρα, τις εξελίξεις που έχουμε, εσείς πώς τις ερμηνεύετε? Διότι εντάξει, υπήρχε ένας θόρυβος, υπήρχαν τριβές, δεν είχε ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του και ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος ήταν σοβαρότατος άνθρωπος. Δηλαδή, να μην τα ρίξουμε όλα στον Φάμελο. Διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει να κάνει και με τα όσα συνέβησαν εκεί, με τα διάφορα θέατρα, μπουζούκια κτλ. Ενώ τους χώρους. Και δεν θέλω να πω τίποτα έτσι. Το οποίο είναι αρνητικό. Αυτό είπε. Νομίζω ότι αν είμαστε να λέμε αρνητικά, μάλλον έχουμε χάσει το τι περιοχή.
1: Σίγουρα. Και πάντα να σας πω, προβάλλονται τα αρνητικά περισσότερα από τα θετικά. Εντάξει. Όπως γίνεται σε αυτή τη ζωή.
0: Αλλά τώρα είχαμε την παραίτηση του Σωκράτου Φάμελου. Εσείς πώς βλέπετε τώρα την επόμενη μέρα, διότι ο άνθρωπος δεν παραιτήθηκε από βουλευτής. Παίρνει να δει και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην αριστερά.
1: Μα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα επίδικα στην καθημερινότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκάλυψη των υποκλοπών, έτσι, δηλαδή βλέπετε τι γίνεται στη Βουλή, προσπαθώντας να βάλουν στα μαλακά τον υπεύθυνο της Συντελέξα και μαζί να προσπαθήσουν να καλύψουν τις ευθύνες που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Ανιψούλης, ο κ. Δημητριάδης, στη Βουλή, σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα μας εγκαλεί η Κομισιόν και για δυο τα επίδικα, δεν το συζητώ, για ακρίβεια τεράστια. Και αυτό δεν μπορεί να το αφήσει κάποιος που έχει στόχο την κοινωνία. Και ίσως αυτό πρέπει να κρατήσει ο καθένας και καθεμία στο επίκεντρο της κουβέντας μας. Mm-hmm. Ότι αν ένας πολιτικός, όπως ο Σωκράτης ο Φάμελος και πολλοί από μας, έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τα σημαντικά τα οποία αντιμετωπίζει ο ένας, η μία, mm-hmm. η οικογένεια, οι πολίτες, τότε δεν μπορούμε να κοιτάμε ναι. το μικρό κοσμό μας. Ναι. Είναι αυτό που με στεναχωρεί.
0: Το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό τώρα. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Έχει τη δυνατότητα κάποιος ο οποίος έχει διαγραφεί ουσιαστικά από την κοινοβουλευτική ομάδα και είναι ο Παύλος Σοπολάκης. Σε αυτή τη νέα σύγκληση, όποτε συμβεί, να επιστρέψει το κόμμα ή θα πρέπει το κόμμα να προχωρήσει πρώτα στην εκλογή Προέδρου και μετά ο Πρόεδρος να αποφασίσει σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι, μπορεί η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία νομίζω να φέρει ξανά τον Παύλο Πολάκη στην...
0: Χωρίς την άδεια Προέδρου?
1: Ναι, ναι, νομίζω αυτή τη στιγμή μπορεί. Γι' αυτό κιόλας γίνεται η προσπάθεια αυτή, αν έχετε αντιληφθεί τις ναι. ώρες που mm-hmm. περνούν, να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, η οποία όμως...
0: αναβλήθηκε, δεν γίνεται η Κεντρική Επιτροπή. Χωρίς τον Πρόεδρο, πώς θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή?
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι είδα τη στοιχομηθεία, ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης προσπαθεί να πει ότι επειδή μαζεύτηκαν υπογραφές για να γίνει αυτή η...
0: Καλά, υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο ακολουθούν τα κόμματα. Μπορεί να μαζέψει υπογραφές και να παίξει στον τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Το θέμα δεν είναι τι θα μαζέψει, είναι σωστά. τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Δηλαδή οι διαδικασίες που έχουν ψηφίσει στο σύνολό τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας ρωτάω. Άρα λοιπόν αυτό είναι μέσα μια ασάφεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι.
1: Είναι μια ασάφεια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να προκύψει mm-hmm. συνεδρίαση σε αυτή τη φάση. Γιατί και η αναπληρωτή γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής mm-hmm. θα στηρίξει το καταστατικό που δεν επιτρέπει τέτοια διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα, τι να λέμε. Mm-hmm. Οι προσπάθειες αυτές είναι ακριβώς που μας στεναχωρούν και που βάζουν όλους μας στην πολύ δύσκολη θέση να σκεφτούμε τι θα κάνουμε.
0: Να σας ρωτήσω, ρωτάω εσάς που από την πρώτη στιγμή είχατε μία καθαρή πορεία, έτσι. Είπατε mm-hmm. δηλαδή ότι εγώ θεωρώ αυτονόητο και ως πρόσωπο, γιατί επί Αλέξη Τσίπρα εκλέγηκατε βουλευτής, ασχέτως τι ακολούθησε στην δεύτερη διαδικασία.
1: Με επέλεξε μαζί με τον εξάρτητο Θεοδωρίνιο.
0: Ακριβώς. Και είπατε ότι εγώ θα ακολουθήσω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τώρα με αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο κόμμα, μήπως είναι ώρα κάποιοι να αποφασίσετε την πορεία της εξόδου για να μπορεί να συζητήσει και μαζί σας το ενδεχόμενο να μπείτε στα λεγόμενα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Ναι, είναι σαν να προεξοφλείτε την...
0: Είναι δεδομένο, εγώ σας έχω παντού γραμμένη, δηλαδή εννοώ στα κοιτάπια, Χρύσα Καραγιάννη, Ελλάς, τώρα τι θα μου πείτε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, εγώ με την ηθική μου έμεινα στηρίζοντας τον Σωκράτη Φάμελο, γιατί τον θεωρώ, όπως είπατε και εσείς, έναν πολύ σοβαρό πολιτικό, βοήθησε το χώρο μας, τον εκτιμώ. Και νιώθω πολύ σεβασμό απέναντι σε ό,τι έχει κάνει και προσωπικά προς εκείνον. Μέχρι τελευταία στιγμή, mm-hmm. ό,τι μου ζητηθεί, όπως και το ότι κατέβηκα στην περιφέρεια.
0: Να σας πω, εάν σηκώσει τώρα, εάν χτυπήσει το τηλέφωνο και ο Αλέξης και σας πει...
1: Δεν θα το σηκώσει εκείνος,
0: Χρύσα, θα το πάρει Κουφανικολάκου ή θα το πάρει κάποιος άλλος. Και σας πει, Χρύσα, μου είπε ο πρόεδρος, τώρα τι συζητάμε, μου είπε ο πρόεδρος, άντε, έλα λοιπόν, μαζευτείτε γιατί έρχεται καλοκαιράκι, να πάτε και λίγο στα μπάνια του λαού.
1: Είναι μια σοβαρή προοπτική, γιατί πρέπει να στηρίξουμε τα νησιά μας. Δεν ξέρω αν βλέπετε τι γίνεται σε σχέση με τις δυνατοπλοϊκές συνθήκες, τι προσπαθούν να κάνουν τα μεγάλα συμφέροντα εδώ. Έχουμε την μόλις ψήφιση του καινούριου χωροταξικού με τη ΣΑΠΕ, που και εκεί παίζονται πολλά παιχνίδια. Παντού παίζονται πολλά παιχνίδια. Παντού. Και αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε με την ανοχή μας. Πρέπει να προκύψει μία εναλλακτική λύση απέναντι σε αυτό που βιώνουμε. Δεν μπορεί όλοι να λέμε, ναι, ξέρω ότι συμβαίνει αυτό το πολύ κακό, αλλά τι να κάνουμε, Ελλάδα είμαστε. Όχι, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να σταθεί κάποιος, και αυτή τη στιγμή αυτός που μπορεί να σταθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς θα βρεθούμε εκεί. Είπαμε από την αρχή, δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικοί στην πορεία του, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Και λυπάμαι αν όντως, όπως αντίθετα με αυτό που είχαμε αρχικά, mm-hmm. σκεφτεί και ψηφίσει ότι θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Ένα του ΣΥΡΙΖΑ, με δεν ξέρω ποιος θα είναι μέσα τελικά και ποιος θα είναι ο πρόεδρος, και ένα του Αλέξη Τσίπρα. Δυστυχώς είναι λυπηρό να σκέφτομαι αυτή την εικόνα, πάρα πολύ λυπηρό, αλλά νομίζω ότι αγωνιστήκαμε όσο μπορούσαμε να μην συμβεί.
0: Τώρα, πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Καραγιάννη. Θεωρώ αυτονόητη την ερώτηση και βεβαίως την απάντησή σας. Φαντάζομαι ότι εσείς είστε υπέρ της δημιουργίας της στάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο και στη Φράπορτ, έτσι.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Και πόσο καιρό είναι αυτό που ρωτούσαμε κι εμείς σε ερωτήσεις, δηλαδή είχαμε προκαλέσει την ερώτηση και των βουλευτών, βουλευτριών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτό, τότε που μιλάγαμε και για την πίστα αυτή που είχε κλείσει χωρίς λόγο και λέγαμε ότι μέσα σε όλα όσα διεκδικούμε είναι και η θέση του
0: ΕΚΑΒ. Ξέρετε τι ακούτε, ας μην τα δίνατε και όταν σας τα κυβέρνηση τα αεροδρόμια, λένε οι περισσότεροι τώρα όταν θέλουν να θυμηθούμε το χθες.
1: Αυτές ήταν μνημονιακές απαιτήσεις. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, δυστυχώς δεν υλοποίησε πρόγραμμα το οποίο ίδιος είχε επιλέξει, γιατί ήταν όλα προς υπογεγραμμένα, ήταν προαποφασισμένα, οι διαπραγματεύσεις είχαν πολύ στενό πλαίσιο και όριο και δεν μπόρεσε να ανατρέψει, γιατί στόχος ήταν να βγούμε από τα μνημόνια, όπως και το καταφέραμε το 2018. Από εκεί και έπειτα όλα θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλιώς, όπως η σοβαρή στελέχωση όλων των δομών υγείας, όπως και του ΕΚΑΒ. Τόσα χρόνια συζητάμε για το ίδιο πράγμα και ακριβώς αυτό που λέμε είναι να γίνει μια νέα στάση εκεί πέρα, αλλά χωρίς να θεμάξει προσωπικό από αλλού ή στελέχη από αλλού. Έτσι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να έρθουν άνθρωποι επιπρόσθετα, όχι αφαιρώντας ζωτικό υλικό από κάπου άλλο.
0: Να είστε καλά, αυτό κύριε Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χαδιώνα.
0: Καλημέρα. Να είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Χρυσή Καραγιάννη και για το όσα συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τον Σοκράτη Φάμελο, για την παραίτησή του, για τις εξελίξεις, καθώς και για την υπόθεση που έχει να κάνει με το λεγόμενο σημείο νέα στάση του ΕΚΑΒ. Διαβάζω τώρα να σας πω πάρα πολύ γρήγορα μία ανακοίνωση η οποία μας ήρθε τα ξημερώματα, κυριολεκτικά τα ξημερώματα, και έχει να κάνει με το θέμα για το οποίο θέμα θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της ΖΟΒ, τον Παναγιώτη τον Αγγλέζο, γιατί ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος αντέδρασε. Λοιπόν, διευκρίνηση για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Ρόδο και την κάλυψη του αεροδρομίου Διαγόρας. Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταφορά της βάσης, είναι βάρη δίπλα το μυαλό μου στη βάρη, είναι, της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σερωνή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου, διευκρινίζεται ότι με το θέμα διαδικασία, πλαίσιο, τα οποία παρουσιάστηκαν δημόσια από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις, ούτε να προεξοφλείται πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Κάθε αλλαγή στην ανάπτυξη των ασθενοφόρων του νησιού οφείλει να εξετάζεται συνολικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, τη γεωγραφία της Ρόδου, τη διαθέσιμη στελέχωση και την ανάγκη διατήρησης ασφαλών χρόνων ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές. Σκοπός του ΕΚΑΒ κτλ. Λέει διάφορα και λέει η παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύνολο του νησιού θα διαθέτει ουσιαστική και ισόρροπη κάλυψη. Δεν είναι αποδεκτό να δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα πρόβλημα λύνεται απλώς με τη μετακίνηση ενός ασθενοφόρου από ένα σημείο σε ένα άλλο. Χωρίς επαρκές προσωπικό και χωρίς συνολικό σχεδιασμό, η μεταφορά μιας βάσης δεν δημιουργεί πρόσθετη επιχειρησιακή δυνατότητα, απλώς μεταφέρει το κενό αλλού. Και λέει η διοίκηση του ΕΚΑΒ, με τη συνεχή παρακολούθηση του ζητήματος και την ουσιαστική προσπάθεια του Προέδρου του ΕΚΑΒ, κ. Χαραλάμπους, εξετάζει κάθε δυνατότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή παρουσία του οργανισμού στη Ρόδο, χωρίς να υποβαθμίζεται η κάλυψη οποιασδήποτε περιοχής του νησιού. Λέει πάρα πολλά. Το παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλίνης παραμένει προσιλωμένο στην ασφαλή και ισότιμη κάλυψη ολόκληρη της Ρόδου, γιατί έχει την ευθύνη το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, κάλυψη του αεροδρομίου, αλλά ταυτόχρονα κάλυψη της Ορονής, των χωριών, της πόλης και κάθε γωνιάς του νησιού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα σοβαρό σχεδιασμό, επαρκή στελέχωση, διαρκή θεσμικό διάλογο και υπεύθυνη διοικητική εποπτεία. Μας το έστειλε τα ξημερώματα ο διευθυντής του παρατήματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, που είναι και υπεύθυνος για το ΕΚΑΒ της Ρόδου, ο Ιωάννης Γρυπιώτης. Λοιπόν, οπότε άμεση αντίδραση. Μάλιστα, πάρα πολλοί λένε, μα τι δουλειά τώρα είχε ο Βασιλάκης να πει που θα πάει η βάση στο ΕΚΑΒ. Ας εξυπηρετήσουμε τον γιατρό το αεροδρόμιο, για το οποίο έλεγαν άλλα πράγματα όλη την προηγούμενη περίοδο. Εντάξει, τώρα ο Βασιλάκης τι έλεγε. Ο Βασιλάκης τώρα κινείται, φαντάζομαι, με βάση το τι οδηγίες παίρνει από τη δεύτερη ΥΠΕ. Έτσι. Αν τα ρίξουμε στο Βασιλάκη τώρα. Σιγά που σηκώθηκε ο Βασιλάκης ένα πρωί και είπε αυτά που είπε. Είπε, τα έδωσε και είπε, παίρνει εντολές από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση, είναι αυτό που λένε. Πώς το λέει τώρα το θυμήθηκα. Πώς το λέει ο Σαμαράς. Ας τα βρει με τον αδερφό της και τα βλέπουμε. Ας τα βρούμε μεταξύ τους και το βλέπουμε, λοιπόν, αφού είναι και επίκαιρες αυτές οι αναφορές. Το μεταξύ φαγώθηκε και ο Πολάκης. Ρε εσύ, Παύλο, ποιος έξερε που λένε. Πριν ξεκινήσει από την Ρόδο Αλέξη Τσίπρας τότε στο Δημοτικό Θέατρο να λέει ένα άρθρο, θα το ψηφίσουμε, που κάτω να τον ακούνε μαγεμένοι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ροδίτες, μαγεμένο το βλέπαμε τον πρίγκιπα Αλέξη στα μάτια. Ένα άρθρο, ένας νόμος, όλα καταργήθηκαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Αλέξης έκανε και κατασκήνωση στη Νότια Ρόδο δηλαδή και σε κάτι όμορφα χωριάτικα σπίτια, ότι είναι μπετσιμάνι και το έχει το χάρισμα δηλαδή ο Αλέξης. Και ο Αλέξης σας έβαλε από το θάλαμο σε ένα χολ και από το χολ μετά σε ένα σαλέ δηλαδή και γίνεται και κυβέρνηση. Άρα καλό είναι να τα θυμηθείτε λίγο τον Κατσιφάρα και τον Θυρωρό, γιατί χωρίς τον Αλέξη τίποτα δεν γίνεται. Άσε που έχει πάρει κι άλλους μπράβους για την πόρτα, δηλαδή πραγματικά δύσκολη πόρτα του Αλέξη, δεν μπαίνει κανείς με τίποτα. Δύο βουλευτές προφανώς μπαίνουν, ο Γιώργος Καραμέρος ο οποίος παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου που πάντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξη. Εμείς που είμαστε της πιάτσας τα γνωρίζουμε, λοιπόν. Λέω, ήταν πάντα κοντά του και στη Ρόδο και σε περιοδίες και την έκανε και υπουργό κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάμε μουσικά για να επιστρέψουμε με έναν Εγγλέζο. Δηλαδή, είχαμε τον Εγγλέζο που την Κυριακή έβγαλε με τον Νοβηγό φωτογραφία με τις φανέλες. Φοβερό ντέρμπι την Κυριακή. Χθες οι Γάλλοι απέδειξαν ότι είναι μια τη ομάδε οι οποίες δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι και αν έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ. Το καθάρισαν το μάτς στο Μαρόκο. Καλό είναι για να παίζει με την Θύελλα Πυλώνας. Για τη Γαλλία δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Ή αν έχεις και τίποτα Bonnie Tyler στα ενδιάμεσα, θα μπορούσες να βάλεις. Okay.

0: Λοιπόν, μας ζητάτε και κομμάτια. Καταρχήν, εμείς δεν έχουμε ελληνικό πενταγράμμα εδώ πέρα. Έτσι, είναι απαγορευμένο δηλαδή. Είμαστε του διεθνούς ρεπερτορίου. Επίσης, απαντά στο φίλο μου το Σπύρο, μου λέει τι έγινε, μου λέει, με τα διάφορα μίξ, μέγκα μίξ εκεί με την Bonnie Tyler. Σε ποια ημέρα τα θες, Σπύρο? Διάλεξε μέρα να στα παίξουμε. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα. Σήμερα είναι και τρέχουν οι διαδικασίες γι' αυτό. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει τίποτα καμιά. Αλεξίου, Αλεξίου, σε κλάπ θα σας δώσω που θα κάνει συναυλίες στο καλοκαίρι, πάτε να ακούσετε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ΕΚΑΒ. Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Πρεσιντέντε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνη, σε εσάς και στους ακροάτες. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να σας ακούσω, με το που σκάει αυτή η αναφορά ότι ετοιμάζεται το ΕΚΑΒ να μεταφέρει την στάση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, σε χρόνο ντετέ διαβάζω ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, η οποία ευλογεί την κίνηση.
1: Εντάξει, πέρα από το θεσμικό ρόλο σαν εργατικό κέντρο, είμαστε και κάτοικοι της περιοχής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζιωάννη, τη σημασία του σταθμού στη Σορονή, του ΕΚΑΒ. Και νομίζω ότι κανένας άνθρωπος ή νοήμων νους, θα το πω με όλη την επιβάρυνση.
0: Για την οποία στάση, σας θυμίζω, τσακωνόμασταν, έτσι, μέχρι να καταλήξουμε εκεί δηλαδή, αν πάει στον Έμπο να γυρίσει, θυμάστε τι έχει συμβεί.
1: Και πέρυσι τέτοια εποχή ήταν να φύγει από εκεί, να στελεχώσει το κέντρο της Ρόδου, να κατέβει κάτω, γιατί είχε περισσότερες ανάγκες και πάλι ξεσηκώθηκε η τοπική κοινωνία. Έμεινε εκεί. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλο φαινόμενο. Τώρα πρέπει να πάει να στελεχώσει το αεροδρόμιο, για να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στη στελέχωση, την υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου. Ήμασταν οι πρώτοι που υπογράψαμε όλες τις αιτήσεις, όλες τις παρεμβάσεις, μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης των Ζητικών Πρακτών, τον Χρήστο Μιχαλάκη, για την Περιφερειάρχη, με όλους τους τοπικούς φορείς. Και αυτό έγινε μετά από μια δεκαετία, καταφέραμε και πήραμε εκεί, στελεχώθηκε βέβαια, αποδυναμώνοντας άλλο τομέα, αποδυναμώνοντας το ιατρείο της Ρόδου, παίρνοντας από εκεί το γιατρό και τον νοσηλευτή. Αλλά αυτό νομίζω πλέον έχει γίνει μόδα, γιατί για να καλύψουμε ένα κενό, αποδυναμώνουμε κάποιο άλλο. Και αυτό πάει να γίνει και τώρα. Δηλαδή αφήνουμε στο έλεος του Θεού δύο ενότητες, γιατί δεν είναι μόνο ενότητα Καμήρου. Δηλαδή όταν μιλάμε για Σορονή, το ΕΚΑΒ δεν εξυπηρετεί μόνο την ενότητα Καμήρου, εξυπηρετεί και ενότητα Αταβύρου. Διότι το κέντρο υγείας είναι υποστελεχωμένο, οι άνθρωποι εκεί είναι ήρωες και οι νοσηλευτές και οι γιατροί, αλλά το ασθενοφόρο που λένε ότι υπάρχει στην Έμπονα είναι από, όπως είπατε και εσείς, του πενταγράμμου, είναι από τις παλιές ελληνικές ταινίες, το οποίο νομίζω είναι συλλεκτικό. Δεν είχε κάνει για χρήση πλέον ασθενοφόρο αυτό, αλλά απλά είναι συλλεκτικό κομμάτι.
0: Ω, ναι, βεβαίως. Είναι για τις εκθέσεις αυτοκινήτου.
1: Δηλαδή, 2,5 ώρες να κατέβει στη Ρόδο.
0: Τα κλάσικα τα οποία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Εγκλέζε. Στην συνάντηση η οποία έγινε με τον Πρωθυπουργό, υπήρχε κάποιος ο οποίος ανέφερε κάτι γενικά για τα θέματα υγείας. Γιατί την ίδια.
1: Βάλαμε εμείς σε εργατικό κέντρο. Εμείς τον βάλαμε σε εργατικό κέντρο για τη στελέχωση των τομών υγείας του ΕΚΑΒ.
0: Βάλατε στον, το άκουσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, και μετά ερχόμαστε μετά από λίγο καιρό και ο κ. Βασιλάκης δεν νομίζω είναι υπεύθυνος του αεροδρομίου, δεν ξέρω.
0: Και ο κ. Βασιλάκης έχει την ευθύνη των κέντρων υγείας, αλλά ο κ. Βασιλάκης είναι δεδομένο ότι δεν το είπε μόνο στον άνθρωπο, σιγά. Ναι, ο Βασιλάκης από κάπου πήρε γραμμή.
1: Αυτά όμως που είπε ο κύριος Βασιλάκης, ότι πρέπει να στελεχωθεί το αεροδρόμιο, να θέλοντας εκεί το ΕΚΑΒ, γιατί και στο κάτω-κάτω δεν είναι μακριά η Σορονή από το Παραδείσι. Μάλλον προφανώς κάτι του διαφεύγει του κύριου Βασιλάκη, ότι τα 15 λεπτά που είναι η διαφορά γίνονται μισή ώρα για να πάει στο επόμενο χωριό από το αεροδρόμιο, για να πάει στον Έμπορο, στα Πόλωνα ή οπουδήποτε αλλού. Αυτά τα λεπτά είναι σημασίας τεράστιας και το έχουμε ζήσει. Γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Χατζιωάννου, να πάρετε και να πάρουμε όλοι μαζί τα στοιχεία ότι έχει κάνει αυτό το ασθενοφόρο τα τελευταία χρόνια που εδρεύει στη Σορονή, πόσα περιστατικά έχει εξυπηρετήσει και πόσους ανθρώπους έχει σώσει. Γιατί εμείς το γνωρίζουμε σαν κάτοικοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, προφανώς και εμείς το γνωρίζουμε. Ας δώσει αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα το ίδιο το ΕΚΑΒ, το οποίο αντέδρασε.
1: Μπράβο.
0: Και διάβαζα νωρίτερα και την ανακοίνωση, τοποθέτηση που ήρθε από τον επικεφαλή του ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, που έχει την ευθύνη τη Ρόδο, ο κ. Γρυπιώτης. Τον είχα γνωρίσει τότε στην ανταλλαγή, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, είναι υπηρεσιακός.
1: Έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
0: Ενώ, προσέξτε τώρα γιατί το συζήτησα το πρωί μαζί του. Λέω, μα συγχωρείτε, κάνετε μία δήλωση η οποία έχετε γράφος και περιγράφει όλα αυτά. Και μπορείτε να τη στείλετε στον τύπο, δεν μπορείτε να τα πείτε στο ραδιόφωνο γιατί άλλο το ηλεκτρονικό μέσο. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω τα ελληνικά. Με συγχωρείτε, ναι, δηλαδή. Ναι. Έχω μία δυσκολία σε αυτά.
1: Τα γράφω, δεν μπορώ να τα πω.
0: Εντάξει, τώρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, και σας λέω, απλά τώρα είμαστε σε αναμονή και της απόφασης της συνάντησης που έχει ο αντιδήμαρχος mm-hmm. ο κ. Τόπος στην Ενότητα Καμήρων. Εμείς και σαν κάτοικοι αλλά και σαν εργατικό κέντρο θα στηρίξουμε την όποια απόφαση της τοπικής κοινωνίας, γιατί πέρα από το ότι εμπλεκόμενοι είναι οι εργαζόμενοι, είμαστε εμείς, είναι ο κόσμος όλος, και θεσμικά αλλά και σαν κάτοικοι της περιοχής οφείλουμε όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Δηλαδή, ειλικρινά, και το παράδειγμα είναι πρόσφατο με την Κάρπαθο. Ξεσηκώθηκαν η τοπική κοινωνία και παρέμειναν στο νησί και ο αναισθησιολόγος και ο παιδίατρος, νομίζω αν κάνω λάθος, που και εκεί υπήρχε απόφαση μετακίνησης τους, αφήνοντας
0: ακάλυψη την περιοχή. Υπάρχει παντού, δυστυχώς, το καλοκαίρι το καλύπτουμε αποσπώντας από το ένα σημείο στο άλλο, από το ένα νησί στο άλλο, είτε γιατρούς, είτε νοσηλευτές, είτε όλο αυτό το σύστημα την ίδια ώρα που ακούμε ότι τα πάντα τρέχουν άριστα στον τομέα της υγείας. Και κυρίως θέλω να πω το θέμα, όταν έχουν πραγματικά πέσει εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθαριτικότητας. Γιατί εδώ βγάζουμε προγράμματα πολύ σωστά, τα προλαμβάνω και όλα αυτά, αλλά από ταμεία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι και Καθαριτικότητας. Άρα δηλαδή εκεί θα μπορούσαμε να πάμε και σε προσλήψεις και όλα τα σχετικά.
1: Όπως έγινε το μοντέλο αυτό, υπάρχει και στο Ελευθέρως Βενιζέλος, κύριε Χατζόνη. Στο Ελευθέρως Βενιζέλος η Φράπορτ αγόρασε το ασθενοφόρο, το Υπουργείο.
0: 14, ένα λεπτό, Πρόεδρε, για να είμαστε και ακριβείς, γιατί στην αρχή τα βάζαμε με τη Fraport, με βάση την συμφωνία. 14 ασθενοφόρα αγόρασε η Fraport για όλα τα αεροδρόμια της χώρας.
1: Και το Υπουργείο, και το Υπουργείο Υγείας έκανε ξεχωριστές προσλήψεις.
0: Ωραία.
1: Για να επαντρώσει αυτά τα ασθενοφόρα μέσα στα αεροδρόμια.
0: Ωραία,
1: μόνο
0: εδώ δύο χρόνια τσακωνόμασταν και έλεγε και επίμενε. Και
1: πάγαμε να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος.
0: Όνοι και τιάδες και μας έλεγαν άλλα πράγματα από την ΥΠΕ και μας έστελναν νομοθεσίες και τα σχετικά. Και όταν μετά από δύο χρόνια ίδιος βουλευτής, γιατί είναι φοβερό αυτό, αποκάλυψε της Νέας Δημοκρατίας ότι υπάρχει θέμα δηλαδή και ότι είχαν υπογράψει με τον κύριο Ξάνθο τότε, Υπουργό Υγείας, η Fraport, μια συγκεκριμένη σύμβαση.
1: Σας λέω, αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Εμείς είμαστε, εγώ τώρα το Εργατικό Κέντρο ετοιμάζει και επιστολή προσωπική στον κύριο Άδωνη. Mm-hmm. Σε λίγο θα φύγει η επιστολή, να του αναθέτουμε και να του παραθέτουμε όλα τα γεγονότα, τη σημασία.

0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει, δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Δεν λέω ότι φταίνει, αλλά δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Κάτι συμβαίνει, έτσι.
1: Προφανώς πρέπει να αναγκαζόμαστε να ξεσηκωνόμαστε για τα αυτονόητα και να διεκδικούμε τα αυτονόητα κάθε φορά για τον τόπο μας. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας. Εμείς, σαν εργατικό κέντρο, δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα είμαστε δίπλα στην απόφαση της τοπικής κοινωνίας, γιατί αφορά όλους μας. Και αναμένουμε η απόφαση αυτή να επανεξεταστεί και να πάρθει πίσω, κύριε Χατζηγιάννου, ώστε να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του ΕΚΑΠ στη Σορονή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, σε σχέση με το περίφημο θέμα της τάσης του ΕΚΑΒ. Βλέπω τώρα εδώ πέρα, να δείτε τι βλέπω εδώ. Είναι χθεσινό, έτσι. Χθεσινό εγγράφο, το οποίο πάει προς την ΠΟΕΙΔΗΝ, προχθεσινό μάλλον. Διαμαρτυρία για τη μετακίνηση της μοναδικής παιδιάτρου και της μοναδικής αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου της Καρπάθου. Τους μεταφέρουν και αυτούς, τους στέλνουν αλλού δηλαδή. Έτσι. Δεύτερη είπε. Από την Κάρπαθο τους στέλνουμε αλλού δηλαδή και έχουν ξεσηκωθεί οι Καρπάθοι. Δεν ξέρω αν κατάφεραν, μάλλον κάτι κατάφεραν. Άμεση και η παρέμβαση, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνει, είπε δηλαδή. Πολλές φορές καλείται ο εκάστοτε υπουργός να λύσει τα ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί με καλό τρόπο το σύστημα το οποίο έχει την ευθύνη. Καλά, αυτή η δεύτερη είπε πρέπει να καταργηθεί, δηλαδή. Τα λέω εγώ. Τα λένε οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Δεν δουλεύει το σύστημα, δεν δουλεύει. Τέρμα. Πρέπει να καταργηθεί. Λοιπόν, για παίξε λίγο από κάτω, γιατί μου ζητάνε και άλλα κομμάτια. Μου λέει εντάξει, ότι δεν μπορεί να παίξει, μου λέει η Χαρούλα Αλεξίου. Μου ζητάνε, βρες το αυτό ρε παιδί μου να το παίξουμε. Που είναι το Yesterday Once More. Έτσι. Yesterday. Ναι. Α, όχι. Yesterday when I was young. Ναι, πρέπει να μάθουμε και εσένα το Yesterday when I was young. Γιατί you are old now τώρα. You are not young. Δεν το έχουμε. Ναι, τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουμε. Λοιπόν, θα το βρούμε. Τι μήνα έχουμε τώρα, έχουμε Ιούλιο. Ελάτε τον Αύγουστο να το παίξουμε. Να το βρούμε, ρε παιδιά, γιατί είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα δεν είναι και αυτό μας ο τύπος. Εντάξει, ήταν στην NASA παλιά, αλλά δεν τον είχαμε στο τμήμα που νομίζετε. Ήταν στο services. Δηλαδή, import-export. Πώς είναι οι Έλληνες που πήγανε και κάνανε καριέρα στην Αμερική. Πιάτα μέσα, πιάτα έξω. Import-export. Επιχειρηματίες, business μας στην Αμερική. Θα το βρει τώρα, Βασιλής. Τον τρέχω τον κακόμυρο. Λοιπόν. Παίξε λίγο ήχο για να πω κάτι για την ακρίβεια, γιατί βλέπω ότι έχουμε σήμερα την ερώτηση, λέει, στη Βουλή. Θα απαντήσει το ερώτημα, μας το είχε πει και εδώ την τελευταία φορά, του Νίκου Ανδουλάκη και ο κ. Μητσοτάκης, και νομίζω ότι θα είναι και δύο στεναχωρημένοι που πάνε και βλέπουν τη φέτα στα 8.40. Έχω πλέον το χάτι με το πίσω το πρόβλημα, δεν βλέπω τη φέτα. Έτσι, δεν βλέπω τη φέτα. Πάω αλλού. Πάω σε άλλα ράφια. Πάω εκεί στα Μανταλάκια. Πώς τα λέγαμε εκεί, στα Μανταλάκια. Πάω σε 9 στα Μανταλάκια. Πά στα Μανταλάκια. Βλέπεις μανταλάκια, μανταλάκια κάνω και λες μπράβο ρε υπουργάρα, μπράβο ρε υπουργάρα. Γιατί όπως είναι γνωστό, στο σπίτι κάνουμε κομμάτι εμείς. Γυναίκα να πλύνω τα ρούχα, τώρα τα αφήσω για το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει μανταλάκια. Γεμάτο μανταλάκια. Πάω στα μανταλάκια, βλέπω μανταλάκια από εδώ, ένα 32, ένα 35, καρτελάκι κτλ. Χαρά, χαρά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σας τα είπα χθες, τώρα δεν είχαμε ώρα σήμερα για να σας πω για αυτό το ψηλόνερο. Με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι και τους έλεγα αυτό είναι, παιδιά. Ήταν ανάμειξη των νερών από την Αγία Ειρήνη και από την περιοχή του Αγίου Φωκά, δηλαδή στην ΕΚΟ, μαζί με τα νερά της Καλυθέας και πήγαινες τουαλέτα. Τώρα πας τουαλέτα χωρίς να σε πιέσουν. Εν τω μεταξύ, χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα, γιατί σε αυτά είναι μάνα δηλαδή. Μπορεί να του πεις διάφορα, μπορεί να του πεις είναι ψηλός, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά σε αυτά, στο δικαστικό ρεπορτάζ είναι μάνα. Χθες είχε ένα ρεπορτάζ που αναφερόταν στην ιστορία της ΕΤΑΔΗ, η οποία έχει σηκωθεί δηλαδή, αλλά σε λάθος βάση. Το θέμα δεν είναι μόνο οι παραλίες. Το θέμα είναι τα ιστορικά κίνητα. Για τα οποία, ρε παιδιά, δεν σας ενδιαφέρει η αλήθεια. Πραγματικά δεν σας ενδιαφέρουν τα ιστορικά κίνητα. Αν δεν παραλίες, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Πρέπει να διεκδικεί ο Δημόσιος Ρόδος. Χθες λοιπόν αποκαλύπτει. Και υπάρχει δημοσίευμα, το ξαναστείλανε για να το πω δηλαδή. Λέει, δεν διάβασες ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Δήμου της Ρόδου και της ΕΤΑΒ μετά τη σύμβαση που έληξε, και μάλιστα είχαν συμφωνήσει να πάρει ένα 20% ο Δήμος της Ρόδου και μετά θυμήθηκε να κάνει το Αντάρτικο ο Δήμος. Δεν το

πρόσεξα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνεις καμιά φορά να τα διαβάσεις. Και έχουμε και την υποχρέωση πολλές φορές να γράψουμε, δηλαδή, άντε να προλάβεις από αυτά που λες, από αυτά τα οποία κάνεις. Και ευτυχώς κάναμε και μια μικρή ανάσα, δηλαδή τηλεοπτικά, αυτή την περίοδο. Θα επανέλθουμε έτσι, Παναγιώτη μου, από την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πιάσουμε και τα τηλεοπτικά μας. Καλοκαιράκι θα ασχοληθούμε με σοβαρά ζητήματα, όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Τι κάνουν τα ελάφια, αν τρώνε στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Τι κάνουν τα γατάκια πάνω στο νοσοκομείο, τα οποία δεν είναι στα γατόσπιτα. Είναι ξανά στο καφενείο μαζί το καραμαρίτι. Μπροστά καραμαρίτι, από πίσω πέντε γάτες. Διότι έχει κλιματισμό εκεί. Εντάξει, κοροϊδά είναι. Που λένε η γνωστή φράση curiosity kill the cat. Δηλαδή, αυτά είναι πανέξυπνα όντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να κάνεις το γάτο στη γάτα? Έλα τώρα, δεν γίνεται αυτά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Είδα και κάποια άλλα. Α, όσοι δεν έχετε, λέει, ταυτότητα νέα, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνετε μετά τις Αυγούστου. Διαβάστε στο διαδίκτυο. Να μάτε, στα τα λέω εγώ. Στα τα λέω όλα εγώ. Εντάξει, διαβάστε κι εσείς κάτι. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσουμε με την Bonnie Tyler, το περίφημο, νομίζω, τον ύμνο της Bonnie, αυτό που έκανε την διαφορά. Και ραντεβού για την Δευτέρα. Καλό να περάσετε. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον Άδωνη, να το βρείτε κάπου εδώ στη Ρόδο είναι. Θα επιστρέψει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη θέση ότι μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας αποτελεί μια απολύτως τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά σχεδιασμένη απόφαση. Εξέφρασε μιλώντας στον Κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός. Όπως δήλωσε, η επιλογή του αεροδρομίου δεν έγινε ευνηδιαστικά, αλλά εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εκατομμυρίων επισκεπτών που διέρχονται κάθε χρόνο από τη Ρόδο. Είναι λογικό η βάση να βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και έχει γίνει συνεννόηση με τη Fraport ώστε να είναι στελεχωμένο και το ιατρείο. Εκεί θα λειτουργεί η βάση του ΕΚΑΒ, η οποία θα στελεχωθεί με 12 διασώστες. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ροϊλός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΚΑΒ γίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια και όχι με τοπικιστικές λογικές. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Ρόδος εξακολουθεί να διαθέτει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο του νησιού. Επισημένοντας ότι η λειτουργία της νέας 24ωρης βάσης στο αεροδρόμιο με δύναμη 12 διασωστών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή τιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των διακομιδών. Επιπλέον, όπως ανέφερε, στις 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων στην Κάλυμνο από ομάδα ορθοπαιδικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Ροϊλό, κατά πάσα πιθανότητα στις 7 ή 8 Αυγούστου, ο Υπουργός Υγείας θα βρεθεί και στο Γενάδη για τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας, σε μια ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στα νησιά της περιοχής. Το μήνυμα ότι η Περιφερία Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι παρότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντίστοιχα έργα, στην πράξη Περιφερία είναι εκείνη που προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Παράλληλα, συνδέει την ανάγκη των παρεμβάσεων τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τα προβλήματα που δημιούργησε η άναρχη δόμηση. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΔ είχε εγκρίνει τη νέα σύμβαση. Όμως ο Δήμος γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να την υπογράψει, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Για τις καθυστερήσεις στις παραχωρήσεις παραλίων, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, όπως η λήψη γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αρχαιολογικές. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχής της προγραμματικής περίοδου 2028-2034, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί η ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του προς τη δεύτερη, είπε την άμεση ακύρωση των μετακινήσεων, ανακοίνωσε ότι το αίτημα έγινε πλήρως αποδεκτό. Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Νταβάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιείται στα Δωδεκάνησα από τις ένοπλες δυνάμεις. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της ΔΚΑΦΚΑ υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών στο υλικοδρόμιο της Χάλκης και στο έργο διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου της Ίμης από τον Άγιο Γεώργιο, ενώ ο κ. Υψηλάντης κατέθεσε και ειδική πρόταση για το Αγαθονήσι. Τη δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση υποδομών στέγασης εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που δυσκολεύει την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νησιά. Ο Δήμος Καρπάθου επισημαίνει ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της πρόσκλησης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλέφτη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Ρεσί, δεν μου λες. Μήπως έγινε κανένα σοβαρό περιστατικό, κανένα θέμα εθνικής σημασίας? Ήρθαν τίποτα Τούρκοι τη νύχτα? Βλέπω έχουν ξεσηκωθεί όλοι, πάτε στο πόδι.
1: Δεν τολμούν πλέον.
0: Χαμός γίνεται, ρε παιδιά, έχουν ξεσηκωθεί το σύμπαν στη Ρόδο. Εδώ λέω, μήπως η Ρόδος τελικά, όταν να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα χαμός, φορείς το ένα το άλλο. Γιατί λέει το ασθενοφόρο, λέει, από τη Σορονή θα είναι στο αεροδρόμιο.
1: Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ.
0: Όταν τα άκουσα, λέω, δεν μπορεί, λέω, ρε, κάτι σοβαρό θα είναι αυτό. Δηλαδή, το ασθενοφόρο τώρα που υπάρχει και εξυπηρετεί την περιοχή εκεί, έχει ως έδρα τη Σορονή. Και μάλιστα, επειδή δεν έχουν και γραφεία, κάθονται στο καφενείο. Εκεί κάθονται και γειτονεύουν. Και περιμένουμε αν θα τύχει κάτι, έτσι. Ενώ στο αεροδρόμιο, σου λέει, μιας και έρχονται τόσα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και συνολικά εκατομμύρια το καλοκαίρι, κάθεται, σου λέει, να κάνει έδρα στο αεροδρόμιο. Εκεί φτιάξανε και βάση από ό,τι άκουσα και τα λοιπά. Και ξέρω πόση ώρα είναι. Είναι 10-15 λεπτά είναι η διαδρομή αυτή. Τόσο πρέπει περίπου. Ένα δεκάλεπτο πρέπει να είναι. 10 λεπτά και αν είναι και τόσο. Δηλαδή εξαρτάται και δεν έχει κίνηση. Και πού είναι το πρόβλημα? Και ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Χαμός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει εντελώς τελικά. Ο Θεός και ο Κύριος. Εντάξει, καλό θα ήταν να είχαμε και άλλο και ένα στενοφόρο στο αεροδρόμιο και ένα στενοφόρο και εδώ στο σταθμό απ' έξω, ρε. Ένα στενοφόρο δεν χρειαζόμαστε. Αν τύχει και χτυπήσει κανείς από εμάς εδώ τώρα σε ένα άμα μη κακό, μη γέννητος, χτυπήσει το ρεύμα, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ή εμένα, ξέρω εγώ, αν ακουμπήσω εδώ το μικρόφωνο και ηλεκτριστώ, δεν πρέπει να έχουμε απ' έξω ένα στενοφόρο?
1: Τι να πούμε, τι να κάνουμε.
0: Ωραία, παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τώρα γιατί? Για να χτυπήσουν τον Άδωνη. Λες και ο Άδωνης ξέρει, να πούμε, πόση είναι η απόσταση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, και ο Μητσοτάκης, αν ακούτε, ρε παιδιά. Και βλέπω τώρα στο Facebook ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, που παίρνει το ασθενοφόρο από τη Σορονή, από το καφενείο, και το πάει στο αεροδρόμιο. Πω, ντροπή, Θεέ μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε, που γίνεται? Και παίρνουν και φορείς στη μέση. Τι κατάντια είναι αυτή? Τι δημόσιος λόγος είναι αυτός? Έχεις μπει στο Facebook να δεις τι γίνεται? Πανικός. Εγώ όταν τα είδα χθες, λέω, δεν μπορεί, λέω, κάτι φάβα θα έχει Λάκκο, ας πούμε, έτσι. Λέω, κάτσε να ψάξουν την περίοδο. Λέω, ποιο να πάρω? Να πάρω τώρα, λέω, τον υπουργό για αυτό το θέμα. Λέω, ας πάρω τον κύριο Ροϊλό. Τον Ροϊλό, τη Β' Δήπη, αφού όλα τα νησιά του Αιγαίου και ο Πειραιάς αυτόν ανήκουν. Τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, τι γνωρίζεις αυτή την περίπτωση? Ναι, μου λέει. Μου είπανε ότι είναι προτιμότερο, αντί να έχει έδρα την Σορονή. Λέω, καλά, εκεί στη Σορονή θα εγκαταλείψετε, λέω, τα γραφεία σας όλα για να τα μεταφέρετε? Όχι, μου λέει, δεν έχουμε εκεί γραφεία. Σε ένα καφενείο, λέει, κάθονται οι άνθρωποι. Άπα. Όπα. Στο αεροδρόμιο, λέω, τι έχετε? Λέει, και έχει γίνει κάποιος, έχει γίνει ένας χώρος αξιοπρεπής. Ναι,
1: για να μπορεί να το φιλοξενήσει.
0: Ναι, άλλωστε είναι και αεροδρόμιο και έρχεται κόσμος πολλής. Ναι. Λέω, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε και ένα ασθενοφόρο στη Σορονή?
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, θα το βγάλουμε να μιλήσει. Του λέω, επειδή θα μου τα πεις τώρα και θα τα ξεχάσω σε λίγο, του λέω, μήπως, του λέω, να βγούμε όταν να τα πούμε? Μου λέει, ευχαρίστως, μου λέει, ευχαρίστως. Και να τον πάρουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα θέματα. Άλλο τώρα πράγματα. Έχετε δει στο διαδίκτυο τι γίνεται? Έχετε δει τι αναφέρουν για την επίσκεψη, για την συνάντηση αυτή της του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Το τι αναφέρουν, το τι γράφεται με αλφα γιώτα. Ο Θεός και ο Κύριος. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Πώς έχουμε ξεφύγει έτσι στη χώρα μας? Πώς, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, να τρελαίνεται κανείς. Βγαίνει τώρα αρχηγός κόμματος η κυρία Καριστιανού, άκουσον, και λέει, η Ελλάδα έπρεπε να ασκήσει λεβέτο. Ο Μητσοτάκης λέει πρέπει να ασκήσει βέτο. Πάνω σε τι να ασκήσει βέτο ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αρχηγός κόμματος. Και θα πει κανείς, εντάξει τώρα, τι, μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις από την κυρία Καριστίαν. Ναι, αλλά αυτή έχει ένα 10% του ελληνικού λαού. Σας παρακαλώ δηλαδή. Να ασκήσει βέτο. Πού να ασκήσει βέτο? Σε τι να ασκήσει βέτο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Δεν είναι ότι μπαίνουν τα Σκόπια, δεν μπαίνουν και ασκούμε βέτο γιατί γίνεται ψηφοφορία όπως έκανε η Τουρκία λόγω χάρη με την ιστορία πάνω εκεί Φιλανδίας και πάει λέγοντας. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Α, επειδή ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Αυτά δηλαδή τα οποία τα συμπαρήγαγε κατά το παρελθόν μαζί με την Αμερική, αλλά μετά ήρθε μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, έτσι. Και τελικά κατάφερε η Ελλάδα να πάρει τα F-35, θα τα έχουμε σε 2 χρόνια, και να τα χάσει η χώρα η οποία τα συμπαρήγαγε. Και τώρα η χώρα αυτή που τα χάσε, παρακαλά να τις δώσουν τα 6 κομμάτια για τα οποία λέει ότι έχουν πληρωθεί και βρίσκονται εκεί αγκυροβολημένα, και θα έπρεπε η Ελλάδα να ασκήσει βέτο. Γιατί πράγμα, τι δουλειά έχει? Εκεί ήταν η συνάντηση του ΝΑΤΟ. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Η σοβαρότητα πλέον έχει πέσει κάτω από το μηδέν. Δεν ξέρω. Ναύαρχέ μου, πώς μπορείς και τα ακούς όλα αυτά? Γιάννης Εγκολθόπουλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Δεν τα ακούω.
0: Πώς δεν τα ακούς?
2: Εσείς όταν περνάτε στον δρόμο και λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα, τα ακούτε? Καταρχήν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του κυρίου Τσίπρα που την είπε χθες. Ότι ξέρετε ποιος τα λέει και ποια είναι η γνώση σε αυτά που λέει. Άρα τι να συζητήσω? Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ή γνωρίζει κάτι και ανοίγει το στόμα του, δεν αντιμετωπίζεται. Τι να πω, τι να ακούσω?
0: Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα.
2: Να ακούσω εγώ από μία παιδίατρο. Επειδή αποφάσισα να γίνει αρχηγός κόμματος, έλεος.
0: Να ασκήσει βέτο. Τι βέτο, πού να ασκήσει βέτο?
2: Αφήστε τώρα, σας παρακαλώ, μην το συνεχίζετε. Δεν αξίζει τον κόπο, κακώς το συζητάτε, ας πούμε.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Πηγαίνετε στην παιδίατρο της γειτονιάς σας, να της πείτε ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία.
0: Μπορεί να τα γνωρίζει η παιδίωτρο της γειτονιάς μου. Δεν κατάλαβα. Μην υποτιμάτε την παιδίωτρο της γειτονιάς μου. Μπορεί να είναι πολύ ανώτερη από την άλλη παιδίατρο.
2: Μα δεν ξέρω. Ναι, αλλά πιάστε κάποιον εκεί, γνωρίζετε. Ακούτε τι λένε οι διάφοροι. Εδώ, τώρα σας παρακαλώ κύριε Λοΐζο, εδώ συνάδελφοί σας, ας πούμε, δημοσιογράφοι, ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Τι κατάδια είναι αυτή τώρα, ναύαρχε μου?
2: Τώρα τι λέτε τώρα? Είναι δυνατόν ο απόφοιτος γυμνασίου δημοσιογράφος να κάνει γεωπολιτική ανάλυση?
0: Έλα μου τε.
2: Αυτός είναι πληρωμένος και του τα λένε και τα λέει? Ή κάτι άλλο νομίζω ότι...
0: Μπορεί να είναι κανένας ψέκας, να πούμε, συνωμοσιολόγος και του αρέσουν.
2: Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να κάτσε να μιλάς για τόσο σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα? Αλλά δεν είναι, αφήστε τους πολιτικούς.
0: Σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αυτό το πιάνει όλα, τα κλειδώνει όλα μέσα αυτή η φράση.
2: Δηλαδή εδώ για να ανοίξουμε το στόμα μας και να ενημερώσουμε τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον κάθομαι 3 με 4 ώρες τη μέρα και ενημερώνομαι.
0: Μελετάτε. Το βλέπω, το ξέρω, γιατί παρακολουθώ την κίνησή σας.
2: Μα είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έτσι άντε πετάει κάτι, ας πούμε, επειδή του το πάνε, λέει, και τι κατάλαβε.
0: Έλα μου τα.
2: Κατάλαβε κανένας τι έγινε στην Τουρκία τώρα?
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην Τουρκία, ναύαρχε μου, έλα σας παρακαλώ.
2: Καταρχήν, στην Τουρκία, για να τα βάλουμε τα πράγματα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ για ένα μεγάλο θέμα. Εάν θα συνεχίσει το ΝΑΤΟ όπως είναι ενωμένο από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ή όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, πλέον η Ευρώπη θα αναλάβει από μόνη της την υπεράσπισή της χωρίς την Αμερική και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν από τη σύσκεψη και τελικώς αυτό το διαζύγιο δεν επήλθε. Αντιθέτως, ο πρόεδρος Τραμπ ευχαριστήθηκε και δεν έφυγε, διότι του είπανε αυτά που ήθελε, άκουσε αυτά που είναι αποφασισμένη η Ευρώπη να κάνει και να προχωρήσουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν η συνοχή του ΝΑΤΟ συνεχίζει, είναι δεδομένη, και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο στάρθει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ρωσία, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ιράν, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Βόρειος Αφρική, μεταναστευτικά ρεύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα όλοι ενωμένοι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις απειλές σαν αμυντική συμμαχία, γιατί η αμυντική συμμαχία είναι το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και αποφάσισαν πόσα χρήματα θα ξοδευτούν από κάθε χώρα, τι θα συνεισφέρει κάθε χώρα και πώς θα δώσουμε και κάτι χρήματα, αρκετά βέβαια, στην Ουκρανία. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κανένας να πει ότι δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να ξοδεύονται για την Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αποφασίστηκε.
0: 70 δις είναι αλήθεια τεράστιο ποσό.
2: 140 δις. 140.
0: Α, 140.
2: 70 φέτος και 70 του χρόνου.
0: Ναι, εγώ είχα μείνει στα φετινά μονάχα, ναι.
2: Όχι, όχι.
0: Α, οκ, καλώς, πάμε.
2: Αποφασίστηκε για του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, πολλά δώρα στην Ουκρανία. Πάμε παρακάτω. Συνέβησαν όμως και άλλα πράγματα στο ΝΑΤΟ αυτές τις ημέρες, τα οποία δεν καλύφθησαν εδώ, διότι έπεσε το θέμα των F-35 και των κινητήρων και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο βέβαια η τουρκική προπαγάνδα το ανεβάζει στα ουράνια και βεβαίως τους τρέλανε ο πρόεδρος Τραμπ, διότι τη μια έλεγε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς, και τελικώς κανένας δεν έβγαλε συμπέρασμα για το τι προτίθεται να κάνει. Μείνανε στις καλές προθέσεις.
0: Στα καλά λόγια.
2: Στα καλά λόγια. Και βεβαίως στο ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα πολύ καλό του αδελφικό, του φίλο, αγαπημένο και τα λοιπά, που λέγεται πρόεδρος Ερντογάν. Μέχρι εδώ όλα είναι πάρα πολύ καλά και αναμενόμενα, θα πω. Όταν όμως έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ, συνέβησαν δύο πράγματα με την άφιξη του πρόεδρου Τραμπ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία έχουν περάσει στο αυτό. Όταν έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία, συνέβη μια περίεργη κατάσταση. Επετέθη το Ιράν σε 3 πλοία που μεταφοράς πετρελαίου, πολύ μεγάλα πλοία. Το ένα ήταν του Κατάρ και το άλλο ήταν και τα άλλα δύο της Σαουδαραβίας. Αυτά, επειδή το επετέθη και τα χτύπησε με drones, είναι γιατί δεν πήγαν από το διάδρομο το οποίο έχει καθορίσει το Ιράν να περνάνε στα στενά του Ορμούς, αλλά πήγανε κοντά στις ακτές του Ομάν, που είναι το νότιο κομμάτι του Ορμούς. Προσέξτε όμως, χτύπησε δύο πλοία, ένα του Κατάρ. Το Κατάρ τι είναι? Σύμμαχος του Ιράν, συνέτερος του Ιράν στο μεγάλο πεδίο του φυσικού αερίου που έχουν μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Βασικός σύμμαχος της Τουρκίας, και αυτό...
0: Και αντλεί και κεφάλαια από το Κατάρ, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν αντλούσε, τώρα σταματήσανε αυτά. Θα τα πούμε. Και βεβαίως τι... Ήταν αυτό που χάρισε και το αεροπλάνο με το οποίο πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία. Και βεβαίως αυτό έχει μια σημειολογία. Και χτυπάει και άλλα δύο πλοία της Σαουδαραβίας. Τι είναι η Σαουδαραβία? Χρηματοδότης στη Συρία, χρηματοδότης στην Τουρκία, σύμμαχος, προσπαθεί η Τουρκία μαζί της να κάνει διάφορα ανοίγματα, η Σαουδαραβία δεν πολύ ανοίγεται. Σύμμαχος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πότε τα χτυπάει αυτά? Ενώ όσο λένε ότι υπάρχουν συνομιλίες για την αποφυγή δημιουργίας πυρηνικού όπλου για την απαγόρευση, μάλλον για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, να το πούμε έτσι. Αυτό σημειολογικά τι συνέβη? Συνέβη ότι η Αμερική θύμωσε και χτυπάει για δύο βράδια περίπου τους 190 στόχους στο Ιράν. Πότε? Την τελευταία ημέρα που γινότανε η νεκρόσιμους ακολουθία του Αγιατολάχ Καμενεΐ. Σκοτώθηκε πριν από 3-4 μήνες. Αυτό βλέπετε ότι το Ισραήλ κάθισε απ' έξω. Το Ισραήλ δεν μίλησε. Και βεβαίως, ενώ την πρώτη μέρα ο κύριος Τραμπ έλεγε ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και θα το σκεφτούμε και για, για το ένα και για το άλλο και για τα F-35 και τους κινητήρες και όλα αυτά τα ωραία, τη δεύτερη μέρα πάγωσε. Μετά από αυτό λοιπόν συμβαίνει και κάτι άλλο. Και βεβαίως γίνεται οι εχθροπραξίες, πότε, την ώρα που ο κύριος Τραμπ εξυμνούσε, δηλαδή χτυπούσε το Ιράν, για το Ιράν ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα που χτυπούσε τα πλοία των συμμάχων του. Προσέξτε, προσέξτε, αφωνία, τεπλήρης αφωνία. Ούτε είπε τίποτα για το τι έκανε η Αμερική παρουσία του κύριου Τραμπ στον περίφημο στο φίλο του που λέγεται Ιράν. Προσέξτε, κουβέντα, τίποτα. Και βεβαίως έρχεται το Ισραήλ και η Μοσάντ και ειδοποιούν το πρόεδρο Τραμπ.
0: Ότι?
2: Πρόσεξε, του λένε, ότι γιατί με το αεροπλάνο που πας και γενικότερα εκεί που είσαι, είσαι στόχος να σε δολοφονήσουν οι Ιρανοί.
0: Οπα.
2: Και βεβαίως τι γίνεται, φέρνει το άλλο αεροπλάνο, το Air Force One, από την Αμερική. Προσέξτε, μπαίνει σε αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη προστασία, βληματική και οτιδήποτε, φεύγει, πάνε στην Αγγλία, στο Λονδίνο απ' έξω, υπάρχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Midhall, και τι γίνεται, αλλάζει αεροπλάνα και πάει στην Αμερική. Και σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπετε ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν βγάλανε κουβέντα. Επιβεβαιώθηκε όμως το Ισραήλ. Δηλαδή το Ιράν, ο φίλος του Τούρκου Προέδρου και εχθρός της Αμερικής, είπε στον Τούρκο Πρόεδρο, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ακόμα εδώ. Εγώ ελέγχω όλους αυτούς που εσύ θέλεις να μαζέψεις και να ελέγξεις. Εσύ πήγαινε με τη Δύση και αν σε η Δύση σε κάνει, στα κάνει καλά, θα πάνε όλα καλά. Και βεβαίως το Ισραήλ δικαιώνεται, διότι χωρίς να συμμετάσχει πουθενά, αποδεικνύει στον Τραμπ ότι σε αυτά που του λέει έχει δίκιο. Και ποιος έχει άδικο? Η Τουρκία, η οποία δεν είχε πάρει είδηση για την απειλή την οποία είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά όλα εδώ περάσανε λόγω των F-35 στα μαύρα. Κατά τα άλλα όμως, εδώ, για να δείτε τι λένε...
0: Πρώτη φορά τα ακούω πάντως όλα αυτά.
2: Τίποτα πριν. Είναι σε όλο τον διεθνή τύπο, είναι πρώτη είδηση.
0: Και λυπάμαι που στο διεθνή τύπο, εδώ στη χώρα μας δεν βλέπω να είναι όμως.
2: Γιατί να είναι? Διότι εδώ βλέπετε η τουρκική προπαγάνδα.
0: Αυτή είναι όλη η ουσία.
2: Προωθεί άλλα πράγματα.
0: Άλλη.
2: Και οι διάφοροι και τα διάφορα παπαγαλάκια της Τουρκίας προωθούν άλλα πράγματα. Κατά τα άλλα όμως αυτοί οι ίδιοι περνάνε και λένε, αυξήθηκε το γεωπολιτικό αποτύπωμα, ενισχύθηκε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εγώ σας λέω λοιπόν και τους λέω σε όλους.
0: Σαν αυτός, να πανηγυρίζουν, αλήθεια.
2: Ναι, ναι, πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα φοβερά που δεν υποσχέθηκε. Είπε θα το σκεφτώ. Ούτε καν τους είπε ναι, θα το δω και στα λοιπά. Είπε θα το σκεφτώ. Αυτό ήταν. Και τι θα σκεφτεί? Θα σκεφτεί να τα βάλει με όλο το Κογκρέσο τώρα που έχει εκλογές για τα μάτια της Τουρκίας. Και αν χάσει τις εκλογές, αν πάει για τα μάτια της Τουρκίας, στην οποία τον νόμο τον έφτιαξε ο ίδιος αυτό για να πάει απέναντι στην Τουρκία. Και λένε όλοι εδώ με τη δική της μια, θα τα αλλάξει. Θα αλλάξει τον νόμο αυτός. Και η Τουρκία δεν θα διώξει τους εφτά.
0: Τελικά θέλει αλλά δεν θα μπορέσει, ή στην ουσία δεν θέλει ασχέτως το πώς το διατυπώνει φραστικά, έτσι.
2: Θέλει,
0: πάντα
2: κύριε,
0: λέει καλά λόγια.
2: Δεν θέλει τελικά. Όχι, μπορεί να τον αγαπάει, να του λέει, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα υπέρ αυτού.
0: Μα αυτό βλέπω μέχρι τώρα, μόνο λόγια.
2: Εάν ήθελε η Αμερική, όχι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι αυτός έφτιαξε αυτή την πολιτική από την πρώτη του τετραετία. Αυτός εφήρμοσε αυτή την πολιτική που εφάρμοσε και ο Biden. Αυτός είναι.
0: Πώς διεκδίκησε και πήρε τώρα το γεγονός ότι διοργάνωσε η Τουρκία, έγινε αυτή η συνάντηση στην Τουρκία τώρα του ΝΑΤΟ. Πώς έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση.
2: Αυτό κάθε χώρα, κάθε χώρα, ναι, κάθε χρόνο, ναι, φιλοξενεί μια συνάντηση
0: μια
2: του ΝΑΤΟ.
0: Σύνοδο. Ήταν, ναι, η σειρά δηλαδή της Τουρκίας αυτή τη φορά.
2: Σειρά, να το κατά πούμε έτσι.
0: Γιατί κατά και αυτό το, κάποιοι το ανέφεραν στη λογική του ότι δείτε η ισχύ που έχει η Τουρκία, έκανε αυτή στην περιοχή της, ενώ θα έπρεπε να τους κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ακούω τέτοιες ανοησίες.
2: Ακούστε, μα γι' αυτό σας λέω ότι η ανοησία πάει σύννεφο. Η ανοησία πάει σύννεφο.
0: Άστε.
2: Και όχι, όχι ανοησία.
0: Πείτε μας τώρα, η Ελλάδα τι κέρδισε από...
2: Η μημάθεια. Ναι.
0: Τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία.
2: Η Ελλάδα. Έκανε, η Ελλάδα καταρχήν δεν είχε κανένα λόγο να εμπλέκεται. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί με τους υπουργούς άμυνας, με τους υπουργούς εξωτερικών. Έχουν ήδη προεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η Ελλάδα... Έγινε και ένα τρίτο, που ξέχασα σας το πω, το οποίο ούτε αυτό έχει εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει.
0: Ποιο?
2: Με συγχωρείτε.
0: Ποιο?
2: Τώρα για την Ελλάδα που λέτε. Λοιπόν, η Ελλάδα πήγε ο Πρωθυπουργός και έθεσε το θέμα μέσα στην πηγή του. Κύριε,
0: του κάζους μπέλι.
2: Έχετε κάζους μπέλι. Άρα, όσο απειλεί τη μία χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μας κόβετε τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι απαντάει ο πρόεδρος Ερντογάν? Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ούτε αυτό έχει. Προσέξτε, τι λέει. Και για τη γαλάζια πατρίδα που του έκανε η κυρία Ζαχαράκη από το Open, του έκανε πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί πως είναι δημοσιογράφοι που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν στην πρώτη ερώτηση για το κάζου του Μπέλη, λέει, άκουσε να δεις. Το λέω πολύ απλά τώρα, έτσι.
0: Σε ελεύθερη απόδοση.
2: Εδώ ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το κάζου Μπέλη. Λοιπόν, αυτό αφήστε το να κάτσω να το συζητήσω εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη, εντάξει. Βεβαίως θύμωσε που τόθεσε μέσα στην Τουρκία, γιατί δεν τους αρέσει να ακούνε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Ότι δεν τους συμφέρει τους Τούρκους και ότι ξέρουν ότι έχουν άδικο, θυμώνουνε.
0: Θυμώνουνε.
2: Αυτό είναι κλασική περίπτωση.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
2: Φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τους λέει, εδώ δεν ξέρουν τι γίνεται, τώρα που εγώ έχω το κοινοβούλιο, είμαι ισχυρός, δεν έχω αντιπολίτευση, θα καθίσω να το συζητήσω μαζί του να το λύσουμε. Γιατί θέλει να το λύσει, γιατί ψάχνει για λεφτά και ψάχνει για άλλα πράγματα. Εντάξει, και ξέρει ότι η Ελλάδα έχει τη δύναμη.
0: Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τη δύναμη τώρα. Άρα, ναι, λοιπόν, το κάζους μπέλι, γιατί να το θεωρούμε ως απειλή και να θέλουμε να το αφήσουμε.
2: Μα
0: μια
2: το
0: χαρά
2: θεωρούμε.
0: Είναι.
2: Μας
0: βολεύει στο τέλος.
2: Α, το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και αν θέλουν.
2: Μισό λεπτό. Ακούστε. Μην μπλέκουμε τα κάνουμε. Άμα
0: τώρα εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι τώρα. Το ένα θέλει τ' άλλο.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω. Και τι άλλο όμως είπε.
0: Μα ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι.
2: Όχι, είπε, βεβαίως είπε για τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι, γιατί λέει δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα.
0: Θα θεωρηθεί αιτία πολέμου.
2: Είναι αιτία πολέμου. Ναι. Αφού απειλείς λοιπόν για ένα νόμιμο δικαίωμα που το διεθνές δίκαιο που επικαλείται και η Τουρκία σου δίνει, και εσύ επικαλείς ότι θα κάνεις πόλεμο, κοίταξε εδώ, απειλείς πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
2: Απαντάει όπως. Έρχεται όμως και λέει και κάτι άλλο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ποιο? Α.
2: Λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Εντάξει, λέει, κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Προσέξτε. Αυτό, δέστε το βίντεο με τις δηλώσεις
0: τι
2: του.
0: Για αποκωδικοποιήστε το αυτό, Ναύαρχε μου, να το καταλάβω.
2: Είναι σαν να σου λέει ότι, ναι, εγώ δεν θα προχωρήσω αυτό το περίφημο
0: έξω
2: νομοσχέδιο.
0: Έξω από τα χωρικά μου ύδατα.
2: Που τα παπαγαλάκια βγήκαν και το λέγανε με δημοσιογραφικές πληροφορίες εδώ, τα τουρκικά παπαγαλάκια.
0: Περιορίστηκε στα χωρικά του ύδατα.
2: Περιορίστηκε και λέει στα χωρικά μου ύδατα.
0: Στο διεθνές δίκαιο.
2: Και βεβαίως στα χωρικά σου ύδατα. Διότι... Όπως και αυτά, ξέρετε, τα είπε στο τέλος της συνεδρίασης. Δεν τα είπε στην αρχή, εντάξει, για να πει κανένας ότι ξέρεις, δεν ήθελε ο πρόεδρος, ο υπουργός Μητσοτάκης μέσα στην αίθουσα να δημιουργήσει πρόβλημα, που το κλίμα ήταν διαφορετικό. Τα είπε στο τέλος. Τα είπε στο τέλος. Διότι όλοι θα του έχουν πει, ακόμα και ο Ρούτε που τον ρωτήσανε, και τον ρωτήσανε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Λέει, αυτά είναι διμερή, λέει, ξέρετε, αφήστε τα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν γίνανε πολλές κινήσεις σωστές, στις οποίες πήραμε το μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ελάτε να το συζητήσουμε, να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και στην πράξη να γίνεται έτσι, αλλά δεν πρέπει να το δούμε σήμερα, θα το δούμε άλλες μέρες. Τώρα, εάν θέλω να πάμε στα 12 μίλια, κύριε Λοΐζο, ακόμα η Ελλάδα εξοπλίζεται. Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ούτε βίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Αρχίσαμε να εξοπλιζόμαστε από το 2019. Από το 2020 αυξήσαμε τις περιοχές ευθύνη μας περίπου στο διπλάσιο από ό,τι ήταν πρώτα. Πρώτα τι είχαμε να καλύψουμε? Καστελόριζο, Κρήτη, Κέρκυρα. Τώρα για δέστε με την ΑΟΣ τι έχουμε να καλύψουμε. Εάν λοιπόν προσθέσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια, είναι αδύνατο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει όλο το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
0: Το οποίο...
2: Το οποίο τελειώνει το 2030.
0: Το 2030.
2: Αυτό το χρόνο, τέλος του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες φρεγάτες από την Γαλλία. Το άλλο χρόνο έρχεται η τέταρτη, έρχεται οι Ιταλικές. Μπαίνουμε στα F-35. Παίρνει το λιμενικό πάρα πολλά πλοία που θέλει για να μπορέσει να ελέγχει τα 12
0: μίλια.
2: Στο
0: διάστημα αυτό, στο χρονικό αυτό διάστημα, Ναύαρχέ μου, η Τουρκία τι κίνησης κάνει από πλευράς εξοπλιστικών συστημάτων? Μπορεί να παρακολουθήσει την αλματώδη αυτή ανάπτυξη της χώρας μας? Λέει, στην πραγματικότητα.
2: Ακούστε, δεν είναι τι κάνει. Η αεροπορία της βρίσκεται στα τραγική κατάσταση.
0: Τραγική
2: το κατάσταση. Ναυτικό της, επειδή κατασκευάζει πλοία, τα οποία όμως δεν είναι τεχνολογίας των μπελαράτων δικό μας, είναι πολύ χειρότερα. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία δυνάμεων γέρνει υπέρ της Ελλάδος, σε μεγάλη ευθύνη, και αυτό βέβαια δεν ανησυχεί. Αλλά έχω την εντύπωση όμως, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν πολύ ενδιαφέρεται κιόλας. Και γιατί δεν πολύ ενδιαφέρεται?
0: Πάνω σε τι δεν ενδιαφέρεται, για να το καταλάβω?
2: Δεν ενδιαφέρεται να εξοπλιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί ήδη τα F-16, αυτό είναι περίεργο. Τα F-16
0: έχουν μείνει πίσω, της Τουρκίας.
2: Τόσο η αναβάθμιση, όσο και η απόκτηση των νέων Viper, όχι απλώς έχουν εγκριθεί, απομένει να γίνει το συμβόλαιο, να ξεκινήσει η υπόθεση. Έχουν τελειώσει όλα, έχουν εγκριθεί από τον Κογκρέσο. Δεν πάει να τα πάρει.
0: Δεν πάει να τα πάρει. Γιατί λέτε?
2: Αυτό γιατί το κάνει? Δεν μας έπρεξε ότι θα πάρει τα Eurofighter?
0: Ναι.
2: Πού είναι τα Eurofighter? Ακούσατε εσείς ότι υπέγραψε καμία συμφωνία να αγοράσει τα Eurofighter?
0: Άρα λοιπόν, συμπέρασμα σε όλα αυτά, πού οδηγούμαστε? Άρα λοιπόν, υπάρχει μια υπεροχή από πλευράς οργάνωσης τώρα. Απόλυτη, από πλευράς ελληνικής.
2: Από πλευράς δικιάς μας, απόλυτη. Μόνο στο μυαλό ορισμένων ημιμαθών δεν υπάρχει, προπαγανδιστών. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί και μετά, έτσι όπως πάμε, εντάξει, προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο και θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, ήδη έχουμε το έχουμε τραβήξει πολύ και περιμένει ο επόμενος συνομιλητής.
2: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Εάν η Αμερική ήθελε να ενισχύσει την Τουρκία, δεν θα έφερνε εδώ τον κάθετο άξονα να τροφοδοτείται όλη η Ανατολική Ευρώπη για τα Βαλκάνια με φυσικό αέριο που θα έρθει από τη Μέση
0: Ανατολή. Ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεται, Ναύαρχε.
2: Εάν λοιπόν ήθελε να την... Θα το είχε κάνει
0: ακριβώς. Θα το είχε κάνει ακριβώς.
2: Αυτό λοιπόν να το βάλουν όλοι στο μυαλό τους και να αφήσουν τις γεωπολιτικές αναβαθμίσεις της Τουρκίας.
0: Κύριε Κουρφόπουλε, καταλαβαίνετε, Ναύαρχε μου, καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορώ να πω, τολμώ να πω ότι είναι και βαλτοί, αν θέλετε. Και να σας πω και κάτι. Θεωρούσα ότι είναι λίγο υπερβολικός ο φίλος μου ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης όταν μιλάει για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλάβατε τώρα το νόημα? Ελληνόφωνη αριστερά, μόνο δηλαδή στη γλώσσα τη συνδέει με την πατρίδα και σε τίποτα άλλο προφανώς, αυτό θέλει να πει. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε τον τρόπο τον οποίο πάνε να διαχειριστούν κάποιοι τέτοια λεπτά ευαίσθητα ζητήματα. Πόσα πράγματα μας είπατε σήμερα, κύριε Κορφόπουλε, τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και είναι ντροπή πραγματικά. Ντροπή για τη δημοσιογραφία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ στη χώρα μου. Και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας και να τα στρέφουνε. Ωραία, θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη, ας το χτυπήσουν, όχι όμως σε θέματα εθνικής σημασίας να πλήττουν τη χώρα. Λυπάμαι.
2: Έτσι είναι κύριε Λοΐζο. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε με την ησυχία μου στην επόμενη φορά.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
2: Γεια σας.
0: Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον διοικητή της ΒΙΤΑ ΙΠΕ. Αυτό το οποίο σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε και σήμερα τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά, θόρυβος, χαμός, μου θυμίζει τώρα, εγώ, καλή σας ημέρα, εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη με την Τουρκία και βλέπω φορείς να είναι στο πόδι, το ένα, το άλλο, ξεσηκωμός γενικός. Και λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Λέει, δεν τα μάθες τα νέα? Λέω, ποια νέα? Έφυγε, λέει, το ασθενοφόρο από την Ισορρονής και ήρθε, λέει, στο αεροδρόμιο. Λέω, τι συμβαίνει με αυτό? Ήρθαν οι Τούρκοι? Τι συμβαίνει? Λέει, υπάρχει, λέει, πιο σοβαρό από αυτό το πράγμα? Μεταφέρθηκε, λέει, 10 λεπτά από το Ισορρονή στη Ρόδο. Όλη η αντιπολίτευση, σύμπασε η αντιπολίτευση, η φορεί στο πόδι. Τι γίνεται, κύριε Ροήλε? Πού βαδίζουμε τελικά? Πού πάει αυτός ο τόπος, κύριε Ροήλε?
3: Ένα λεπτάκι, γιατί θα χάσουμε λίγο και το μέτρο στο τελικό.
0: Το χάσαμε, κύριε Ροήλε μου, δεν το έχετε καταλάβει.
3: Υπήρχε μια εισήγηση του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε αποδεκτή και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που έχει την ευθύνη της στο ιατρείο του αεροδρομίου και από την ηγεσία.
0: Α, εισήγηση ήταν του ΕΚΑΒ, ε?
3: Του ΕΚΑΒ. Γιατί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους θεώρησαν και κατά τη γνώμη μου ορθώς ότι η βάση του ΕΚΑΒ θα πρέπει να μετακινηθεί από τη Σορονίδα να πάει στο αεροδρόμιο ή η απόσταση.
0: Στη Σορονή που κατοικοϊδρεύει τώρα, σε ένα καφενείο, έχει βάση αυτό?
3: Η διαφορά είναι ότι η Σορονίδης έχει 1000 κατοίκους. Πόσους έχει το αεροδρόμιο?
0: Ένα χωριό είναι.
3: Εκατομμύρια.
0: Εκατομμύριο κόσμο.
3: Είναι λογικό η βάση να είναι στο αεροδρόμιο.
0: Και είναι οργανωμένη η βάση του αεροδρομίου, έγινε σύγχρονη?
3: Βεβαίως. Έχουμε συνεννοηθεί με την διοίκηση της Fraport. Έχει βρεθεί χώρος αξιοπρεπέστατος που θα είναι το ιατρείο μας.
0: Μισό λεπτό. Αν έχουμε τώρα όμως ένα περιστατικό στη Σορονή, θα πρέπει να φύγει, δηλαδή, το αεροδρόμιο.
3: Ωραία, και θα κάνει 8 λεπτά να φτάσει.
0: 8-10 λεπτά θα κάνει, ναι. Αλλά μισό λεπτό. Με τη λογική αυτή, λοιπόν, εφόσον ζητάμε να έχουμε παντού.
3: Δεν μπορεί σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη, να έχουμε ένα ασθενοφόρο απ' έξω.
0: Και εδώ, στο σταθμό, δεν πρέπει να βάλετε ένα ασθενοφόρο απ' έξω, μην τυχόν και χτύπησε κανείς μας? Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς ένα ασθενοφόρο?
3: Ναι, και στο σταθμό.
0: Άνθρωποι δεν είμαστε εδώ στην τηλεόραση. Σας φιλοξενούμε. Ξέρω εγώ, σας συμβαίνει κάτι να μην υπάρχει ένα ασθενοφόρο? Πού πάμε?
3: Δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός που δεν τον σκέφτονται τυχαίοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι έμπειροι, άνθρωποι ειδικοί. Γίνεται ο σχεδιασμός, δεν το αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά.
0: Α, μια στιγμή. Εδώ μου λένε όμως ότι.
3: Να τιμωρήσουμε τους κατοίκους.
0: Ναι, εδώ μου λένε όμως ότι από τη Σορονή κάλυπταν. Μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί αυτό τώρα είναι σημαντικό. Κάλυπταν τον Έμπονα. Τώρα που το αεροδρόμιο στον Έμπονα είναι κομματάκι πιο μακριά, α πούμε. Είναι άλλα 10 λεπτά επιπλέον.
3: Καταρχάς, ο Έμπονας έχει ασθενοφόρο. Δεν είναι
0: άρα,
3: ΚΑΦ,
0: λοιπόν, Βασίλη, τι μας λένε για τον Έμπονα?
3: Και η διαφορά με τον Έμπονα είναι 8 λεπτά.
0: Ένα
3: παραπάνω.
0: Κοιτάξτε
3: να δείτε, σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια τοπικιστικά, πώς να το πω.
0: Όχι, μικροπολιτικά κριτήρια είναι.
3: Παλαιοκομματικά ή όπως θέλετε.
0: Μικροπολιτικά κριτήρια είναι. Θέλουν να πλήξουν εσάς, θέλουν να πλήξουν το σύστημα, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό.
3: Να σεβόμαστε αυτούς που καταλαβαίνουν, που ξέρουν και που αποφασίζουν και μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν καλύτερα. Η βάση του ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει καλύτερα στο αεροδρόμιο, θα εξασφαλίσουμε το αεροδρόμιο καλύτερα, η Ισορρονής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί η διαφορά, σας λέω, είναι 8 λεπτά υπόθεση. Και εννοείται ότι ο Έμπονας έχει και δικό του ασθενοφόρο, δεν υπάρχει ζήτημα.
0: Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασιλάκη να το ρωτήσω, να με ενημερώσει για κάποια πράγματα, και εκείνη την ώρα του παίρναν την πίεση, το μετρούσαν και είχε 21 πίεση. Λέω, ρε παιδιά, τι συνέβη στο φίλο μου το Γιάννη, έπαθε κάτι? Λέει, με αυτή τη δύναμη.
3: Πραγματικά κάνει μια συγκινητική προσπάθεια.
0: Ναι, να το βγάλουν έξω από τα ρούχα του, λέει, και ανέβηκε η πίεση.
3: Χωρίς να έχει υποχρέωση. Κάνει μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια και βοηθάει πάρα πολύ το έργο του δικό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται από εκεί και πέρα τώρα? Επισκέπτεται την Κάλυμνο ηγεσία του Υπουργείου, έτσι? Έχετε ωραία πράγματα να πληροφορούμε.
3: Θα είναι στην Κάλυμνο αύριο. Δυστυχώς εγώ δεν θα είμαι μαζί του, γιατί είμαι σε μια υποχρέωση στις Πέτσες.
0: Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε όλοι μαζί. Να χωρίζετε ο ένας από εδώ.
3: Θα είμαι μαζί του όμως στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο θα είστε μαζί του. Ωραία.
3: Θα είναι και στα εγγένεια στο Γενάδη θα είμαστε παρέα. Και
0: πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε στη Ρόδο, πότε χτυπάτε?
3: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν σας το λέω με σιγουριά γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 7-8 θα είμαστε.
0: 7-8
3: στο νοσοκομείο και 8 στο Γενάρη.
0: 7-8 Αυγούστου.
3: Ναι.
0: Τον Αύγουστο μήνα.
3: Τον Αύγουστο μήνα, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στην Κάλυμνο είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι?
3: Είναι τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο προφανώς, με τον Μητροπολίτη, θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις εκτός.
0: Θα γίνουν και χειρουργία, ορθοπαιδικά, ορθοπαιδικής από...
3: Αυτό θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου.
0: Είχε γίνει και παλιότερα, θυμάμαι, με τον Μιχάλη
3: Τσοκορέλα, μεγάλη επιτυχία. Ήταν πολύ ευχαριστημένος και ο κόσμος, γιατί υπάρχουν στη λίστα των.
0: Όχι ότι υποτιμούμε τους γιατρούς της Καλύμνου, ίσα ίσα, είναι πολύ καλή, αλλά διαφορετικά είναι.
3: Απλώς όταν ενισχυθούν μπορούν να κάνουν περισσότερα χειρουργία και, και να γίνουν και απογευματινά, δηλαδή, ώστε να καθαρίσει η λίστα πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, πολλοί ασθενείς από την Καλύμνο γράφονται στη λίστα της Ρόδου για να πάνε πιο γρήγορα. Οπότε αυτούς όλους έχουμε βρει ποιοι είναι οι Καλύμνοι που είναι στη λίστα της Ρόδου και θα χειρουργηθούν στο νησί τους.
0: Εδώ μου λένε από την αίθουσα σύνταξης τώρα, κυρία Κωνσταντέλου, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει ότι για το θέμα το οποίο συζητούσαμε πρωτήτερα, μέχρι και το εργατικό κέντρο έχει τοποθετηθεί και τάσεται απέναντί σας. Είναι αντίθετο στην απόφαση.
3: Τι σχέση έχει με την υγεία το εργατικό κέντρο και πώς μπορεί το εργατικό κέντρο να κρίνει αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η απόφαση? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτι θα ξέρουν προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
3: Δεν νομίζω ότι. Καλό είναι να μιλάμε για ο καθένας μας για αυτά που καταλαβαίνει και για αυτά που μπορεί να κατανοήσει, τέλος πάντων.
0: Δεν σκέφτεστε δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ασθενοφόρο στη Σορονή και ασθενοφόρο στο.
3: Μα δεν είναι το θέμα το ασθενοφόρο. Είναι βάση του ΕΚΑΒ.
0: Α, είναι η βάση του ΕΚΑΒ.
3: 12 άτομα.
0: Α, όλο το πακέτο δηλαδή.
3: Με τις άδειες, είναι 24 ώρες βάρδια, 12 άτομα.
0: Μάλιστα.
3: Και
0: πώς θα έπρεπε να καλυφθεί λοιπόν τώρα της Ρόδου? Όταν θα συμβεί κάτι στη Ρόδο, θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς, δηλαδή να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από τη Σορονή να έρθει στη Ρόδο και να πάρει τον ασθενή αν χρειαστεί, έτσι? Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο.
3: Υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Υπάρχει ΕΚΑΒ και στη Ρόδο, στο νοσοκομείο. Και υπήρχε και ένα δεύτερο ΕΚΑΒ που ήταν στη Σορονίδα. Αυτό λοιπόν μετακινείται στο αεροδρόμιο προκειμένου να είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο, στην περίπτωση που ένας ταξιδιώτης φτάσει, μπορεί να ταλαιπωρείται.
0: Πόσα

0: να είναι εκεί. Επιπλέον, οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα έχουν χώρο στο ιατρείο μας. Θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αμέσως. Mm. Σε έναν πολύ εξαιρετικό χώρο που μας έχουν διαθέσει εκεί από το αεροδρόμιο. Mm. Θα είναι εκεί. Είναι διαφορετικό να πας να παραλάβεις το περιστατικό και αλλιώς να είσαι εκεί και να το παραλάβεις αμέσως. Πιστέψτε με, αυτό είναι το σωστό επιχειρησιακά και γι' αυτό συμφωνήσαμε και εμείς και γι' αυτό συμφώνησε και το Υπουργείο.
1: Βέβαια τώρα θα ξεσηκώσουν τον κόσμο της άλλης περιοχής. Ορίστε, σας παίρνουν το ΕΚΑΒ από εδώ και το πάνε εκεί και αν θα πάθετε κάτι, ξέρετε τα γνωστά και η σπέκουλα, η πολιτική.
0: Με την ίδια λογική και η κρεμαστή θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, ναι. Γιατί δεν έχει και εκεί η βάση του ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να δεν είναι
1: ούτε η αλυσός έχει. Έχει η αλυσός βάση του ΕΚΑΒ.
0: Όχι,
1: δεν έχει. Που δηλαδή, έχει 10.000 κόσμο.
0: Να υπάρχει μια βάση. Γιατί το ΕΚΑΒ, σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για ένα απλό ασθενοφόρο με έναν οδηγό. Να. Μιλάμε για μια βάση η οποία
1: 12
0: έχει
1: άτομα,
0: 12 διασώστες.
1: 12 διασώστες, μάλιστα.
0: Για να βγαίνει 24 ώρες βάρδια.
1: Και λογικό μου ακούγεται, το αεροδρόμιο έχει 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ναι, τέλο. Και είναι και πιο κεντρικά, γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο δεν είναι μόνο το Παραδείσι, είναι και η Σορώνης από τη μια μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
0: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Η Κρεμαστή, είναι και η. Δηλαδή και στην Ιαλισσόνα, αν τύχει κάτι, θα σου έρθει. Αλλά όχι, θα σου έρθει από τη Ρόδο κατευθείαν εδώ.
0: Ναι, πιθανώς να σου έρθει η Ρόδο. Δεν το ξέρω. Αλλά πιστέψτε με, δεν έγινε. Δηλαδή δεν λήφθη μια απόφαση.
1: Δεν έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να έχετε και στη μια περιοχή και στην άλλη. Έτσι, να έχετε.
0: Αυτή τη στιγμή, με τις δυνάμεις που έχουμε, σας βεβαιώ ότι με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε και στελεχώσαμε τη βάση του αεροδρόμιου που πρέπει να είναι 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Πρέπει να είναι 24 ώρες.
0: Δεν ήταν 24 ώρες.
1: Εκεί δεν ήταν 24 ώρες. Δηλαδή ήταν 16 ώρες. Τώρα θα έχει και η Σορονής, θα έχει 24 ώρες κάλυψη. Είναι και αυτό τώρα.
0: Είναι σωστή.
1: Μπορεί να κάνει 8-10 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο ομιγέντο, αλλά και πάλι εξαρτάται πού θα σου συμβεί το περιστατικό.
0: Αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι στο Σύνταγμα, γίνει ένα τροχείο. Το νωρίτερο που μπορεί να πάει το ασθενοφόρο, το νωρίτερο.
1: Στην πλατεία Συντάγματος μας λέει ότι είναι στην Αθήνα. Βέβαια.
0: Στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και εδώ, στη Ρόδο. Στο πιο κεντρικό σημείο, αν θα γίνει κάτι. Δεν θα κάνει 5-10 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο. Τι λέτε, ρε παιδί. Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη, νομίζω τώρα ότι πέφτουμε και εμείς στην παγίδα, να πούμε, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας και της πολιτικής εκμετάλλευσης και όλα αυτά.
0: Ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν και αυτούς που μπορούν να κρίνουν.
1: Δεν μπορείτε όμως να έχετε ταυτόχρονα δύο, έτσι.
0: Τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι τοπικιστικά, δεν μπορεί να είναι μικροπολιτικά. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αμιγώς ιατρικά και επιχειρησιακά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρόλα, την καλημέρα μας. Τι άλλο να πει τώρα κανείς, ρε παιδιά, αυτές είναι οι εξηγήσεις που δίνονται. Δεν μπορείς.
2: Τα διευκρίνησε.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα ότι και το άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα θα είναι επί 24 ώρου βάσεως.
2: Πολύ βασικό.
1: Ενώ όσο ήταν στη Σορώνης, το κέντρο ήταν 2 βάρδιες. Είχε 2 8-ωρα, δηλαδή 16 ώρες. Έμενε ένα 8-ωρο. Αν συνέβαινε κάτι μέσα στο 8-ωρο, την έκατσε στη βάρκα. Θα έπρεπε να σου έρθει το ασθενοφόρο, ο διασώστης θα σου έρθει από το νοσοκομείο.
2: Ποιο
1: είναι, βέβαια. Ενώ τώρα σου λέει θα είναι 24 ώρου βάσεως, οπότε θα καλύπτεται και η Σορονής, θα καλύπτεται και όλη η περιοχή.
2: Υπάρχουν και κοίταξε,
1: πάντα σε κάποια απόφαση. Ναι, αφού το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ. Ναι, το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ, δεν ακούς. Και το ενέκρινε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δηλαδή εννοώ η Β' είπε, έτσι.
2: Η Β' είπε.
1: Ναι. Πανάθεμα με
2: το. Το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ τότε.
1: Ασχέτως ότι βρίζουν τώρα τον Άδωνη. Ασχέτως. Πανάθεμα με αγνωρίζει ο
2: καημένος. Αυτή είναι η εύκολη λύση.
1: Αυτή είναι η εύκολη λύση. Όλα τα ακούει αυτό. Δεν μου ακούγεται παράλογο τώρα. Βέβαια, κινδυνεύουμε κάποιοι ας πούμε, από τη Σορονής να μας πούνε: άντε ρε, μας παίρνετε το ασθενοφόρο. Δεν το παίρνει κανείς το ασθενοφόρο. Δικό σας είναι το ασθενοφόρο και αχρίαστο να είναι το ασθενοφόρο. Το θέμα είναι πού θα είναι η βάση του ΕΚΑΒ τα 12 άτομα.
2: 12 γιατί τώρα. Άτομα,
1: 12 άτομα. Τώρα δεν έχουν κάτι σοβαρές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είπα στη λογική, ξέρεις, σε ελεύθερη απόδοση σε καφενείο. Όχι ότι σημαίνει ότι κάνονται σε καφενείο. Δεν είναι κάπως καφενεία. Δεν είναι σύγχρονη η βάση τώρα. Στις, ενώ τώρα στο αεροδρόμιο σου λέει.
2: Διαθέτει κάνουν, αυτή τη βάση.
1: Την κάνανε σύγχρονη. Ναι. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα εντωμεταξύ φαίνεται για δύο βάσεις, αφού είναι μια απόσταση στα 10 χιλιόμετρα, ρε παιδιά, στα 10 λεπτά, στα 8-10 λεπτά θα σου πει άλλη βάση. Δεν γίνεται. Και έπειτα μια στιγμή, ρε παιδιά, ούτε στο Λουξεμβούργο που είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις σαν εμάς. Εγώ σου λέω, Βασίλη, και εδώ πρέπει να μας βάλουν ένα στενό χώρο απ' έξω. Μας κάνουν
2: εδώ
1: μια βάση.
2: Έχει πάει το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Πάει.

0: και σε ελάχιστο χρόνο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, όταν ο άλλος θέλει να κάνει πολιτική, το τι θα σου πει, το τι θα σου σουρεί, δεν περιγράφεται. Εδώ δεν είδες τι γίνεται με το Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι είναι αυτό, αλλά τι περιμένεις τώρα από έναν λαό που αυτή την ώρα ο Τσίπρας έχει κοντά στο 20%. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, όλα εδώ σταματάει πλέον να λειτουργεί η λογική. Και βλέπω και σοβαρούς ανθρώπους με βαρύγδουπο ύφος, ξέρεις. Γιατί αυτό. Τώρα κοίτα ρε να δεις.
0: Έχω ξεχάσει, δεν θυμούνται.
1: Και ναι ρε παιδί. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν βαριέσαι. Ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Η παιδεία πάνω από όλα.
1: Α, μπράβο.
0: Η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά, αγαπημένοι μας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η θέση ότι μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας αποτελεί μια απολύτως τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά σχεδιασμένη απόφαση. Εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός. Όπως δήλωσε, η επιλογή του αεροδρομίου δεν έγινε ευνηδιαστικά, αλλά εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εκατομμυρίων επισκεπτών που διέρχονται κάθε χρόνο από τη Ρόδο. Είναι λογικό η βάση να βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και έχει γίνει συνεννόηση με τη Fraport ώστε να είναι στελεχωμένο και το ιατρείο. Εκεί θα λειτουργεί η βάση του ΕΚΑΒ, η οποία θα στελεχωθεί με 12 διασώστες. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ροϊλός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΚΑΒ γίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια και όχι με τοπικιστικές λογικές. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Ρόδος εξακολουθεί να διαθέτει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο του νησιού. Επισημένοντας ότι η λειτουργία της νέας 24ωρης βάσης στο αεροδρόμιο με δύναμη 12 διασωστών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή τιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των διακομιδών. Επιπλέον, όπως ανέφερε, στις 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων στην Κάλυμνο από ομάδα ορθοπαιδικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Ροϊλό, κατά πάσα πιθανότητα στις 7 ή 8 Αυγούστου, ο Υπουργός Υγείας θα βρεθεί και στο Γενάδη για τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας, σε μια ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στα νησιά της περιοχής. Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι παρότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντίστοιχα έργα, στην πράξη Περιφέρεια είναι εκείνη που προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Παράλληλα, συνδέει την ανάγκη των παρεμβάσεων τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τα προβλήματα που δημιούργησε η άναρχη δόμηση. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΔ είχε εγκρίνει τη νέα σύμβαση. Όμως ο Δήμος γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να την υπογράψει, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Για τις καθυστερήσεις στις παραχωρήσεις παραλίων, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, όπως η λήψη γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αρχαιολογικές. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή τη προγραμματική περίοδου 2028-2034, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του προς τη δεύτερη, είπε την άμεση ακύρωση των μετακινήσεων, ανακοίνωσε ότι το αίτημα έγινε πλήρως αποδεκτό. Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Νταβάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιείται στα Δωδεκάνησα από τις ένοπλες δυνάμεις. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της ΔΚΑΦΚΑ, υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, εξετάστηκε η πρόοδος συνεργασιών στο υλικοδρόμιο της Χάλκης και στο έργο διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου της Ίμης από τον Άγιο Γεώργιο. Ενώ ο κ. Υψηλάντης κατέθεσε και ειδική πρόταση για το Αγαθονήσι. Τη δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση υποδομών στέγασης εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που δυσκολεύει την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νησιά. Ο Δήμος Καρπάθου επισημαίνει ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της πρόσκλησης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
4: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
5: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
4: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
5: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
4: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινά και δυνατά. 11 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή δύναμη σε όλους. Ωραίες ημέρες καλοκαιρινές, θερμές. Είμαστε πια στον Ιούλιο. Εντάξει, σήμερα να σας πω κάτι, θα είναι λίγο καλύτερα από το μεσημεράκι και μετά, γιατί θα αρχίσει να φυσάει πάλι το μελτεμάκι και θα μας δροσίσει, διότι όταν είναι άπνοια η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Θα σας δώσω μια έτσι όμορφη καλοκαιρινή τώρα νότα. Θα σας ταξιδέψω μέχρι τη θάλασσα. Θα πάμε μέχρι τα καβουράκια, μέχρι τα όμορφα καβουράκια εδώ της Δρόδου, και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Νότι Ροδίτη, που είναι κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος εκεί του Συλλόγου Αλιέων τα Καβουράκια. Καλημέρα κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά, τι λέει.
1: Καλή εβδομάδα Γιώλας.
0: Πώς, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο στα όμορφα τα Καβουράκια? Βγήκατε έξω, κάνατε το ψαρεματάκι σας?
1: Βγήκαμε το ψαρεματάκι μας, όλα καλά. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια προβλήματα εκεί κάτω.
0: Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, και πού δεν υπάρχουν προβλήματα τώρα, Νότι μου, και πού δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρόσεχε όμως τώρα κάτι, πρόσεχε. Να πούμε πρώτα τα καλά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Ρόδος Καπ, το οποίο άνοιξε πανιά για μια φοβερή μαγική διαδρομή στα Δωδεκάνησα. Τι είναι αυτό? Ο ιστοπλοϊκός αγώνας, ο οποίος διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι, ξεκίνησε χθες 5 Ιουλίου, θα διαρκέσει μέχρι τις 10, από τον Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλοών Ανοιχτής Θαλάσσης Ρόδου. Φοβερό, πολύ καλό γεγονός, έτσι.
1: Αυτό.
0: Το θέμα είναι το εξής. Μην ξεφύγει αυτό όμως και πάει προς τη μεριά σας, προς τα Καβουράκια. Γιατί μας λέτε ότι έχετε προβλήματα. Για πάμε λίγο. Τι προβλήματα έχουμε?
1: Το πρόβλημα είναι εδώ και 5 μήνες περίπου. Το οποίο αντιμετωπίζουμε με το βιολογικό.
0: Ναι.
1: Εδώ και 5 μήνες κανείς δεν έχει δώσει σημασία ζωής για το βιολογικό, το οποίο έχει σπάσει ο σωλήνας.
0: Εδώ βλέπουμε και μερικά πλάνα από το σημείο. Και ένα λεπτάκι τώρα. Πού το ξέρουμε ότι έχει σπάσει ο σωλήνας στο βιολογικό? Δηλαδή είναι πληροφορία αυτό? Πώς το λες?
1: Κάθε μέρα σχεδόν περνάμε από εκεί και τα βλέπουμε. Όπως περνάνε και οι τουρίστες και τα βλέπουν. Είναι έσχος γι' αυτό όλο σχετικό, όταν βλέπεις σωλήνες και είναι σπασμένοι και βγαίνουν τα απόβλητα όλα πάνω.
0: Μέσα στη θάλασσα τώρα, έτσι?
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Εδώ τώρα βλέπουμε ένα βίντεο, το οποίο είναι αυτό το βίντεο που έχεις τραβήξει, είναι χθεσινό,
1: είναι
0: πρόσφατο?
1: Με ειδοποίησαν πάλι οι ανθρώποι και έτσι και έτσι γίνεται μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πήρα το σκάφος, πήγα, τράβηξα τα βίντεο, τα πλάνα αυτά τα οποία σας έχω στείλει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση. Είναι τουριστική περιοχή. Όλα τα απόβλητα βγαίνουν έξω στη θάλασσα, στην παραλία. Ανεβαίνουν όλα πάνω. Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη.
0: Πόσο καιρό?
1: Κανείς δεν δίνει σημασία.
0: Πόσο καιρό μας είπες ότι είναι έτσι?
1: Εδώ και 5 μήνες είναι αυτό σχετικό όλο.
0: Εδώ και 5 μήνες. Και φεύγουν δηλαδή τα απόβλητα μέσα στη θάλασσα, και το βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Πριν τα νερά, όπως πήγαινες εκεί, είναι καταγάλανα πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Και με το που φτάνεις τώρα εδώ στο σημείο, αυτό το σημείο είναι έξω από το βιολογικό, στο Βόδι?
1: Είναι στο βιολογικό ακριβώς στα 100 μέτρα.
0: Μάλιστα. Και με το που φτάνεις εδώ σε αυτό το σημείο, σταματάς και βλέπεις πραγματικά μέσα στη θάλασσα ένα σύννεφο. Σαν ένα σύννεφο είναι. Σαν ένα σύννεφο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά όταν είναι νοτιάς, ναι, τα απόβλητα όλα βγαίνουν έξω στην παραλία.
0: Βγαίνουν παραλία, ε?
1: Παραλία έξω. Αυτό είναι έσχος. Γιατί κάνουν οι ανθρώποι μπάνιο, οι τουρίστες. Όπως αυτή τη στιγμή χτίστηκε ένα καινούριο ξενοδοχείο 5 αστέρων και θα κάθονται να βλέπουν αυτά τα έσχη.
0: Αυτό τώρα είναι μόλυνση τώρα, έτσι? Και
1: η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί. Πάνε να κάνεις μπάνιο και συχαίνεσαι να κάνεις μπάνιο εκεί.
0: Βέβαια, γιατί αυτό γίνεται κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, εδώ και 5 μήνες, είναι αυτό το σκηνικό εκεί κάτω στα Καβουράκια. Στο βιολογικό απ' έξω.
0: Υπάρχει κακοσμία?
1: Υπάρχει και κακοσμία, υπάρχει. Και πολλή φροντιά, παιδιά.
0: Δηλαδή...
1: Οι αρμόδιοι να κάτσουν να δουν, να δείξουν ενδιαφέρον εκεί κάτω. Εδώ και 5 μήνες δεν γίνεται αυτό το σκηνικό όλο. Να μολύνουν τη θάλασσα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Περνάει τώρα τουρίστας με τη βάρκα από πάνω και τα βλέπει όλα αυτά, όλα αυτά σκηνικά.
0: Εσύ έχεις επικοινωνήσει με την ΔΕΙΑΡ ή με κάποιον στο βιολογικό να δεις τι γίνεται?
1: Με κανένα δεν έχω επικοινωνήσει. Εδώ οι ίδιοι περνάνε και τα βλέπουνε. Όπως και τα σκάφη, ιδιαίτεροι, να μην λέω ποιοι, περνάνε από εκεί, τα βλέπουνε, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα σκάφο στο οποίο πήγε τάδο σε έξω, ήταν και εκεί και το λιμεναρχείο για αυτά όλα. Κανείς δεν δίνει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και έχει και ένα ξενοδοχείο εκεί πέρα, όπως μας είπες, ένα, δύο ξενοδοχεία, ξενοδοχειακή δηλαδή.
1: Τρία ζώνη. Ξενοδοχεία.
0: Αυτοί δεν έχουν.
1: Δε... μονάδα και όλο.
0: Μήπως είναι από τα ξενοδοχεία και όχι από το βιολογικό?
1: Όχι, δεν είναι. Είναι από το βιολογικό. Κατευθείαν στις σελήνες φεύγουν και πάνε μέσα στη θάλασσα.
0: Είναι κατευθείαν από το βιολογικό, λες. Ε?
1: Από το βιολογικό είναι κατευθείαν, διότι τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά όταν είχε σπάσει ο σωλήνας. Είχαν έρθει κάποιοι αρμόδιοι και είχαν πάει και τα είχαν δει. Ειδικά είχαν κατεβεί και οι δίτες κάτω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει φτιαχτεί αυτός ο σωλήνας.
0: Ένα λεπτάκι εδώ πέρα τώρα. Τι σωλήνας είναι? Είναι σωλήνας που στέλνει την το επεξεργασμένο λίμα μέσα στη θάλασσα? Είναι σωλήνας, ναι, που φέρνει
1: λίμα? Είναι επεξεργασμένος, το οποίο το στέλνει μέσα στη θάλασσα. Και βλέπετε στα βίντεο καθαρά το πώς βγαίνει το νερό μέσα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή και βγαίνει στα ρηχά, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, που βγαίνει κοντά στην ακτή. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα.
1: Από την ακτή είναι περίπου στα 50 μέτρα. Ειδικά όταν έχει νοτιά, όλα έρχονται έξω στην παραλία.
0: Το λίμα, εκεί πέρα κανονικά έπρεπε να βγαίνει νερό.
1: Νερό, κανονικό, καθαρό νερό.
0: Έπρεπε να βγαίνει νερό, ας το πούμε. Τώρα εντάξει. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εσύ αυτό που βλέπεις να βγαίνει είναι νερό ή είναι ακατέργαστο, κατά τη γνώμη σου?
1: Ακατέργαστο είναι αυτό.
0: Ακατέργαστο.
1: Γι' αυτό και τράβηξα τα βίντεο, όπως και χθες με ειδοποίησαν οι άνθρωποι. Μου λέει, τι είναι αυτά λέει εκεί μέσα, μου λέει, βγαίνουν όλα έξω. Και πήγα και τράβηξα τα βίντεο αυτά τα οποία σας έχω στείλει.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να δώσουν σημασία οι αρμόδιοι. Και όχι στην τουριστική περιοχή να γίνονται αυτά εδώ τα ίσχυ.
0: Λοιπόν, οπότε μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε κύριε Ροδίτη για τα όσα μας μεταφέρατε. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Α, μισό λεπτάκι. Τώρα με το λαγοκέφαλο τι γίνεται? Εσείς τώρα είσαστε ερασιτέχνες, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι ερασιτεχνικός σύλλογος Αλλιών τα Καβγάκια.
0: Εμάς τώρα τους ερασιτέχνες δεν μας περιλαμβάνει μέσα το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Είναι μόνο για επαγγελματίες. Έχουν ξεκινήσει. Αργότερα ίσως το δουν και για τους ερασιτέχνες.
0: Ναι, εντάξει, ναι, έχουν ξεκινήσει. Τίποτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα όμως. Δηλαδή, από ό,τι
1: είναι γνωρίζουμε... συμπεριπόθεση ότι μιλάνε
0: για τον τρόπο.
1: Πώς θα το ξεκινήσουμε τον τρόπο αυτόν όλο.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Το θέμα είναι να ξεκινήσουν και για το λογοκέφαλο, γιατί γίνεται χαμός. Ειδικά στις παραλίες έξω-έξω βλέπουμε ακόμα και τα ποντικάκια. Τα μωρά που είναι οι γέννες.
0: Τους λαγοκέφαλους μικρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λέω τώρα, οι λαγοκέφαλοι τώρα εκεί πέρα στην... είναι χαρούμενοι τώρα με αυτόν εδώ το σωλήνα εκεί στη ΔΕΙΑΡ? Βρίσκουν φαγητό με αυτό το σωλήνα? Σου κάνουν
1: καταρχήν μέρος. Εκεί η περιοχή
0: ή έχουν εξαφανιστεί και αυτοί από το σημείο αυτό?
1: Από το σημείο αυτό έχει εξαφανιστεί κάθε ψάρι. Έχει, η θάλασσα εκεί πέρα έχει μολυνθεί, ειδικά ο βυθός κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ψάρι εκεί κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ και 5 μήνες περίπου όσο έχει το σωλήνα που έχει σπάσει, έχει εξαφανιστεί κάθε ψάρι από εκεί.
0: Να έχουν ξεφύγει τα πάντα.
1: Έχει μολυνθεί η θάλασσα εκεί.
0: Κοίταξε, γιατί δεν είναι μόνο λίμματα που πάνε στο βιολογικό. Είναι χλωρίνες, είναι φάρμακα, είναι λάδια, είναι πολλά τα οποία ρίχνουν όλοι,
1: ναι,
0: στους βόθρους και γενικότερα που φεύγουν και...
1: Μέχρι και στην παραλία έξω μαζεύαμε τα πανιά.
0: Τι πανιά?
1: Πανιά, διάφορα πανιά, το βιολογικό.
0: Δηλαδή, όπως έρχεται ο σωλήνας, ρίχνει μέσα τα πανιά, δηλαδή ο σωλήνας ρίχνει και πανιά μέσα στη θάλασσα, δηλαδή.
1: Μαζεύαμε πολλά πανιά μέσα από τη θάλασσα, μετά βγαίναν έξω.
0: Ρίχνει σκουπίδι δηλαδή?
1: Σκουπίδια,
0: από
1: τα οποία μπροστά τώρα από το ξενοδοχείο, το οποίο είναι 5 αστέρων, την κυρία Σταματιάδη του Φίλιππα, είχε πολλά πανιά και τα μαζεύαμε όλοι μας. Είναι έσχος τώρα αυτά να τα βλέπει ένας τουρίστας.
0: Μάλιστα.
1: Για μια περιοχή η οποία είναι τουριστική και πάνω στη σεζόν.
0: Μάλιστα. Εκεί με την περιοχή γενικότερα ο κόλπος ασχολείται κανένας μαζί σας? Στο λιμενικό ταμείο έχετε κάποιες...
1: Όχι, τίποτα. Κανείς δεν ασχολείται. και είναι κρίμα για μια περιοχή η οποία είναι τουριστική, ένα τοπίο ωραίο που βρίσκεται στα Καποράκια, αλλά του Καλυθέα. Κανείς δεν έρχεται να κοιτάξει, να διαφερθεί.
0: Τώρα, αυτά τα λίμματα πάνε και στον κόλπο της Καλυθέας μέσα από το σημείο εκείνο, είναι πολύ μακριά και όχι?
1: Είναι πολύ μακριά, από εκεί δεν πάνε, ανοίγονται μέσα.
0: Πάλι καλά.
1: Το μόνο όταν είναι νοτιά και βγαίνουν έξω.
0: Όταν κάνει νοτιά μόνο βγαίνουν έξω. Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν έχει τέτοιους καιρούς όμως νοτιές, δηλαδή πάλι καλά.
1: Εχθές η αλήθεια είχε νοτιά και με ειδοποιήσαν οι άνθρωποι και πήγα και είδα.
0: Και ήταν και Κυριακή και βγήκαν όλα στην παραλία.
1: Όλα στην παραλία έξω, βλέπαν οι άνθρωποι.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Λέω, παιδιά, εντάξει, λέω, άστε το, θα πάω να τραβήξω βίντεο, να τα στείλω στο TV4, τον κύριο Λοΐζο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Μιλάμε. Γεια σας.

0: Τώρα, ο κύριος Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, τα γνωρίζει τώρα αυτά τα πράγματα. Λογικά θα τα ξέρει, έτσι. Δείξτε λίγο πλάνο τώρα εδώ. Λογικά ο κύριος Βαγιανός θα είναι ενήμερος για αυτήν εδώ την κατάσταση. Βέβαια είδαμε και μία ανακοίνωση του κυρίου Βαγιανού, αλλά δεν ασχολείται με αυτό, δηλαδή ασχολείται με άλλα, ασχολείται με τους σωλήνες εκεί που έχει απλώσει η περιφέρεια έξω από τους δρόμους, εκεί κατά μήκος του δρόμου μέχρι την Κάλαθο και από την Κάλαθο πιο κάτω εκεί, που είναι το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά, και στρέφει εκεί το ενδιαφέρον του ο κύριος Βαγιανός. Είδαμε και μία ανακοίνωση να ζητάει, ουσιαστικά με την οποία ζητάει από την περιφέρεια να αναλάβει αυτό το έργο η ΔΕΙΑΡ της Ρόδου, για να το φέρει η ΔΕΙΑΡ της Ρόδου εις πέρας. Μάλιστα, τα ακούσαμε και αυτό. Εδώ πέρα τώρα όμως ένα σωλήνα λιμάτων από το βιολογικό στοβόδι που έχει σπάσει, όπως ακούσαμε, δεν έχουμε διορθώσει και δεν τον έχουμε πάει πιο μέσα, ξέρω εγώ, να φεύγουν τα λίμματα, που δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, ακατεργασμένα ή ακατέργαστα στη θάλασσα. Και φεύγουν στα 50 μέτρα, ο αέρας τα βγάζει έξω, στην παραλία, στα καβουράκια, βρωμάει όλη η περιοχή και έχει γίνει εστία μολύνση σε όλη η περιοχή. Και εκεί είναι μια περιοχή που πηγαίνουν άνθρωποι και κάνουν μπάνιο, ειδικά τα Σαββατοκυριακά. Μικροί, μεγάλοι, παιδάκια. Είναι ένας πολύ ωραίος κόλπος στα καβουράκια. Έχει και τις ταβέρνες εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι τώρα η εικόνα αυτή, είναι κατάσταση αυτή, δηλαδή να τίθεται σε κίνδυνο και η υγεία των λουωμένων. Δεν μιλάμε τώρα για το περιβαλλοντικό, ας το πούμε, πρόβλημα, για τη ζημιά που γίνεται περιβαλλοντικά, αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για την υγεία του κόσμου. Εντάξει, ο κύριος Βαγιανός θα πρέπει να δει αυτά τα πράγματα και όχι να βάζει φωτιές στις σχέσεις Δήμου-Περιφέρειας και να τσακώνεται με τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα εδώ προς το παρόν, διότι μπορεί να επανέλθουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών, στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, και τι να πρωτοπούμε τώρα από την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο Καστελόριζο. Με όλα αυτά εδώ τα γελία τα οποία ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και με πολύ περισσότερο με αυτούς τους γελίους που κάθονται και βρίζουν τους Καστελοριζιούς, γιατί δεν είχαν ετοιμάσει έπαυλοι σε έναν γιατρό να πάει ένα μήνυμα. Μπορούσε να πάει αυτός εδώ ο γιατρός να πάρει 400 ευρώ το μήνα από την περιφέρεια, από την Γαλινός, και να βρει ένα σπίτι εκεί πέρα και να μείνει. Πήγε εκεί, τσακώθηκε με το μισό Καστελόριζο συγκεκριμένος άνθρωπος, βγήκε μετά στην Αθήνα, στα κανάλια, στο Χαριτάτο. Ο δημοσιογράφος Χαριτάτος έδωσε ρεσιτάλ κυτρινισμού σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν άφησε τον δήμαρχο τον Ασβέστη να μιλήσει, τον Νίκο Ασβέστη, δεν τον άφησανε τον Ασβέστη να μιλήσει. Παίξανε ρεπορτάζ, μιλήσανε όλοι, πήγαινε να μιλήσει ο Ασβέστης, πέφτανε όλοι από πάνω του. Δηλαδή, ρε παιδιά, τόσο μένος για να χτυπήσουν το Γεωργιάδη. Μήπως και τελικά χτυπήσουν το Γεωργιάδη και ένα λεπτό στο τέλος μίλησε ο Ασβέστης και κατάλαβαν ή τους χάλασε εκεί πέρα την ιστορία το αφήγημα και τέλος. Αλλά τα σούργελα του διαδικτύου, βασικά δεν είναι τα σούργελα του διαδικτύου, τα σούργελα της κοινωνίας, ναι, τα σούργελα της κοινωνίας βγαίνουν τώρα και βρίζουν το Καστελόριζο, τους Καστελοριζιούς. Και μάλιστα έχει και ροδίτες πολλούς που λένε δεν θα ξαναπάμε, δεν θα ξανάρθουμε για διακοπές στο Καστελόριζο και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τέτοιους εγκεφαλικούς κάλους. Ανθρώπους που είναι δηλαδή νοητικά νεκροί. Δεν σκέφτονται. Έχουνε, ρε παιδί μου, πάθει πόρωση, τέλος. Τυφλώθηκε ο εγκέφαλος. Μιλάμε για ανθέληνες τώρα από την Αθήνα που ξεκινάει. Δεν θέλω να ανοίξω άλλο το στόμα μου. Άστο. Ας μην μιλήσω άλλο, γιατί μπορεί να βρεθώ και εκτεθειμένος με αυτά που μπορώ να πω. Έχω όμως εδώ το Facebook μου και μιλάω και εκεί. Μπορεί να ενοχλούνται μερικοί, αλλά τι να κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε, έτσι. Δηλαδή σκεφτόμαστε και μιλάμε. Και αν λέμε κάτι το οποίο είναι και κόντρα στο ρέμα, τι να κάνουμε, αν δεν είμαστε αρεστοί, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Λοιπόν, τι να σας πω, πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα στη χώρα και εμείς μένουμε σε μία μικρή καθημερινή μιζέρια, την οποία μας ποτίζει κυρίως η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση εννοείται ότι την συμφέρει να βρίσκεται ο ελληνικός λαός σε μία μίζερη καθημερινή

μνήμη χρυσόψαρου. Ότι ο λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου και δεν θυμάται και ξεχνάει τα όσα έγιναν τα 2-3 χρόνια πριν. Τα όσα έλεγε η αντιπολίτευση 2-3 χρόνια πριν. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Νομίζουν ότι τα καταπίνεται αμάσιτα. Ισχύει? Δεν ξέρω. Σε πολλούς σίγουρα. Σε πολλούς περνά αυτό το αφήγημα. Θέλει η αντιπολίτευση να το γυρίσει τώρα. Μετά από τόση ζημιά που έκανε, με την τοξικότητα που καλλιέργησε, τώρα πάει να κατηγορήσει το Μητσοτάκη ότι είναι τοξικός. Ένα Μητσοτάκη που ζήτησε συγγνώμη και από την Κωνσταντοπούλου και διέγραψε και ένα βουλευτή που της είπε ότι είναι άτεκνη όταν τους έλεγε δολοφόνους μέσα στη Βουλή Κωνσταντοπούλου, τους βουλευτές τους γαλάζιους. Λοιπόν, αυτή η αντιπολίτευση πάει τώρα, βλέποντας το κακό που έχει προκαλέσει στη χώρα με την τοξικότητα, πάει να βγει και από πάνω και να πει ότι η κυβέρνηση είναι τοξική. Δεν πείθει όμως. Δεν πείθει. 617 εκατομμύρια ευρώ η κυβέρνηση εξοικονόμησε από τις λαμογές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα έδωσε σε πραγματικούς δικαιούχους, στο σύνολο 530.000. Έχουν δοθεί στους αγρότες πάνω από 1,1 δις μέσω των νέων διαδικασιών της ΑΔΕ. Μπήκε τάξη? Και βέβαια μπήκε τάξη. Διότι δεκαετίες τώρα, σε χρυσές εποχές του ΠΑΣΟΚ, έτρωγαν με τον τρόπο που έτρωγαν πολύ. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που περνάει στα ψηλά γράμματα. Ο Κατρούγκαλος είχε έναν νόμο περιβόητο, το γνωρίζετε όλο τον νόμο Κατρούγκαλο, που πετσόκοψε όλες τις συντάξεις, αλλά όμως προβλεπότανε στις συντάξεις χειρίας να περικοπεί στο 35% μετά την τριετία το ποσό που παίρνουν οι χείρες ή οι χείροι. Αυτό τελείωσε. Θα πάρουνε και αναδρομικά ολόκληρο το ποσό που δικαιούνται πλέον οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι. Γιατί φανταστείτε μια χείρα που χάνει τον άντρα της και χάνει το στήριγμά της και μένει με την πενιχρή της σύνταξη. Γιατί αυτές οι γυναίκες δεν δούλευαν και τόσο στη ζωή τους να βάλουν πολλά ένσημα. Οι μεγάλες που είναι σήμερα 70 χρονών, 75-80 χρονών, στηριζόντουσαν στον άντρα τους. Όταν λοιπόν ο άντρας πέθανε, ο νόμος τι έλεγε? Θα πάρεις το 70% της σύνταξης για 3 χρόνια και μετά θα παίρνεις το 35%. Δηλαδή, εξαθλίωση για αυτές τις γυναίκες. Ήτανε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, του Κατρούγκαλου. Και έρχεται τώρα ο κακός ο Μητσοτάκης και το καταργεί αυτό. Και λέει όχι, θα πάρετε 70% της σύνταξης κανονικά για πάντα. Για να ζείτε με αξιοπρέπεια. Πού τα ξανάδαμε αυτά? Πού τα ξαναείδε αυτά ο ελληνικός λαός? Πού ξαναείδε παροχές ο ελληνικός λαός που ερχόντουσαν, του δίνανε ένα πεντακοσάρικο με το που έβγαινε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης και μετά ερχόντουσαν από, συγγνώμη, και ο Τσίπρας, και μετά ερχόντουσαν από πίσω τα μνημόνια και τα πετσοκόμματα? Τα ξεχάσαμε? Και δηλαδή, αν τα λέμε αυτά, είμαστε έμισθοι της Νέας Δημοκρατίας? Είμαστε κακοί? Πρέπει να κάνουμε μόνο κριτική στην κυβέρνηση και πρέπει να τη βρίζουμε και να πιστεύουμε στο ξυλόλιο, στα Φεράρι χρήματα των αγροτών που γίνονται Φεράρι και άλλες τέτοιες βλακίες που κάθεστε και λέτε όλη την ώρα μέσα στα Facebookια? Όχι ότι το Facebook είναι κακό, μια χαρά είναι. Και όχι μόνο στο Facebook, τα λένε και τα κανάλια όλα των Αθηνών και τα λένε και οι εφημερίδες όλες. Γιατί το κατεστημένο, το μηντιακό που ελέγχεται από 2-3 παλιές οικογένειες, δεν γουστάρει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θέλει να τη ρίξει. Γιατί έχει χάσει από αλλού. Πάνω σε αυτό το θέμα θα κάνω μια αναφορά. Οργανώνω και θα σας εξηγήσω μια μέρα ποιες είναι οι μεγάλες οικογένειες,
Ποια είναι η πολύ δυνατή επιχείρηση.

Ρηματικοί όμιλοι, πού παίζει ο κάθε ένας, τι συμφέροντα έχουν και κατά το δυνατόν, έτσι, τι συμφέροντα τους χάλασαν οι δύο συνεχόμενες θητείες Μητσοτάκη. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού είχαν την τιμητική τους και τα νησιά, τα ακριτικά της Δωδεκανήσου. Για παράδειγμα, γράφει ότι στη Λέρο προχωράμε σε σημαντικές αλλαγές στο σχολικό δίκτυο της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ανάγκες των μαθητών για δημογραφικές εξελίξεις. Δημιουργούνται 10 νέες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η ειδική αγωγή με την αναβάθμιση 14 σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και με την ίδρυση 5 νέων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της Λέρου. Επίσης, να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΙΕ η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Υπηρετικό Ηλεκτρικό Τμήμα, με την ένταξη της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, ώστε η διασύνδεση να τεθεί σταδιακά σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα προχωράει, συνδέονται νησιά με την υπηρετική Ελλάδα, και ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, εμείς εδώ στη Ρόδο έχουμε λίγο, δεν ξέρω, αγχωθεί με τις ανεμογεννήτριες που πάνε να μπουν σε ορισμένα βουνά. Δηλαδή, προτιμάμε το πετρέλαιο, προτιμάμε να καίει ο ΑΕΣ Ορονής, μαζούτ και να πεθαίνουνε οι παραδεισιώτες από το να μπουν 2, 3, 4, 5 ανεμογεννήτριες σε κάποια βουνά της Ρόδου. Και αυτό έχει γίνει τεράστιο κοινωνικό θέμα, με όλους να είναι στα κάγκελα, έτοιμοι να φάνε τον οποιοδήποτε πάει να κάνει κάτι ή έχει αντίθετη άποψη. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα δηλαδή. Και είναι εναντίον όλοι. Μα όλοι. Φοβούνται τόσο πολύ την κοινή γνώμη. Ας καίει μαζούτ τότε. Δώστε μαζούτ στον ΑΕΣ Ορονής. Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο φοβερό. Ακούστε τώρα παρακαλώ. Με τα απογευματινά χειρουργία, την άνοιξη του 24, όταν ξεκίνησε η δράση αυτή, εκκρεμούσαν 90.000 χειρουργία σε όλη τη χώρα και η αναμονή έφτανε τα 2 χρόνια. Σήμερα, ο αριθμός των χειρουργείων σε αναμονή έχει φτάσει τους 4 μήνες. Και εκκρεμούν 7.000 χειρουργεία. Απίστευτο, από τις 90.000 πέσαμε σε 7.000. Εντάξει. Οκ. Okay. 26.000 συμπολίτες χειρουργήθηκαν. Και το ΕΣΥ πραγματικά έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και μετά την αναβάθμιση των υποδομών που γίνεται σε αυτό. Και το μόνο πρόβλημα είναι το προσωπικό, εννοείται. Όμως ξεκινάει η μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου ήταν βελτιωμένη. Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις. Οι υπόλοιπες 209 που έμειναν χωρίς να πληρωθούν, να καλυφθούν, είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών. Αν και σε σύγκριση με το παρελθόν, σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές υπήρξε τελικά ανταπόκριση. Και προσέξτε, όλες αυτές οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ήτανε η μεγαλύτερη στήριξη σε προσωπικό του ΕΣΥ και ακολουθούν και άλλες δράσεις
κυρίως για τους νοσηλευτές. Αυτά όσον αφορά έτσι κάποια επιγραμματικά. Α, έχω κι άλλο ένα, μισό λεπτάκι. Έχω κάτι ακόμα για τα νησιά από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τη χθεσινή την Κυριακάτικη, όπου με πόρους του ΕΣΠΑ προχωράει η κυβέρνηση στη δημιουργία κατοικιών για τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι πρώτες κατοικίες στους Λείψους, στην Αστυπάλαια, σε Ιθάκη Τίνο Αμοργό Πάτμο και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά τη δημιουργία 100 κατοικιών. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά όχι σε νησί, στα Γρεβενά, παραδόθηκαν τα πρώτα 40 στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακλή κτλ. Άρα λοιπόν δεσμεύεται και για κατοικίες η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσουν τους γιατρούς μας. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά έτσι όσον αφορά κάποια θετικά, διότι δεν είναι όλα μαύρα όπως θέλουν να μας τα παρουσιάζουν.

Διαβάζω ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου σχετικά με το Εθνικό Θέατρο. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στο Εθνικό Θέατρο Ρόδο επέστρεψε στην όψη του στο αλάβαστρο που πλαισιώνει τα νέα του κουφώματα. Επέστρεψε με σκληρή δουλειά. Επέστρεψε με σεβασμό στην ιστορία του. Αυτό το έργο έχει απορροφήσει σημαντικό μερίδιο της ενέργειας των ανθρώπων μας. Και αν και είναι ένα μόνο από τα εκατοντάδες έργα που οι συνεργάτες μας τρέχουν σε όλα τα νησιά μας, υλοποιείται υποδειγματικά και φέρνει το αποτέλεσμα που αξίζει σε αυτό το στολίδι που αξίζει στον τόπο μας. Φανταστικό. Τι λες τώρα? Κοιτάξτε εικόνα, το Εθνικό Θέατρο. Κοιτάξτε κούβωμα. Κοιτάξτε. Με το αλάβαστρο, τέλειο. Απίστευτα ωραίο. Μπράβο ρε παιδιά. Φανταστικό. Φανταστικό, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην ομάδα εκεί για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στο Εθνικό Θέατρο. Υπέροχο, πραγματικά είναι ένα στολίδι. Φανταστείτε να λειτουργήσει. Τι ωραίο που θα είναι να πηγαίνουν οι ροδίτες και να ακούνε και να βλέπουν παραστάσεις εκεί πέρα μέσα. Έρχεται η ώρα να λειτουργήσει. Για να δούμε και άλλες φωτογραφιούλες. Και αυτή τέλεια εικόνα. Τέλειο, πραγματικά. Υπέροχο. Διαμάντι.

Εδώ, εδώ θέλει καρδούλα. Δεν θέλει like απλό, θέλει καρδούλα. Έλα, έλα να τη δείξουμε την καρδούλα που θα ρίξουμε. Πάμε, πάμε να ρίξουμε καρδούλα. Καρδούλα στο Εθνικό Θέατρο.

0: έγινε ρε παιδιά με τη σωτήρα σας, τη Μαρία Καριστιανού? Τι έγινε με τη σωτήρα σας? Για εξηγήστε μου, τι συνέβη? Σας απογοήτευσε ο σωτήρας Μαρία Καριστιανού? Πάμε λίγο να δούμε τι έλεγε για τα φαντς, για τα ακίνητα. Πάμε λίγο ακούσουμε, ακούστε λίγο, ακούστε.
1: Φαντς στην Αθήνα, ένα διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού, στον 5ο όροφο, στο κέντρο. Το έχασαν για μόλις 30.000 ευρώ.
2: Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά.
1: Αγόρασε από φαντς στην Αθήνα ένα διαμέρισμα στην οδό Ιουλιανού, στον 5ο όροφο, στο κέντρο. Το έχασαν για μόλις 30.000 ευρώ.
2: Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά.
0: Χειροκροτάω κι εγώ, χειροκροτάω, μπράβο. Για μικροποσά, ακριβώς. Όπως τα λέει η κυρία Μαρία. Μπράβο κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, τέλεια. Τέλος πάντων, η κυρία Μαρία είναι μια υπόθεση που είναι πολύπλοκη. Θα μπορούσε να το σώσει όμως ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτό το σημείο τι κάνουμε? Πάμε λίγο μουσικούλα και θα σας αποχαιρετήσω, διότι αμέσως μετά έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά.

Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημερούδια, καλή δύναμη σε όλους. Την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα νησάκια της περιοχής μας. Ειδικά στο Καστελόριζο, που εκεί έχει πολύ κακούς ανθρώπους. Πάρα πολύ κακούς ανθρώπους. Μην πάει κανένα στο Καστελόριζο. Φωνάζουν όλα τα περίεργα, ρε παιδί μου, αυτά εδώ τα αριστεροστροφάριστα υποκείμενα του διαδικτύου. Πραγματικά δηλαδή είναι τόσο ανεγκέφαλα αυτά τα άτομα, που δεν σκέφτονται ότι σε αυτό εδώ το νησί υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες και που δραστηριοποιείσαι σε αυτό το νησί και που πας, έχεις ένα μαγαζί και το ανοίγεις και το δουλεύεις και πληρώνεις εφορία και μένεις εκεί 5-6 μήνες το χρόνο. Είναι κατόρθωμα, είναι άθλος. Δηλαδή είναι υπηρεσία στην πατρίδα, και αυτοί οι ανεγκέφαλοι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Θεωρούν ότι η υπηρεσία στην πατρίδα είναι ο αγροτικός γιατρός, ο οποίος μπορεί να έχει 100.000 θέματα, δεν ξέρουμε τι, δημιουργεί μια κατάσταση και από εκεί και πέρα εκθέτει όλο το νησί με περίεργα σκηνικά και που φαίνονται και λίγο σκηνοθετημένα. Και βγαίνουν όλοι όσοι θέλουν να χτυπήσουν τον δήμαρχο, τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη, και βρίζουνε όχι μόνο τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή, αλλά βρίζουνε και όλο το νησί. Μιλάμε, είναι τόσο ανόητοι αυτοί. Σκεφτείτε, ζούμε σε μια εποχή, δεν ξέρω, Παναγιώτη Κικιδόπουλε, που οι ανόητοι δυστυχώς στην Ελλάδα μας αυξάνονται και πληθύνονται και πρέπει να έχουν γίνει και πλειοψηφία, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε, σε πιάνω από τα μούτρα. Πώς σε βλέπω, καλά σε βλέπω, ωραίο.
1: Καλά.
0: Γελάς τώρα, έτσι.
1: Έπιασε στο πρώτο θέμα, βέβαια είναι λίγο δύσκολο κανείς να το καθημερινά να το έχει, αλλά στην ουσία γίνεται το εξής, Λουίζο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στη γωνία, σαν εκείνους τους άνεργους που περιμένουν πότε θα πέσει κανένα ξεροκόμματο από κανένα φορτηγό που περνάει, καμιά φρατζόλα να την πάρουν. Είναι αυτοί που περιμένουν πότε θα γίνει κάτι στραβό να το εργαλειοποιήσουν και να το πάρουν και να το γυρίζουν μέρα νύχτα στα Facebook, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις.
0: Ήτανε θέμα αυτό για να παίξεις στις πανελλήνιες τηλεοράσεις.
1: Ακριβώς αυτό είναι το εργαλείο.
0: Τσακώθηκε ο γιατρός με έναν επιχειρηματία, το έκανε μήνυση ο επιχειρηματίας. Απείλησε ο γιατρός στη μάνα του επιχειρηματία ότι δεν θα έρθεις, θα σε φτιάξω. Εντάξει. Έχουμε δει πολλούς, ας το πούμε, να τα λένε αυτά εδώ κατά
1: κύριο. Και τι δεν γράφτηκαν.
0: Και εμένα με έχει απειλήσει γιατρός του νοσοκομείου ότι δεν θα έρθεις μέσα, θα σε περιποιηθούμε καταλήλως. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτοί τώρα. Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Το εργαλείο αυτό που χρησιμοποιήσανε και φέρανε. Δηλαδή, κρίμα είναι για το Καστελόριζο τουλάχιστον. Αυτοί θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνουν λίγο κράτη. Για το Καστελόριζο. Για τη Ρόδος γράφανε ό,τι θέλανε. Η Ρόδος δεν έχει ανάγκη. Αλλά για το Καστελόριζο, ρε παιδιά, το βρήκατε και βγήκατε κάθε μέρα να γράφετε. Θα μου πεις, ποιοι τα γράφουν, αυτοί που τα γράφουν, αυτοί τα διαβάζουν.
0: Τέλος πάντων. Α, τους αφήσουμε. Καλά, δεν
1: τους
0: είναι. Παράτα τους.
1: Άστος, γιατί και θα το ξανακάνουν πάλι. Μη στεναχωριέσαι. Δεν βάζουν μυαλό, δεν θα μετανιώσει κανένας τίποτα.
0: Λοιπόν, έτοιμοι οι Τούρκοι θέλουν F-35. Ποιος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτά εδώ? Ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός? Αυτός που ήδη αυτοί εδώ δεν γουστάρουν καθόλου. Δηλαδή ήδη η αριστερή, ήδη αυτό εδώ όλο αυτό εδώ το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το αντιπολιτευόμενο, το οποίο δεν θέλει ούτε και το Ισραήλ. Θέλει να χαλάσει η Ελλάδα τη σχέση του με το Ισραήλ. Το μόνο αυτή τη στιγμή που αντιστέκεται σε αυτήν εδώ την τουρκοαμερικανική επαναπροσέγγιση, έτσι όπως πάει να γίνει άκομψα, είναι το Ισραήλ. Ακούστε.
2: Μια δήλωση προθέσεων από τη μεριά του Ταγίπ Ερντογάν και από τη μεριά του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Και ποια είναι τα δεδομένα? Είναι αυτό ακριβώς που συζητούσατε με τη Μαρία, η νομοθεσία Κάτσα, διότι αν παραμείνουν οι S-400 στο τουρκικό έδαφος. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής, άρα λοιπόν δεν πρόκειται η Τουρκία να ενταχθεί στα F-35. Αυτό εκτιμάει η κυβέρνηση και περιμένει λοιπόν να δει και τις επόμενες κινήσεις στο άμεσο μέλλον. Πάντως θα πρέπει να σου πω πως ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή την ώρα δεν είναι καν οι S-400, αλλά είναι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας έχει διαμηνήσει στον στρατηγικό του σύμμαχο τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ερντογάν με απειλή και με πόλεμο, δεν είναι δυνατόν να του δώσεις εσύ τα F-35 και να εξοπλίσεις τον εχθρό μου.
3: Ναι, άρα λοιπόν νομίζω πως εκεί σταματούν τα πάντα. Χτες, τα είπε ξεκάθαρα, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα στον Τραμπ.
2: Συνεπώς νομίζω πως αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, συν τα όσα συζητάμε, συν βεβαίως το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία που περνάει κυρίως από το Κογκρέσο και δεν έχει να κάνει με τον Λευκό Οίκο. Να σου πω τώρα πως υπάρχει και ένα άρωμα ελληνικό σε αυτή τη σύνοδο, διότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών, των ιδρυτικών που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη για την Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας, μια παγκόσμια τράπεζα που σκοπό έχει να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία αυτών των συνολικά 9 χωρών. Και μάλιστα η Ελλάδα θεωρεί πως θα έχει ωφέλη από αυτό. Στην αρχή είναι 100 εκατομμύρια δολάρια που έχει να διαχειριστεί. Σκοπός είναι να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και να επενδύσει. Είναι 4 βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία και Τουρκία. Η Ελλάδα θεωρεί ότι καλώς μπήκε, παρά να είναι έξω και να μην έχει λόγο.
0: Λοιπόν, να τα βλέπουν όλοι αυτοί εδώ που κάθονται και τα έχουν βάλει και με το Ισραήλ. Οι ανθέληνες όλοι αυτοί, που τους έχει πιάσει το αρχαίο ελληνικό τους και θυμήθηκαν ότι είναι και χριστιανοί και τα έβαλαν με το Ισραήλ και σηκώνουν τις σημαίες των Παλαιστινίων, να τα βλέπουν αυτοί, οι οποίοι τι μας λένε, να πάμε να κάνουμε με τους Τούρκους και με τους Παλαιστίνιους συμμαχία εναντίον των Ισραηλινών, και ή λένε να πετάξουμε έξω τους Ισραηλινούς και τα Ισραηλινά συμφέροντα από την Ελλάδα. Και τι άλλο μας λένε, να μην έχουμε σχέσεις διπλωματικές με το Ισραήλ. Και τι άλλο μας λένε, να υποστηρίξουμε την Παλαιστίνη. Εμένα είναι ο διπλός. Διπλός είναι αυτός, το μεγάλο είναι. Okay. Thank you. Λοιπόν, πολλές βλακίες και ανοησίες λένε όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είναι έξω από τον χώρο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί όλοι σε λίγο μπορεί και να γίνουν και κυβέρνηση. Το φαντάζεσαι? Και το Ισραήλ είναι το μόνο αυτή τη στιγμή που είναι ευθυγραμμισμένο με τα ελληνικά συμφέροντα. Είναι το μόνο κράτος που μπορεί η Ελλάδα να εμπιστευτεί, τουλάχιστον εάν παραμείνουμε σταθεροί σε αυτήν εδώ την πολιτική. Δεν ξέρω εσύ τι λες, Παναγιώτη μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό εδώ το ιστορικό που μας καταπλακώνει αυτές τις μέρες το δημιουργούν άνθρωποι οι οποίοι στην πολιτική τους είναι κολλημένοι. Δηλαδή υπάρχει, όπως είπες προηγουμένως, μη τυχόν και μας κυβερνήσουν, τι θα κάνουμε, τι θα κάνει η Ελλάδα?
0: Τελείωσε η Ελλάδα.
1: Θα διώξει το Ισραήλ, θα συμμαχίσει με την Παλαιστίνη? Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν αυτό εδώ το πολιτικό, ας πούμε, πιστεύω
0: ή αφήγημα,
1: δεν φεύγουν από αυτό. Εγώ εμπιστεύομαι σε αυτούς που αυτή την ώρα μπορεί να γράφουν κάτι εναντίον της συμφωνίας ή της συμμαχίας με το Ισραήλ, αλλά την τελευταία στιγμή πιστεύω ότι δεν θα πράξουν, επειδή δεν είναι και τόσο φανατισμένοι. Οπότε λοιπόν να εφησυχάσουμε, οι φανατισμένοι δεν είναι παραπάνω από 15%, το υπόλοιπο
0: λες.
1: Δεν είναι παραπάνω από 15%, 20%.
0: Περίμενε να τους μετρήσουμε.
1: Οι φανατισμένοι μιλάω.
0: Οι φανατισμένοι, πάμε να τους μετρήσουμε.
1: Για το σκοπό αυτό που ανέφερα.
0: Του Τσίπρα τους θεωρείς φανατισμένους, του Έλλας?
1: Όχι όλους.
0: Όχι όλους.
1: Όχι όλους.
0: Πόσους θεωρείς από αυτούς?
1: Από αυτούς, όπως είπα, αν είναι στους 100, οι 40 είναι φανατισμένοι.
0: Άρα από τα 15% ένα 7-8%.
1: Οι παλάντζες είναι, οι άλλοι παλάντζες. Όταν θα δούνε κάτι το οποίο φεύγει από τη λογική, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι και από αυτούς λογικοί άνθρωποι να βλέπουν μακρύτερα από την μύτη τους, βλέπουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Αν η Ελλάδα μείνει χωρίς συμμαχίες, θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας την έχει πατήσει μία φορά με τους Παλάβους, γιατί όταν ξεκίνησε και έγινε κυβέρνηση, είχε όλους τους Παλάβους μέσα στο κόμμα του. Από τον Πολάκη μέχρι την Κωνσταντοπούλου. Εννοώ πολιτικά Παλάβους. Του, ξέρεις, κάτι που θυμάσαι. Το Βαρουφάκι και δεν συμμαζεύεται.
1: Μα πού είχε εμπειρία ο Τσίπρας.
0: Και το κακό συναπάντημα. Μέχρι και τη ΣΥΑ. Τη θυμάσαι τη ΣΥΑ που την είχε υπουργό μετανάστευσης και μας έλεγε ότι οι μετανάστες δεν δημιουργούν πρόβλημα, λιάζονται στην Ομόνοια. Θυμάστε, τα θυμάσαι αυτά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, κλείστο.
0: Θέλω να καταλήξω πού, ότι αυτή τη φορά ο Τσίπρας δείχνει ότι θέλει να φιλτράρει κόσμο που θα βάλει μέσα στο κόμμα του, έτσι ώστε να προσπαθήσει να αποτρέψει την Παλαβομάρα. Αλλά ο ίδιος πάσχει από μια ιδιότυπη Παλαβομάρα, διότι θέλει τους Παλαβούς ψηφοφόρους, αλλά δεν θέλει τους Παλαβούς εκπροσώπους των ψηφοφόρων. Τώρα πώς θα το καταφέρει αυτό εδώ ο ταχυδακτυλουργός, ο Μέγας Αλέξης Τσίπρας, που έκανε το όχι ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Το έχει κάνει και αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι, ρε Παναγιώτη. Και δεν ξέρω και στους φίλους μας ακούνε. Και αν μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Γιατί τον Τσίπρα τον λένε Ζήκο. Γιατί τον λέτε Ζήκο. Ξέρει κανείς. Εσύ ξέρεις.
1: Δεν το έχω μελετήσει το θέμα.
0: Γιατί δεν το έχεις. Δεν βλέπεις όμως που τον εγγράφουν ο Ζήκος, Ζήκος, Ζήκο και τα λοιπά, που τον έλενε Ζήκο. Τον Άδωνη τον έλενε Σπύρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρουμε γιατί τον λένε Σπύρο, γιατί έχει ένα δεύτερο όνομα, Σπυρίδων.
1: Εάν τον συγκρίνουν με τον Χατζηχρήστο, δεν ξέρω τώρα.
0: Τον Άδωνη, ο Άδωνης λοιπόν, επειδή έχει ένα δεύτερο όνομα, ότι είναι
1: Σπύρο,
0: το λένε Σπύρο.
1: Για μένα θα έπρεπε,
0: υποτιμητικό και καλά, καταλάβεις.
1: Για μένα θα έπρεπε να αφήσει το Άδωνης δίπλα και να χρησιμοποιεί το Σπύρος. Το Σπύρος είναι πολύ πιο σοβαρό όνομα.
0: Βέβαια, εντάξει, από το Σπυρίδωνες εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι. Προσπαθούν να του
1: να τον υποτιμήσουν, να τον κατεβάσουν σκαλοπάτια, γιατί το Άδωνης πιάνεται από την αρχαιότητα.
0: Μπράβο.
1: Και από μια ιστορική μυθολογία. Οπότε το Σπύρος είναι κατώτερο άτομο.
0: Ναι, αλλά ναι, να σου πω, έτσι θεωρούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την χριστιανική παιδεία, γιατί ξέρεις, αυτοί οι οποίοι είναι του πνεύματος του αρχαιοελληνικού, του παγανιστικού, σου λέει τώρα τι Άδωνης, Σπύρος είσαι. Κατάλαβες, έχεις και Σπύρο, έχεις και το Σπύρο μέσα σου. Δηλαδή, έχεις και το χριστιανικό, το κατάλοιπο, το της εβραϊκής αίρεσης που λένε όλοι οι παγανιστές. Έτσι θεωρούν τον χριστιανισμό.
1: Και να μην καμαρώνεις. Να μην καμαρώνεις σας και πάρνει επειδή έχεις αρχαίο όνομα.
0: Μπράβο.
1: Ιστορικό.
0: Και το λένε Σπύρο για να τον πλήξουν.
1: Ναι.
0: Το Τσίπρα, γιατί τον έλενε Ζήκο. Δεν το ξέρω όμως.
1: Μα καλό γάτος. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Τι να πω.
0: Τι να πεις, δεν ξέρω ούτε και εγώ. Πάντως, εμείς είμαστε άνθρωποι και των μέσων και δεν ξέρουμε. Απαράδεκτο, έτσι.
1: Εγώ για να συμπληρώσω όλο αυτό, ο Τσίπρας ήταν ένα παιδί του Αλαβάνου. Το οποίο παιδί ξαφνικά παρουσιάστηκε σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και είχε μία πάρα πολύ όμορφη εφράδια λόγου, σκέψεως, και φανταστήκανε όλοι ότι να, ένας μελλοντικός πρωθυπουργός. Στην ουσία αυτά ήταν θεωρήματα, θεωρίες μέσα στο μυαλό του Τσίπρα. Στην ουσία, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχε εμπειρίες πολιτικές. Ό,τι είχε διοικούσε εκεί τη 15η Επιτροπή. Από εκεί μπορούσε, όπως είπες προηγουμένως, να διαλέξει άτομα, ήξερε, είχε εμπειρία να μπορεί να κάνει επιλογές ποιον θα βάλει στο Υπουργείο Εξωτερικών,
0: τώρα,
1: ποιος στο Οικονομίας, δεν ήξερε.
0: Τώρα
1: ό,τι τύχαινε.
0: Τώρα με τι στελέχη θα πάει, δηλαδή έχει τώρα ένα 15%, η interview ότι... του δίνει ένα 15%, εντάξει.
1: Υποτίθεται ότι πέρασαν και 10 χρόνια στην πολιτική.
0: Ένα λεπτό, πες τώρα ότι μέχρι τις εκλογές το 15 γίνεται 30%, ξέρω, εντάξει, λέω τώρα εγώ. Λέμε τώρα. Πώς θα κυβερνήσει, με τι στελέχη θα κυβερνήσει τώρα ο Τσίπρας?
1: Θα σου πούνε αυτό είναι το πιο εύκολο. Όπως κυβέρνησε την πρώτη φορά που δεν ήξερε, τώρα θα κυβερνήσει πιο γρήγορα, γιατί αυτό, έχει κάποια εμπειρία.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι τελειώσαμε. Δηλαδή η χώρα αυτή εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, κατάλαβες. Και πάλι η πρόοδος της χώρας.
1: Δεν
0: χώρα.
1: Έχει καμία τίποτα. Δεν έχει φόβο η χώρα. Μπορεί να ακούς στο Facebook και να ακούς στις εκδηλώσεις και όλα αυτά, αυτοί που φωνάζουν, αλλά η χώρα έχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που βλέπουν αν η χώρα είναι διαλυμένη ή η χώρα βαδίζει με, μην ξεχνάμε,
0: αυτό το αποτέλεσμα,
1: χρεωμένη. Είναι μια χώρα χρεωμένη.
0: Ωραία.
1: Εμείς έχουμε 15 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Δεν μπορούμε
0: όχι,
1: να...
0: δεν έχουμε έλλειμμα. Τι εννοείς έλλειμμα?
1: Το ισοζύγιο μας.
0: Όχι. Είμαστε συν 12 δις. Με Μητσοτάκη.
1: Στο χρέος μας μιλάω.
0: Στο χρέος πρέπει. Δίνουμε 10 δις δόσεις το χρόνο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, 10 με 15. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχουμε όμως παρά τα αυτά. Έχουμε και 12 δίσκερδες.
1: Δεν μπορούμε για να έχουμε όλες αυτές τις απολαβές που έχουν άλλα κράτη που δεν χρωστάνε. Οπότε οι Έλληνες, όσο και να είσαι, όποια παράταξη και να πιστεύεις, εάν καθίσεις να σκεφτείς λογικά, η Ελλάδα θα πρέπει ακόμα να βασανιστεί. Δεν τελείωσαν τα βάσανά της.
0: Έχει μπροστά της 20 χρόνια βάσανα. Πρόσεξε. Έχει 15.
1: Η δικιά μου η γενιά χρέωσε τις επόμενες γενιές 100 χρόνια.
0: Έχει μπροστά της η Ελλάδα περίπου 10 με 20 χρόνια βασάνου, πρόσεξε, με καλή κυβέρνηση, με καλές κυβερνήσεις. Δηλαδή όπως είναι αυτή τώρα που παράγει και αποπληρώνει. Δηλαδή εάν έρθει μια κυβέρνηση που τα κάνει μαντάρα, θάλασσα και μας ξαναπάει 100 χρόνια πίσω, τελειώσαμε, δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή η Ελλάδα δεν σηκώνει στραβοπατήματα πια. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός και δεν ξέρω αν το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Νομίζω ότι δεν το ξέρει, δεν το αντιλαμβάνεται, το έχει ξεχάσει.
1: Το αντιλαμβάνονται ένα μεγάλο ποσοστό, λογίζω, αλλά αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε είναι ότι ο θόρυβος που κάνουν συγκαλύπτει ότι όλοι το ίδιο είναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Στην Ελλάδα έχει ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν και την οικοκυρωσύνη. Βεβαίως υπάρχουν λάθη και από αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να αναγνωρίζει και κάποια λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά από τι γίνονται? Εσκεμμένα γίνονται από διάφορες πιέσεις, από όχι μόνο οικονομικά,
0: και έξωθεν πιέσεις.
1: Από έξωθεν πιέσεις.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικός και θέλει να είναι ένας πολίτης ωφέλιμος στη χώρα του, πρέπει κανονικά να σκέφτεται όλα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, χθες άκουσες Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί προκλήθηκε από ένα δημοσιογράφο. Του είπε ότι ξέρεις, λένε ότι είσαστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Και το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης.
4: Πολύ δυσκολο. Ακούσα τι απαντάτε.
5: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει η ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση.
6: Λέτε ότι χρηματίζει.
5: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης.
0: Σκληρά λόγια, έτσι, δηλαδή απασφαλίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Κάτι παραπάνω ξέρει, δεν γνωρίζω γιατί τόσο καιρό δεν το χρησιμοποιεί.
0: Το έχει πει ο Κοντονής αυτό εδώ.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι προκλήθηκε για να το βγάλει στον αέρα,
0: ναι,
1: ο Άδωνης.
0: Προκλήθηκε.
1: Και εν πάση περιπτώσει ο Άδωνης δεν είναι και το άτομο το οποίο μπορεί να, να κάνει διπλωματία και την ώρα που νευριάζει. Ο Άδωνης όταν νευριάζει δεν το σταματάει κανένας, είναι χύμαρος και πιθανόν να πέφτει και πολλές φορές σε σφάλματα με όλη τη συμπεριφορά.
0: Πιστεύεις ότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ?
1: Όχι, δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ, απλούστατα θα το διαψεύσουν κάποιοι, θα βρεθούν. Ξέρεις, η ελληνική γλώσσα έχει τεράστια ικανότητα για να μπορεί να καλύψει και τα ψέματα και τις αλήθειες. Mm-hmm. Οπότε κάπου εκεί θα το κάνουν μια γαργάρα και σιγά σιγά θα ξεχαστεί. Αλλά ο Ντόρος έγινε.
0: Ναι, ο Ντόρος έγινε, αλλά το γεγονός ότι λέει, κοίταξε, η κατηγορία είναι βαριά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Λέει ο Γεωργιάδης ότι ο Τσίπρας άλλαξε νόμο που έχει να κάνει με τα ποινικά της χώρας, με τον ποινικό κώδικα της χώρας, και ψήφισε κάτι λίγο πριν φύγει επί χρηματισμού. Δηλαδή αυτό είναι πολύ βαρύ.
1: Ακριβώς.
0: Σηκώνει εισαγγελική παρέμβαση αρίου πάγου.
1: Αλλά θα πρέπει
0: δεν να... είναι αστείο θα να αλλάζεις την νομοθεσία της χώρας με τα ποινικά επί χρηματισμού για να εξυπηρετήσεις καταστάσεις.
1: Αυτό θέλω να βρούνε. Τι θα εξυπηρετούσε?
0: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ένα ακόμα που επί των ημερών του έβγαλε τον νόμο Παρασκευόπουλου που άφησε έξω όλο το βαρύ ποινικό φυλακισμένο όλους τους βαρύ ποινίτες της χώρας.
1: Ήταν μια εφεύρεση του Παρασκευόπουλου, λέει, να ελαφρύνει λιγάκι τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: και βγήκαν έξω όλοι οι δολοφόνοι.
1: Τους βρήκανε μπροστά τους.
0: Και οι βιαστές.
1: Τους βρήκανε μπροστά τους.
0: Οι οποίοι έκαναν εγκλήματα.
1: Ακριβώς, μετά.
0: Που βγήκαν έξω και άλλα εγκλήματα.
1: Βρήκε δουλειά η αστυνομία.
0: Ναι, ταλαιπώρησε και την αστυνομία και τη δικαιοσύνη και ένα σωρό κόσμο. Δεν έβγαλε έξω ανθρώπους οι οποίοι ήταν για οικονομικά θέματα μέσα.
1: Ναι.
0: Έβγαλε έξω δολοφόνους ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην ουσία θα έπρεπε τις αγροτικές φυλακές.
0: Έβγαλε έξω τους λαθρέους όλους αυτούς τους περίεργους.
1: Να φύγουν όλοι από τις αγροτικές φυλακές και από τα ποινικά αδικήματα λόγω δεν πλήρωσα την επιταγή κτλ.
0: 80% είχε πάρει.
1: Άφησε στο... εγκληματίες έξω.
0: Βέβαια. Γι' αυτό και πήρε και 80% ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει 80% στον Κορυδαλό.
1: Ναι, μέσα στις φυλακές. Ναι. Ναι, γιατί η νομοθεσία αυτή, όπως είπες, του Παρασκευόπουλου έκανε αυτό εγώ το θεωρώ για πρώτη φορά παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο. Δεν έχει ξαναγίνει σε άλλη χώρα εκτός εάν γίνει πόλεμος. Σε εγκαιρό ειρήνης δεν έχει ξαναψηφιστεί τέτοιος νόμος να φύγουν από τις φυλακές λόγω φόρτου.
0: Αλλά Παναγιώτη, φταίει, ξέρεις ποιος? Ο Μητσοτάκης φταίει. Διότι ο Μητσοτάκης αυτόν τον τύπο, αυτόν τον πολιτικό, έπρεπε να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να του τη χαρίσει. Δεν μπορεί ένας που κάνει τέτοια εγκλήματα και ακούγονται τέτοια πράγματα από τους πρώην υπουργούς του να μην γίνεται θέμα πολιτικό, να περνάει στα ψηλά γράμματα και να μην γίνεται θέμα πολιτικό μέσα στη Βουλή, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επέμβει και να παρέμβει η δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη εδώ φταίει, δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, φταίει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Μητσοτάκης τον υποτίμησε τον Τσίπρα.
1: Τον υποτίμησε, αλλά δεν θα μπορούσε να θα έκανε παρέμβαση. Ο Άριος Πάγος μετά την νομοθεσία αυτή και την απελευθέρωση των εγκληματικών ατόμων, δηλαδή άτομα τα οποία είχαν διαπράξει εγκλήματα, φόνους κτλ. Και βγήκανε, ο Άριος Πάγος θα έπρεπε με το φόρτο εργασίας που είχε η αστυνομία, τα δικαστήρια, η δίωξη, το ένα το άλλο, θα έπρεπε να κινήσει τη διαδικασία ποιος ήταν αυτός που πήρε την απόφαση και αποφυλακίστηκε αυτός. Και να πάνε σιγά σιγά σιγά να ακουμπήσουν τον υπουργό και να τον καλέσει ο Άριος Πάγος και να του πει: πες μας κύριε, από πού ορμόμενος έβγαλες εσύ αυτή την νομοθεσία και έχουμε μπλέξει όλοι αστυνομία και δικαιοσύνη και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
0: Είναι βαριές κατηγορίες. Επίσης είναι μπλεγμένος ο Τσίπρας και με άλλες υποθέσεις. Με την Οβάρτης.
1: Εκεί ήταν μια κατηγορία, ήθελε να κλείσει φυλακή την αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς, και χρησιμοποίησαν ψευδομάρτυρες οι οποίοι βρέθηκαν με εκατομμύρια ευρώ χωρίς να μπορούν να τα δικαιολογήσουν, πληρωμένα από το Αμερικανικό κράτος. Για δουλειές υποτίθεται που έκαναν στο Αμερικανικό κράτος. Αλλά εμπλεκόντουσαν για χρηματισμό. Δηλαδή ως έμισθοι αυτοί οι όλοι κουκουλοφόροι που πηγαίναν και έκαναν καταθέσεις εναντίον του Αβραμόπουλου και του Γεωργιάδη και άλλων γαλάζιων στελεχών. Ξέρεις. Και μέχρι και του Λοβέρδου. Πήγε αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο Τσίπρας, να αφανίσει όλο το ελληνικό σύστημα για να μείνει αυτός μόνο. Και όταν έχασε και όταν όλα αυτά αποκαλύφθηκαν, για κάποιο περίεργο τρόπο δεν κινήθηκε τίποτα εναντίον του Τσίπρα. Και βγαίνει τώρα αυτός, μάλιστα από πάνω, ως άμεμπτος και ως πιο καθαρός πρωθυπουργός. Και εγώ ρωτάω, ποιος τον καλύπτει αυτόν? Ποιος τον θέλει τον Τσίπρα καθαρό και μέσα στα πράγματα τα πολιτικά? Μήπως υπάρχουν ξένες δυνάμεις οι οποίες τον υποστηρίζουν και τον έχουν για το καλό τους παιδί, έτσι ώστε αν ξαναχρειαστεί να κάνει τη βρώμικη δουλειά?
1: Υπάρχει και αυτή η σελίδα στο βιβλίο που διαβάζομαι τώρα, ότι υπάρχουν και ξένες δυνάμεις οι οποίες χρησιμοποιούν και τον Πρωθυπουργό και γενικά μια κυβέρνηση ολόκληρη για να μπορέσουν να πετύχουν το σκοπό τους. Ποιος είναι ο σκοπός τους, δεν είμαι εγώ στη θέση να μπορώ να τον αναλύσω. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να προσέξουν εδώ οι αριστερίζοντες.
0: Υποθέσεις κάνουμε, έτσι.
1: Υποθέσεις, ναι. Οι αριστερίζοντες, όταν αυτοί βγαίνανε με καμάρι και λέγανε εσείς οι κουκουλοφόροι που πηγαίνατε και δείχνατε να αυτός, να εκείνος με τη σακούλα στο κεφάλι. Σήμερα γιατί δεν είπανε ότι τη σακούλα τη χρησιμοποίησε η κυβέρνησή τους?
0: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Μπράβο, γεια σου. Είδες λοιπόν,
0: μην κρυβόμαστε
1: πίσω από το δάχτυλό μας. Οι μασκοφόροι, και αυτοί δεν ήταν με απειλή θα σε σκοτώσω τη μάνα και τον παππού και τη γιαγιά που τους έχω σε ένα μέρος, πήγαινε να μου δείξεις ποιος είναι ο κομμουνιστής, έτσι? Εκείνοι ήταν υπό απειλή. Εδώ αυτοί όμως πιαστήκανε, χρηματιστήκανε. Το έγκλημα είναι τετραπλό. Δεν είναι να το συγκρίνεις με την κουκούλα της Γκεστάπο, με αυτή την κουκούλα η οποία γύρω γύρω από αυτή την υπόθεση κάθονται επιστήμονες, δικηγόροι, νομικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν την κουκούλα. Αυτός ο νομοθέτης που μπορεί να καταγγείλει κάποιος κάτι και για να τον προστατεύσω, τον κλείνω το πρόσωπο, είναι δυνατόν να το πιστέψω? Γιατί φοβάται, αφού έχει τα πλήρη στοιχεία, δεν έπρεπε να
0: ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Αλλά από εκεί και πέρα ο προστατευόμενος μάρτυρας αποδείχθηκε ότι ψεύδεται.
1: Και ψεύδεται, ναι. Και πήρε χρήματα.
0: Και αποδείχθηκε και ότι ήταν και έμισθος.
1: Ακριβώς. Αυτή άρα είναι λοιπόν,
0: ναι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι προσπάθησαν αυτό το προστατευόμενο. Ότι ήταν έμισθος από πού, από την Αμερική. Εδώ αρχίζει και γίνεται το πράγμα πολύ περίεργο. Και πολύ δύσκολο στη διαχείριση.
1: Από την Αμερική πώς εννοείς?
0: Από την Αμερική πληρώνονταν. Γιατί οι Αμερικάνοι τον χρησιμοποιούν.
1: Η κυβέρνηση της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ένα λόμπι.
0: Η κυβέρνηση της Αμερικής.
1: Χρησιμοποίησε για ποιο λόγο? Γιατί αυτοί ήδη πήραν πίσω λεφτά.
0: Αυτούς εδώ είναι ο Βάρτης, τους έμισθους, αυτούς εδώ κουκουλοφόρους πράκτορες, τους χρησιμοποίησε και για μια αντίστοιχη αμερικανική υπόθεση σκανδάλου.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Και τους έβαλε, τους μίσθωσε η Αμερική, το κράτος της Αμερικής, για να καταθέσουν εναντίον της Νοβάρτης εκεί και να αποζημιωθεί το αμερικανικό δημόσιο.
1: Αυτό ήξερα, ότι η Αμερική αποζημιώθηκε από την Νοβάρτης.
0: Ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα αυτοί, αντί να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο λόγο και να αποζημιωθεί το κράτος από την Νοβάρτης, χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τσίπρα για να εξυπηρετήσει την πολιτική εξόντωση των αντιπάλων του.
1: Ακριβώς, για να χώσει φυλακή
0: και όχι για να αποζημιώσει
1: μια ολόκληρη κυβέρνηση.
0: Και όχι για να αποζημιώσει η Νοβάρτη στο ελληνικό κράτος, εάν το έβλαψε. Κατάλαβες.
1: Εγώ, Λοΐζο μου, ξέρω ότι όλη αυτή η υπόθεση γύρω-γύρω δεν ήταν δύο άτομα και τρία. Ήταν εκατοντάδες νομικοί. Όλη αυτή συνωμοσία. Όλοι.
0: Και αυτός εδώ τώρα, ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω του. Ξέρουμε ότι τον στηρίζει η Αμερική. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι ότι είναι κακοί οι Αμερικάνοι, αλλά το γνωρίζουμε. Είναι το καλό παιδί των Αμερικανών που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει τη βρώμικη δουλειά στην Ελλάδα. Δηλαδή, Μακεδονία. Ποιος άλλος μπορούσε να πάει να υπογράψει τη συνθήκη των Πρεσπών? Ο Καραμαλής είπε όχι. Δεν υπέγραψε. Ποιος άλλος υπάρχει που μπορεί να έρθει να κάνει μια εθνική ζημιά στη χώρα για να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, σε εισαγωγικά, για τους Αμερικάνους και για το παγκόσμιο σκηνικό, για το Αιγαίο συγκεκριμένα? Ποιος άλλος μπορεί εκτός από τον Τσίπρα? Το κατάλαβες?
1: Εγώ το κατάλαβα, αλλά...
0: Και τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με τον Ερντογάν τι γίνεται. Βλέπουμε μια επαναπροσέγγιση Αμερικανών με τους Τούρκους που προσπαθούν. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι, το ένα είναι το Αιγαίο με την Ελλάδα και το δεύτερο είναι το Ισραήλ. Δεν ξέρω εάν καταφέρουνε με τον Τσίπρα να λύσουν το Αιγαίο, και με το Ισραήλ, εάν κάνει επαναπροσέγγιση η Τουρκία, τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα. Και θα μας μείνει μόνο ο κύριος Τσίπρας εδώ πέρα να μας κάνει, να μας κουνάει το δάχτυλο και να ταΐζει σανό τους τους ανοφάγους του.
4: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για κάποιο λόγο. Ο λόγος τότε για το Μακεδονικό, που όλες οι χώρες και η Ευρώπη και η Αμερική θέλαν ένα κρατήδιο του χεριού τους για να μπορούν να συντηρούν τη βάση, διότι μην ξεχνάμε, στα Βαλκάνια η μεγαλύτερη βάση, στα Βαλκάνια εκτός από την Ελλάδα, Σούδα και Αλεξανδρούπολη, η μεγαλύτερη

0: Τι βαριό όλο ο κόσμο, το ξέρει, η πρώτη φορά τα ακούς. Ναι. Εδώ έχει ολόκληρο εμφύλιο, μόνο και μόνο για να απεξαρτητοποιηθεί η Μακεδονία, να γίνει ανεξάρτητο κράτο και να, παρα, για να, να προσχωρήσει στην τότε συμμαχία τη
1: Σοβιετική
0: Ένωση. Όλη η αιματοχυσία στο Γράμμο και στο Βίτσι και ένα εμφύλιο. Εκτός από το ότι οι αριστεροί θέλανε να αναλάβουν όλη την Ελλάδα, στο τέλος δεν μπορούσαν να το κάνουν, γιατί εγκαταλείποντας οι Εγγλέζοι την Ελλάδα, την αναλάβανε οι Αμερικανοί, είδανε ότι αυτό δεν θα γίνει, αλλά θα μπορούσαν τότε με τη βοήθεια όλων αυτών, του Τίτο, όλων αυτών των αριστερών, από τη Βουλγαρία, από εδώ, από εκεί, όλων αυτών των κυβερνήσεων, να πάρουν βοήθεια, να πάρουν πολεμοφόδια και να αναγκαστεί η Ελλάδα και να πει «ΟΚ, παρατάω τη Μακεδονία, κρατάω κάτω από τη Λάρισα για να μπορέσω να, να, να
1: στήσω». Γι' αυτό είχαν πάει όλοι αυτοί πάνω στα βουνά εκεί πέρα, στα σύνορα με την Αλβανία, και κρυβόντουσαν εκεί πέρα μέσα.
0: Δεν ήταν, εκεί τους τριμώξανε.
1: Εκεί τους τριμώξανε. Ο Γράμμος είναι εκεί.
0: Εκεί είναι ο Γράμμος στο Βίτσι, τα τελευταία σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία. Εάν βλέπαν ζόρι, όπως κάνανε όταν στριμώχτηκαν.
1: Μπαίνανε μέσα στην Αλβανία.
0: Όταν στριμώχτηκαν, μπαίνανε μέσα στην Αλβανία. Γιατί τα ξέρουμε αυτά. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Ότι θέλανε μία ανεξάρτητη Μακεδονία. Με την οποία θα μπορούσε να κάνει συμμαχίες.
1: Μία κομμουνιστική Μακεδονία.
0: Μία κομμουνιστική Μακεδονία.
1: Που θα είχε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη κτλ. Δηλαδή την Ελλάδα χωρισμένη στα δύο πόλεις κράτη, ας το πούμε.
0: Ακριβώς. Οπότε το όνειρο των γονιών και των. Αν ο Τσίπρας είναι.
1: Πώς τη γλιτώσαμε,
0: τη γλιτώσαμε βάσει της βοήθειας της Αμερικής και κάποιων πραγματικά πατριωτών, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Ξέρεις πόσες χιλιάδες θύματα είχε ο εμφύλιος?
1: Αλλιώς θα ήταν η Ελλάδα τώρα στα δύο χωρισμένα.
0: Περισσότερες χιλιάδες θύματα είχε από ό,τι είχε
1: η κατοχή. Το Αιγαίο θα ήταν τουρκικό τώρα που μιλάμε.
0: Κοίταξε, το Αιγαίο θα ήταν μια θάλασσα 5 εθνών.
1: Θα το είχαν πάρει οι Τούρκοι.
0: Διότι θα ήταν και οι Βούλγαροι κάτω, θα ήταν και αυτοί προς τα κάτω, και δεν ξέρω αν η Ιταλία θα μπορούσε να αφήσει και τα Δωδεκάνησα να τα δώσουν στην Ελλάδα. Γιατί μετά το 47, ενώ όσο είχε εμφύλιο πόλεμο η Ελλάδα, γινόταν οι συμφωνίες να
1: θα τα δίνει στους Τούρκους τώρα. Τι μου λες? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πάμε λίγο και. Πάμε να αλλάξουμε. Ωραίο το
0: είναι
1: ιστορικό σκηνικό.
0: Ιστορία, καλό είναι να τη διαβάσουμε.
1: Αυτή είναι εδώ την εκπομπή.
0: Είναι να τη διαβάσουμε.
1: Πρέπει οι καλοί μας τηλεθεατές να τη γράφουν και να την παίζουν σε επανάληψη, να τη βλέπουν.
0: Όχι, μα. Το να βλέπουν, πρέπει να διαβάσουν.
1: Πότε παίζει επανάληψη, ρε Παναγιώτη, αυτή εδώ εκπομπή? Παίζει και το μεσημέρι, παίζει και το βράδυ. Λοιπόν. Τι άλλο να σας πούμε τώρα, ωραίο? Α, δούμε λίγο τις αθηναϊκές εφημερίδες.
0: Θέλω να πω σε κάποιους φίλους μου, οι οποίοι μου λένε: «Ρε, εσύ πάτε εκεί στην τηλεόραση. Αυτά τα μικρόφωνα, τα έχετε, λέει, στη μούρη σας μπροστά.
1: Πότε βάλουμε?»
0: Και του λέω: «Κοίταξε, αυτή η εκπομπή δεν είναι τηλεοπτική εκπομπή. Είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Το στούντιο που καθόμαστε είναι του ραδιοφώνου. Εκτάκτως μας παίρνει η κάμερα».
1: Παναγιώτη, αυτή εδώ η εκπομπή είναι πανελλαδική εκπομπή.
0: Όχι για τη μούρη. Γιατί κρύβεστε πίσω από τα μικρόφωνα?
1: Μας βλέπει όλη η Ελλάδα μας βλέπει.
0: Το κανάλι έχει άλλα στούντιο που έχεις ένα ψηράκι εδώ,
1: ειδικά
0: στο γιακά και μιλάς.
1: Ειδικά όταν σε ρίχνω μέσα στο Facebook, δεν ξέρω, τρελαίνονται όλοι. Τρελαίνονται όλες βασικά, για να τρελαίνονται μαζί σου όλες.
0: Για να ερυπήσουν κάποιοι φίλοι μου, μου λέει: «Γιατί έχετε στη μούρη σας τα μικρόφωνα?» Ακριβώς, γιατί υποτίθεται μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Εκτάκτως μας βλέπετε εσείς τώρα.
1: Πάντως δεν ξέρω, ρε παιδί μου, στο Facebook γράφεις πολύ. Γράφεις στο Facebook. Τους τρελαίνεις.
0: Εγώ δεν
1: εσύ
0: γράφω.
1: Εσύ τους τρελαίνεις, γράφεις πολύ.
0: Α, εσύ γράφεις.
1: Όχι, εσύ γράφεις. Όταν σε ρίχνω μέσα στο Facebook εκεί πέρα με τα βίντεο που ανεβάζουμε. Γίνεται πανικό. Τρελαίνονται. Οι γυναίκες μαζί σου τρελαίνονται όλες.
0: Άντε, πού τα λες αυτά? Πού τα λες και στον αέρα?
1: Έχουμε τα τρολ που μπαίνουν και. Και σε στολίζουν και εσένα και εμένα. Καλά, αυτό εδώ είναι φοβερό. Δηλαδή, πρόσεξε. Σε κάθε ανάρτηση θα έρθουν κατευθείαν καμιά τριανταριά λογαριασμοί, οι οποίοι είναι ανώνυμοι λογαριασμοί, χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα, δηλαδή ψεύτικοι λογαριασμοί. Ναι. Θα έρθουν και θα βρίσουν με τα χειρότερα.

0: Είναι, αυτοί είναι ταλαντούχοι.
1: Αυτοί, ξέρεις, γιατί, αυτοί εδώ οι λογαριασμοί, ξέρεις τι είναι, έχουν στόχο αυτοί οι λογαριασμοί. Αυτοί εδώ οι λογαριασμοί έχουν στόχο να σου κόψουν την απήχηση της ανάρτησης. Γιατί όταν το Facebook δει ότι σε μια ανάρτηση δημιουργείται μίσος, κατευθείαν την κόβει, την παγώνει, σταματάει τη μετάδοσή της. Άρα τι κάνουν αυτοί? Αυτοί είναι έμισθοι πληρωμένοι από διάφορα κόμματα, γιατί τα κόμματα παίρνουν χρηματοδότηση. Να πούμε και μερικά πράγματα που δεν ξέρουν οι απλοί άνθρωποι. Τα κόμματα λοιπόν παίρνουν χρηματοδότηση. Ξεκινάει από το 1,7%. Αν πιάσει ένα κόμμα, μπαίνει στην κατηγορία της χρηματοδότησης. Όταν μπει στη Βουλή, δε, η χρηματοδότηση γίνεται πάει στα εκατομμύρια. Πριν είναι στις εκατοντάδες χιλιάδες. Γι' αυτό και βλέπουμε καμιά εικοσαριά κόμματα να προσπαθούν να πιάσουν ποσοστά, όχι για να μπουν στη Βουλή, να προσπαθούν να πιάσουν το 1,7. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά λοιπόν τα κόμματα, όταν παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις, αρχίζουν πια και έχουν προσωπικό. Πρέπει να εμφανίσουν και έξοδα, ίσως και τα λοιπά. Το προσωπικό που έχουν, τι κάνουν οι αργόσχολοι, το αργόσχολο προσωπικό, είναι στο λάπτοπ, γύρω στα τραπέζια και δημιουργούν, δουλεύουν για να δημιουργήσουν κλίμα στα social media. Είναι η βάση αυτή εδώ. Για να δημιουργήσουν κλίμα στα social media, πώς, με ψεύτικους λογαριασμούς, μπαίνοντας και σχολιάζοντας αναρτήσεις. Δημιουργούν ο καθένας. Έχει λοιπόν 10 άτομα ο καθένας από 5 λογαριασμούς, 50 λογαριασμοί μόνο το κάθε κόμμα, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το κάνουν αυτό όλα τα κόμματα, αλλά εγώ θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε και μάλιστα το έδειχνε και δημόσια. Και μέσα σε αυτές τις ομάδες ήταν και η Γιάμαλη, η Νατάσα.
0: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά τώρα.
1: Πώς, τα είχε βγάλει ο Θοδωράκης. Και όχι μάλιστα για να τους καταγγείλει, αλλά για να τους επενέσει τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ως δημοσιογράφος είχε πάει εκεί στην ομάδα που ήταν τα άτομα του ΣΥΡΙΖΑ που κάνανε στα social media, ξέρω εγώ, παρέμβαση και τέτοια πράγματα. Διαχείριση social media κτλ. Και τους έδειχνε. Και έδειχνε και τη Γιάμαλη μέσα. Αν μπορεί ο Καλπακίδης να το βρει το βίντεο, να το δείξει.
0: Εγώ αλλά... δεν ξέρω αυτά. Δεν
1: ναι, άκου, τα ξέρω εγώ. Τα ξέρω γι' αυτό, τα λέω να τα μάθεις και εσύ, να τα μαθαίνουν και ο κόσμος. Οπότε λοιπόν τι κάνουν αυτοί εδώ? Έχουν σημαδέψει. Ποιοι είναι οι φιλοκυβερνητικοί, ποιοι είναι οι αντικυβερνητικοί, ποιοι είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος.
0: Ποιοι επηρεάζουν,
1: ποιοι δεν επηρεάζουν.
0: Αυτό φοβούνται περισσότερο.
1: Οπότε λοιπόν ξεκινάνε τη μάχη κατευθείαν. Με το που σε δούνε εσένα, για παράδειγμα.
0: Ότι μπορεί να του μπάρεις κάποιον. Εκεί.
1: Όχι, παιδί μου, βλέπουν μια απήχηση. Βγάλαμε σήμερα, είπαμε κάποια πράγματα, εντάξει. Τα σηκώσαμε πάνω. Με το που τα δουν, αρχίζουν και λένε, οπ, αυτός λέει αυτό, ξεκίνησε, πάμε πάνω του. Και ορμάνε, σαν τους λαγοκέφαλους, ορμάνε σαν τους λαγοκέφαλους. Εντάξει, θέλει λοιπόν μια διαχείριση.
0: Κοίταξε,
1: όλο αυτό.
0: Εγώ εντάξει, παρακολουθώ λιγάκι όλο το ζήτημα αυτό που ανέφερες, ναι. Αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς λειτουργούν. Αλλά από την άλλη μεριά παρακολουθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι κατηγορούν έναν ο οποίος είπε κάτι στο Facebook ή στην τηλεόραση. Τον κατηγορούν. Υπάρχουν όμως και ένας, δύο από την άλλη μεριά, οι οποίοι είναι πάνσοφοι, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και έχουν και καλό λόγο και καλό κοντιλοφόρο και βγαίνουν και βοηθάνε. Δηλαδή αν 10 σε κατηγορούν, 2 βγαίνουν να σε βοηθήσουν.
1: Πρόσεξε, όταν ένας κατηγορεί, είναι εύκολο να κατηγορήσεις. Όταν σηκώνουμε ένα βίντεο, για παράδειγμα, και παίρνει το βίντεο 2.000 likes, σημαίνει ότι το είδανε 200.000, το είδανε 80.000, το είδανε 40.000. Πολλοί συμφώνησαν, δεν ασχολήθηκαν, γιατί και εσύ πόσα like κάνεις την ημέρα σου στο Facebook?
0: Μα
1: δεν κάνεις και 10-15. Άμα κάνεις 1-2 είναι ζήτημα, παράδειγμα.
0: Ακριβώς, 1-2.
1: Εντάξει.
0: Και δεν διαβάζω και τα ονόματα καμιά φορά.
1: Άρα λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν μαζί σου, σου βαράνε την καρδούλα, σου βαράνε το like, πάνε παρακάτω στις δουλειές τους, δεν κάτω και να ασχοληθούν, ούτε κάθονται και να τσακωθούν με τον κάθε κοπρίτη που σχολιάζει και βρίζει και έχει όρεξη από κάτω να ανοίξει συζήτηση και να ανοίξει ιστορίες.
0: Αυτός είναι της δουλειάς, είπες. Ακριβώς, αυτός της δουλειάς.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια γνώμη και θέλει να σου γράψει κάτι θετικό, τις περισσότερες φορές όταν θα δεις τα σχόλια από κάτω ότι έχουν πλακώσει λαγοκέφαλοι, δεν θα μπει. Γιατί όποιος γράψει κάτι θετικό, είναι κατευθείαν οι λαγοκέφαλοι από κάτω και αρχίζουν και γράφουν τα αρνητικά και τον βρίζουν. έτσι ώστε να τον εκθέσουν και να μην, να τον κόψουν από ένα επόμενο, ή να επηρεάσουν το όλο σκηνικό, ή να χαλάσουν τη γνώμη του, ή να την αλλοιώσουν. Είναι δηλαδή πολύ διεστραμμένο το σύστημα των social media, ειδικά σε αυτό εδώ το πεδίο το πολιτικό. Και γι' αυτό οφείλεται η τοξικότητα που παράγουν τα κόμματα που χρησιμοποιούν αυτές εδώ τις μεθόδους. Και γι' αυτό πρέπει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, γιατί το έχει αντιληφθεί και το ξέρει αυτό και το έχει καταγγείλει, να κάνει πράξη αυτό που έχει υποσχεθεί. Και ποιο είναι αυτό? Όταν έχεις ένα λογαριασμό στα social media, να έχεις καταθέσει την ταυτότητά σου στην πλατφόρμα. Όχι ανοίγω ένα λογαριασμό με ένα ψεύτικο email και κρύβομαι πίσω από ένα Gmail ή από ένα Hotmail και από 10 email που μπορώ να δημιουργήσω ταυτόχρονα, δημιουργώ 100 λογαριασμούς και για να φτάσουν να πρέπει να χρειάζονται εισαγγελικές, να φτάσουν να βρουν, ξέρω εγώ, τον συκοφάντη, τον υπέτειο, τον δυσφημιστή, να πρέπει να γίνουν εισαγγελικές αποφάσεις, ξέρω εγώ, διαταγές και τέτοια που είναι χρονοβόρα και αδύνατο λόγω του όγκου των παραπτωμάτων να ασχοληθεί η δικαιοσύνη και να τα δώσει όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να το κάνει πράξη, να ξέρει ο κάθε ένας ότι όταν έχει έναν λογαριασμό ψεύτικο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να φανεί το ποιος είναι. Και θα γίνει αυτό. Είπε ο Μητσοτάκης ότι θα το κάνει, έτσι ώστε να μειώσει όλη αυτή την τοξικότητα τη διαδικτυακή. Τώρα, είναι εύκολο, είναι δύσκολο, θα το δούμε.
0: Εγώ βλέπω το εξής, ότι ο καθοδηγητής αυτή τη στιγμή της πολιτικής κουλτούρας είναι το τηλέφωνο. Ή δηλαδή το διαδίκτυο. Είναι, πώς λέμε, είναι ένας λίγο τυφλός, δεν βλέπει και τον παίρνει από το χέρι και τον πάει.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μου έλεγες ότι είναι ο Τσίπρας. Γιατί
0: το αυτό, τηλέφωνο, λοιπόν,
1: γιατί αυτός είναι ο πρώτος,
0: είναι το εργαλείο.
1: Αυτός είναι ο πρώτος διδάξας.
0: Ακριβώς. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν και φοβούνται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ της εποχής του ήταν αυτός ο οποίος τα ξεκίνησε όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με τα τρολ να δουλεύει.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποίησε λοιπόν το τηλέφωνο και το διαδίκτυο για να μπορεί να μεταφέρει κάποιους ανθρώπους.
1: Να επηρεάζει κόσμο.
0: Να
1: το ξέρει.
0: Να αλλάξει τη γνώμη.
1: Αμερικάνοι από πίσω, πολύ μπροστά.
0: Και οι δημοσκοπήσεις σε αυτό καμιά φορά στηρίζονται.
1: Η Νέα Δημοκρατία την έχουν θάψει με την ομάδα αληθείας. Η ομάδα αληθείας δεν κάνει αυτό το πράγμα. Η ομάδα αληθείας ανεβάζει βίντεο και μάλιστα έχει δείξει και τα πρόσωπά της το ποιοι είναι. Ανεβάζει βίντεο που απλά με κοπτοραπτομηχανή δείχνουν τι έλεγαν οι πολιτικοί πριν, τι έλεγαν μετά και κάτι τέτοια. Και τους εκθέτουν και τους διακομωδούν και τους εκθέτουν από την ίδια τους την θέση που είχαν κατά το παρελθόν σε σχέση με το σήμερα. Αυτό είναι πιο τίμιο από το να έχεις, από το να κάνεις αυτό που κάνει ο Τσίπρας ή αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στην εποχή του.
0: Οπότε χρησιμοποιούν λοιπόν το διαδίκτυο κάποιοι άνθρωποι σε ανωνυμία και καμιά φορά, άμα θα δεις, ότι δεν μπορείς να τους ανοίξεις για να τους απαντήσεις σε προσωπικά. Δεν δέχονται.
1: Θα το κάνω αυτό μία μέρα, θα βγάλω ένα βίντεο και θα δείχνω όλους αυτούς τους λογαριασμούς. Να το δείξουμε. Να δεις ο καθένας, ξέρω εγώ. Βέβαια είναι βριστικό, θέλει πολλή δουλειά γιατί πρέπει να καλύψεις τις ύβρις για να το παίξουμε τηλεοπτικά. Αλλά να δεις ότι είναι, ξέρω εγώ, ο τάδε λογαριασμός με 10, ο τάδε λογαριασμός με 40 φίλους, ο τάδε λογαριασμός με κανένα φίλο, με καμία ανάρτηση. Από το πουθενά, δηλαδή τίποτα. Μπορεί να είναι και bots αυτά. Γιατί υπάρχουν πια και τα έτοιμα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία πληρώνεις για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Το ξέρεις αυτό.
0: Οπότε είπαμε, το τηλέφωνο είναι το εργαλείο, ναι, του μέλλοντος.
1: Και πρόσεξε, μπορεί να μην είναι και το bot της τεχνητής νοημοσύνης τόσο τοξικά προγραμματισμένο. Μπορεί, για παράδειγμα, προγραμματιστής του να του δώσει ένα προφίλ επιστημονικού τύπου και να μπαίνει και να σου γράφει κείμενα μεγάλα στις αναρτήσεις σου. Επιστημονικά, δηλαδή, με κύρος, με σοβαρότητα, με επιχειρήματα. Και να μην είναι άνθρωπος αυτό το πράγμα, να είναι ένας προγραμματισμός.
0: Ακριβώς. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως πάνω σε αυτό το νέο που προέκυψε?
1: Τίποτα. Θα ζήσουμε με αυτό. Τι να κάνουμε?
0: Κοίταξε, εμένα στην ηλικία που είμαι δεν μπορούν να με τουμπάρουν. Αλλά ένα 18χρονο σίγουρα θα τον καθοδηγήσουν και θα τον πάνε εκεί που θέλουν.
1: Εντάξει, δεν είναι και 100% σίγουρο.
0: Αν και δεν έχει και διάθεση ο 18χρονος, έχει άλλα ενδιαφέροντα στο τηλέφωνο.
1: Το καλό είναι ότι...
0: Δεν θα ακούσει πολιτική.
1: Άκου, το καλό είναι ότι ο 18χρονος ξεφεύγει από το Facebook. Δηλαδή το Facebook αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο από τα 30 μέχρι και πάνω. Ναι. Από τα 30 και κάτω είναι το TikTok. Αλλά το TikTok, εκεί να δεις τη λογοκρισία πέφτει. Στο TikTok, Παναγιώτη, έχω ανεβάσει κάποια βίντεο τα οποία είναι αληθινά βίντεο. Δηλαδή λέω κάποιες αλήθειες, χωρίς να βρίζω, χωρίς τίποτα. Και μου τα κατεβάζει με την αιτιολογία ότι παραβαίνουν την πολιτική της κοινότητας. Για ποιο λόγο? Έχει μέσα, ξέρω εγώ, το TikTok απίστευτους λογαριασμούς και απίστευτα πρόσωπα που δεν μπορείς να φανταστείς με τι τρόπο μιλάνε. Για τη σεξουαλικότητα, για την, αυτό, δηλαδή το τι ύβρις, το τι έσχει, το τι λένε. Αυτούς δεν τους πειράζει και αυτά τα βίντεο δεν τα ενοχλεί. Αν όμως πεις, ξέρω εγώ, 5 πράγματα αληθινά που έλεγα για παράδειγμα και συγκεκριμένα από για την περιουσία της εκκλησίας. Αυτό το βίντεο που δεν έβριζα και έλεγα πώς η εκκλησία έχει την περιουσία και τι θα μπορούσε να γίνει αν θέλει το κράτος διαχωρισμό με την εκκλησία. Αυτό το βίντεο μου το έβγαλε ότι αντιβαίνει τους κανόνες της κοινότητας. Έμεινα άφωνος. Δηλαδή, στα σοβαρά σου τραβάει το TikTok χι και στα κατεβάζει. Και σου λέει μάλιστα ότι έχεις πάρει μία προειδοποίηση, στη δεύτερη θα σου κάνουμε περιορισμούς, στη τρίτη σου κόβουμε το λογαριασμό, στο κατεβάζουμε.
0: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά.
1: Ναι.
0: Καλά είναι και τα αναφέρεις.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Και πρόσεξε, αυτά τα δύο social έχουν πάρει όλη τη δύναμη, έτσι. Δηλαδή έχουν πάρει όλη την προσοχή. Αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, η τηλεόραση, εντάξει, έχει την εικόνα και το ραδιόφωνο έχει τον ήχο και απευθύνεται σε ένα κοινό, αλλά τα λόγια μας περνάνε και φεύγουν. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος να ανατρέξει. Θα πρέπει να στηθεί στην τηλεόραση μία ώρα να δει. Εντάξει. Εκεί, και εδώ εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε μία ώρα βέβαια. Εκεί τα 30 δευτερόλεπτα, τα 3 λεπτά, τα 10 λεπτά που θα βγάλεις, θα μείνουν για πάντα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη δύναμη αυτό το πράγμα. Έχουν πάρει τεράστια δύναμη τα social media.
0: Και θα μπορεί να το βρεις όποτε θέλεις.
1: Βεβαίως, και πρόσεξε, αυτά πολεμάνε και την τηλεόραση. Τα social. Όταν εσύ στο Facebook κάνεις μια τηλεοπτική, για παράδειγμα, μετάδοση ή προβάλλεις κάτι που είναι ξένο από το Facebook, το Facebook στο κόβει. Δεν στο μεταδίδει. Καταλαβές.
0: Εσύ που ασχολείσαι με αυτό.
1: Ενώ όταν κάνεις κάτι που είναι για το Facebook, facebookiano, τελείωσε. Σου λέει δικός μας είναι αυτός. Στο TikTok επίσης, εντάξει, στο TikTok δεν είναι τόσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά με τα social καλά είναι. Πρέπει ο κόσμος να τα γνωρίζει κάποια πράγματα για να προστατευτούν και ειδικά οι νέοι άνθρωποι από όλη αυτήν εδώ την λέλαπα η οποία προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα οι πλατφόρμες. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που ελέγχουν τις πλατφόρμες, διότι η Κίνα που ελέγχει το TikTok είναι Κίνα. Στην Κίνα δεν έχει TikTok. Δηλαδή η τεχνολογία που έφτιαξε το TikTok δεν το επιτρέπει στη χώρα της. Απίστευτο. Το έχει δώσει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, έχει γίνει ο χαμός, αλλά στην Κίνα απαγορεύεται, που είναι κινέζικο. Πώς το εξηγείς αυτό?
0: Και οι χειριστές δεν είναι Κινέζοι, είναι πληρωμένοι Έλληνες.
1: Ότι είναι.
0: Γερμανοί,
1: από τους Κινέζους πληρώνονται, ρε παιδί μου, ξέρω πώς οι Κινέζοι.
0: Άρα υπάρχει λοιπόν, μια...
1: Και το Facebook είναι αμερικανικό. Είναι από πίσω το αμερικανικό κράτος, CIA και τα λοιπά. Από πίσω από το Facebook, έτσι. Εντάξει, το Facebook είναι πιο δημοκρατικό όμως από το TikTok. Γιατί δεν σου κατεβάζει το βίντεο αν δεν του αρέσει η άποψή σου. Ενώ στο TikTok σου λέει δεν μ' αρέσει αυτού νου. Είναι... Άμα είσαι φίλο Αμερικανός, μπαίνει σε κατάσταση προφίλ, ξέρω εγώ, εστιασμένου προφίλ των Κινέζων, ας το πούμε. Το βίντεο σου το περνάει ο αλγόριθμος 10 λεπτά πρώτη το δώσει σε κυκλοφορία. Καταλάβες. Ενώ το Facebook δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον οι Αμερικάνοι είναι πιο ελεύθεροι στην άποψη. Έχουν άλλες μεθόδους αυτοί, αλλά είναι πιο δημοκράτες, δεν είναι Κινέζοι.
0: Πολύ, πολύ ενημερωτική εκπομπή σήμερα. Δεν είπαμε τίποτα για τον τόπο μας, αλλά.
1: Πώς δεν είπαμε?
0: Οφείλαμε να εξηγήσουμε μερικά.
1: Έλα, σου πω, δεν είπαμε για το Καστελόριζο.
0: Είπαμε, ναι.
1: Έχω ακόμα βέβαια ένα θέμα για τον τόπο μας, μιας και το είπες. Και είναι αυτό που έχει να κάνει η Παναγιώτη με τα λίμματα στο βιολογικό.
0: Αυτό είναι χρόνια.
1: Ναι, χρόνια. Πάμε λίγο να το δούμε. Να κλείσουμε με αυτό. Περίμενε μισό λεπτάκι να σχολιάσουμε.
2: Τα βγαίνουν έξω στη θάλασσα, στην παραλία, ανεβαίνουν όλα πάνω.
1: Πόσο καιρό?
2: Δεν δίνει σημασία. Πόσο... Εδώ και 5 μήνες είναι αυτό σχετικό όλο. Είναι στο βιολογικό ακριβώς στα 100 μέτρα.
1: Ένα σύννεφο, σαν ένα σύννεφο είναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά όταν είναι νοτιάς, ναι, τα πόλη τα όλα βγαίνουν έξω στην παραλία. Αυτό είναι έσχος. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι μπάνιο, οι τουρίστες.
1: Αυτό τώρα είναι μόλυνση.
2: Η θάλασσα εκεί πέρα έχει μόλυνθει. Αν κάνει μπάνιο και συχαίνεσαι να κάνεις μπάνιο εκεί.
1: Υπάρχει κακοσμία.
2: Και κακοσμία υπάρχει και πολλή φρουδιά, παιδιά. Και βλέπετε στα βίντεο καθαρά το πώς βγαίνει. Είναι περίπου στα 50 μέτρα.
1: Εσύ αυτό που βλέπεις να βγαίνει είναι νερό ή είναι ακατέργαστο κατά τη γνώμη σου?
2: Ακατέργαστο είναι αυτό.
1: Τι προβλήματα έχουμε? Αυτά.
0: Αυτά δυστυχώς έπρεπε να μην, όχι να μην τα εμφανίζομαι, να μην συμβαίνουν. Θα έπρεπε να πέσει πολύ προσπάθεια να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, διότι αυτό εδώ πέρα είναι σαν να τρακάρανε 100 αυτοκίνητα μαζί και έχουμε θύματα. Εκεί θα πρέπει η ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια, το κράτος, οι όλοι οι ροδίτες πρέπει να εστιάσουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα να φύγει, διότι εκείνη εκεί η περιοχή δεν θα αντέξει να μπορεί να καθαρίσει τα λίμματα όλης της Ρόδου. Θα πρέπει να γίνει και αλλού ένα ακριβώς το ίδιο εργοστάσιο.
1: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, πως ένα νησί που παράγει πλούτο δισεκατομμυρίων δεν υπάρχει η δυνατότητα εδώ και δεκαετίες τώρα να φτιάξουν και άλλους τέτοιους βιολογικούς καθαρισμούς ή να αναβαθμίσουν αυτόν και να δώσουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 15-20 εκατομμύρια.
0: Τι
1: για να λύσουν το λίμμα.
0: 200 εκατομμύρια πρέπει να δώσουν για να λυθεί.
1: Μα εγώ σου...
0: είναι, τα 200 εκατομμύρια τα κλέβουν, Ελόιζο μου. Υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν.
1: Παναγιώτη, 15 εκατομμύρια κοστίζει η αναβάθμιση του βιολογικού που είχε προγραμματίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή του Αντώνη Καμπουράκη και την υλοποιεί η ΝΙΝ. 15 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις? Για να αυξηθεί η δυναμικότητά του και για να μην έχουμε αυτό το έσχος. Και εγώ σε ρωτάω. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να έρθει η Δημοτική Αρχή του Καμπουράκη και να το προγραμματίσει και να έρθει μετά η επόμενη να το υλοποιήσει και περίμενε αν θα υλοποιηθεί και πότε θα υλοποιηθεί. Για 15 εκατομμύρια τη στιγμή που 15 εκατομμύρια είναι, ξέρω εγώ, ο μέσος όρος των καθαρών κερδών ενός μεγάλου ή μεσαίου, μεγαλομεσαίου επιχειρηματικού ομίλου που δραστηριοποιείται στο νησί. Εδώ δίνουν 50-60 εκατομμύρια για να φτιάξουν μονάδες ξενοδοχειακές. Και για τα λίμματα όλου του νησιού 15 εκατομμύρια δεν μπορούν να δώσουν.
0: Είναι επιχειρήσεις που έχουν 15 εκατομμύρια το μήνα, όχι τις...
1: Αυτές όλες οι επιχειρήσεις έπρεπε από μόνες τους να είχαν φιλοτιμηθεί και να έρθουν να δώσουν ο καθένας από 500 χιλιάρικα και 1 εκατομμύριο το πολύ, 15 μεγάλοι τέτοιοι κολοσσοί εδώ πέρα που δραστηριοποιούνται στο νησί. Και να φτιάξουν μόνοι τους ένα τεράστιο βιολογικό, να το δώσουν εκεί πέρα ή να το δώσουν στη ΔΕΙΑΡ και να τελειώσει το θέμα. Το να το φτιάξει. Όχι που περιμένουν να
0: το
1: γίνει.
0: Το ζήτημα είναι πού θα το φτιάξεις, γιατί κάποτε πριν πολλά χρόνια.
1: Εκεί που είναι το βόδι. Μα μπορεί, υπάρχει τεχνολογία να βγάζει νερό, όχι αυτό που βγάζει τώρα.
0: Μα επί Χατζή είχαμε πει τότε για να επιστρέφει το καθαρό νερό. Να επιστρέφει σε διάφορα μέρη, να γίνουν αρδευτικά και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργειες. Και τότε υπήρχε μια άρνηση και από τον δήμαρχο τότε, τον Χατζή, που τους είχα προτείνει, να κάνουμε μια επιστροφή του καθαρού νερού, να μην πάει χαμένον. Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, κλείσαμε την εκπομπή μας, τελειώσαμε.
0: Μια άλλη μέρα θέλω να καθίσουμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Για ποιο απ' όλα?
0: Για το θέμα πού μπορεί να γίνει ξανά ένα καινούριο
1: βιολογικό. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα φάμε πολύ βρυσίδι. Γιατί όπου και να πεις ότι να γίνει βιολογικός, καταλαβαίνεις τι έγινε.
0: Εγώ την έπαθα, γι' αυτό ήθελα να σου πω τι έπαθα.
1: Λοιπόν, να παίξουμε λίγο τραγούδι Wonderful World από Louis Armstrong και σας αποχαιρετάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Να είστε όλοι καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Γεια σου.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, παραγωγική να είναι, χωρίς προβλήματα να είναι. Δηλαδή η ελπίδα μας είναι αυτή, διότι η πραγματικότητα, η ζωή επιφυλάζει άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιουάννου, στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά πάντα και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο junior κλέαντης. Στο μικρόφωνο ο Τέρης Χατζιουάννου, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 διέντη για δύο ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα? Καταρχήν ένας κακός χαμός στο Καστελόριζο με τον αγροτικό ιατρό, με την 10 πεθήμερη άδεια, με το κακό σπίτι, με την εμπλοκή και τη σύλληψη από την ελληνική αστυνομία, με έναν κακό χαμό στα social media. Όλοι εξ αποστάσεως νομίζω γράφουν για ένα περιστατικό το οποίο δεν γνωρίζουν. Άλλωστε και εμείς πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και το παλεύουμε μέχρι να καταλήξουμε, αν θέλετε, σε κάποιο συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ατυχείς χειρισμοί, υπήρξε και μια, αν θέλετε, άτυπη σκοπιμότητα, έχει μάλλον παρασκήνιο, αλλά αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι τα νησιά έχουν πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως το λέω σε σχέση όχι με το Καστελόριζο, αλλά με αυτά τα οποία συμβαίνουν το καλοκαίρι. Λένε στο ΕΣΥ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να βρεις καρδιολόγο, ειδικά για τα νησιά. Και το έχουμε βιώσει και στην περίπτωση της ΑΚΟ και προσφάτως στην ΚΑΡΠΟ. Τα θυμάστε όλα αυτά, δηλαδή ότι είναι από τις ειδικότητες που δεν βρίσκεις εύκολα, διότι έχουν μια δυναμική, καρδιολόγοι και παθολόγοι, άντε να τους βρεις στα νησιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα, δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα περιστατικό, έπεσε ο μηχανισμός και γρήγορα έγινε η κατάσβεσή του. Δεν είναι σε κάποιο δάσος, διότι φυσούσε πάρα πολύ. Αν ήταν σε δάσος θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Αναφέρομαι στην περιοχή του προφήτη Ηλία στα Κοσκινού, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, όπου είναι χορτολιβαδική η έκταση, αλλά όταν είσαι απέναντι σε ισχυρούς ανέμους, όταν υπάρχουν δυσκολίες ακόμη και για τα εναέρια μέσα να πετάξουν, όταν έχεις στο παραλιακό μέτωπο το λεγόμενο άρσος της Καλλιθέας, τότε πραγματικά σε πιάνει πυρετός. Και άλλα περιστατικά, φωτιά νομίζω και στην Λέρο, όχι νομίζω, φωτιά είχαμε και στη Λέρο και βεβαίως έχουμε την φωτιά η οποία συνεχίζει ακέι εκείνο το ηφαίστειο της Καλλινού. Νομίζω όλοι γνωρίζουν ποιο είναι το ηφαίστειο της Καλλίνου. Είναι η περίφημη χωματερή στα Γιαννοχώραφα, αυτό το ηφαίστειο και εδώ και 20 χρόνια. Και επειδή είμαστε σε μια διαδικασία μετάβωσης, δηλαδή μετάβασης και όχι μετάδοσης, εντάξει, πρωί-πρωί, θα πιω τον καφέ. Δεν λέω ότι δεν είμαι και βραδινός τύπος, όπως επίσης λέω ότι χρειάζεται λίγη ώρα το πρωί για να λειτουργήσει. Ναι, το μάτι δεν ανοίγει έτσι κι αλλιώς. Είναι αυτό το τσακίρικο μάτι, το κινέζικο σκοπί. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Ο εγκέφαλος πρέπει να καφενώνεται και όχι και να οξυγονώνεται για να μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, στα Γιαννοχώραβα εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή κάθεσαι στην ΕΚΟ, είσαι στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη στο Μαστιχάρι, σε ρωτάνε οι επισκέπτες τι είναι απέναντι που καπνίζεις και λες, ξέρετε, εκτός από την Νήσερο που έχει ηφαίστειο, υπάρχει και το ηφαίστειο της Καλλίνου. Και εκεί αρχίζουν, λέει, τα περίεργα, πώς μπήκε το βράδυ φωτιά, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ τώρα. Μην μας προσβάλλετε δηλαδή, εντάξει. Έχουμε κάνει καριέρα με τα Γιαννοχώραβα, δηλαδή εκεί. Τι να πεις ποιος βάζει τη φωτιά και γιατί να τη βάλει? Δεν έχει σβήσει φωτιά εδώ και 25 χρόνια και να ρωτιέστε αν υπήρχε κάποιος, κάποια σκοπιμότητα να βάλει τη φωτιά, λέει, το βράδυ και όλα τα περίεργα. Μόνο ο Τζέιμς δεν έχει πάει στο θέμα των Γιαννοχώραφων για να βγάλει, έτσι, αν θέλετε, κρίση το τι έγινε. 20 τόσα χρόνια στα Γιαννοχώραφα, Λοιπόν, έρχεται τώρα. Έχετε και διάφορα μηνύματα για θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Θα το πω στην συνέχεια. Μου το έστειλε ο Παναγιώτης Καρπακίδης. Έρχονται από τους φίλους τηλεθεατές, ακροατές και πολύ καλώς πράττουν. Γιατί πού να τα προλάβεις όλα, και ειδικά αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, όπου δεν αρκεί, μάλλον δεν αρκεί, όχι μία εκπομπή, δεκάδες εκπομπές. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, η ΔΕΙΑΡ μέσα στο Σαββατοκύριακο έστειλε μία επιστολή στην περιφέρεια και τη ζητάει να αναλάβει την δεύτερη φάση του αγωγού, διότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, υπήρξε μία έκπτωση εταιρείας και ξαφνικά θυμήθηκε η ΔΕΙΑΡ ότι όλα μπορεί να τα πράξει, να τα κάνει η ίδια δηλαδή, εκτός από το φράμα, θέλει και την δεύτερη φάση. Ενώ μου έλεγε, με το που έσκασα πρωί-πρωί δηλαδή, πριν από λίγα λεπτά, ο Λοΐζος, την περίπτωση που έχει να κάνει με ακόμη μία φορά, φανώς είτε βλάβη είναι, είτε συγκυρία ήτανε, ή μία κακή στιγμή στην περιοχή του βιολογικού, μου λέει ο Λοΐζος. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, όπου εκεί έχουμε προβλήματα, προέκυψαν και οι νέες εξελίξεις, μάλλον το διαπιστώσαμε ως μία πρώτη αντίδραση, λέω, από καταγγελία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, ότι δεν λειτουργεί καλά ή είχε πρόβλημα ο βιολογικός, με συνέπεια να έχουμε ζωντανά λίμματα στην θάλασσα. Οπότε ας μεθοδεύσουν πρώτα τα μεγάλα, τα σημαντικά, αυτά τα οποία κινδυνεύουν να φέρουν και στο κόκκινο το νησί με αρνητικά δημοσιεύματα, γιατί είναι σε μια περιοχή που υπάρχει ο αγωγός. Τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν έγινε εκεί ένα ξενοδοχείο, το οποίο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις οσμές πρέπει να χαλάει εκατομμύρια σπαταλαία εκατομμύρια. Δίπλα υπάρχουν άλλες πολυτελέστατες ξενοδοχικές μονάδες, είναι μια περιοχή πρώτης γραμμής και δεν είναι δυνατόν εκεί οι οσμές να σου κάνουν welcome όταν επιλέγεις να περάσεις τις διακοπές σου στη Ρόδο. Αλλαγές στις συνθέσεις των Δήμων. Είναι εποχή που αλλάζουν οι δήμαρχοι, τα προεδρία, τους αντιδημάχους. Οπότε έχουμε εξελίξει μετά από την περιφέρεια. Τώρα νομίζω έχουμε εξελίξεις και νέα ονόματα, νέα σύνθεση και για τον Δήμο της Σίμης. Η χώρα στο σύστημα των καθυστερήσεων σε όλη την Ευρώπη, και εδώ τα πράγματα φορτώνονται γιατί είναι καλοκαιρινή σεζόν, γιατί έχουμε τα γνωστά ζητήματα. Οι Βρετανοί επέλεξαν Brexit, έχουν αλλάξει από τότε 3-4 πρωθυπουργούς και ακόμα που είσαι δηλαδή, και βεβαίως αυτό δημιουργεί μια νέα καθυστέρηση, είναι εκτός Σέγγεν, που σημαίνει αυτόματα νέο σύστημα και για τους Βρετανούς, που σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι δεν είχε προβλεφθεί και αυτή η καθυστέρηση, και έχουμε τεράστιες ουρές στο αεροδρόμιο της Ρόδου αλλά και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Λοιπόν, βλέπω επίσης ότι μας προέκυψε TikToker και ο Αντώνης Σαμάρας. Μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου απαντάνε στην Ντόρα με έναν πιασάρικο τρόπο. Να σας πω και το εξής, δηλαδή ο Αντώνης ο Σαμαράς θα βρίσκεται στην Σίμη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Όχι και να κάνει TikTok. Προφανώς θα πάει στον Πανορμήτη εκεί. Εκεί θα γίνει, από ό,τι γνωρίζω, και ο γάμος στον Πανορμήτη. Οπότε θα πάει μπροστά στον ταξιάρχη και θα του ζητήσει την σπάθα του για να λύσει το πρόβλημα εξουσίας της χώρας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή θα κάνει ο ταξιάρχης, αν του πάρει το κεφάλι, αν του δώσει δύναμη. Αυτά μόνο ο ταξιάρχης τα ξέρει. Πάντως εγώ τον ενημέρωσα, μου λέει το ξέρω. Και θυμήθηκε και την Ντόρα, λέει 17 χρόνια λέει αυτή η κοπέλα πριν να το ξεπεράσει. Έχει ενδιαφέρον το TikTok δηλαδή, με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, δηλαδή επικοινωνίας. Η Ντόρα ετοιμάζει, λέει, TikTok για τον Σαμαρά τώρα. Έχει να γίνει του TikTok στις εκλογές. Το έχουν ρίξει γιατί πάρα πολύ απλά περνάνε πολύ γρήγορα κάποια μηνύματα με χρόνο ντετέ, και νομίζω πλέον ξεκίνησε ως το μέσο των νεαρών το TikTok και έχει γίνει το μέσο των γερόντων. Ναι, γιατί σε 10 δεύτερα σε οδηγεί στο να έχεις άποψη ή να βγάλεις συμπέρασμα. Αν και βεβαίως είμαστε σε μια νέα εποχή, μπαίνεις στην εκκλησία και δίπλα η γιαγιά είναι με το κινητό και μεταδίδει τον αγιασμό, το Πάτερ Ημών, μετά τη δεύτερη ευλογία, την τρίτη ευλογία. Μιλάμε, έχουμε γεμίσει TikToker. Λοιπόν, αυτά αν θέλετε ως μια πρώτη εικόνα. Εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και να δούμε τι έγινε στο Καστελόριζο, να ακούσουμε τις σκέψεις διαφόρων ανθρώπων. Αν και έχω βγάλει συμπέρασμα βλέποντας δεκάδες βίντεο, βλέποντας συνομιλίες, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, βλέποντας μια εξέλιξη, νομίζω ότι ήταν μια άσχημη συγκυρία, δηλαδή ατυχείς χειρισμοί μαζί με κάποιες υπερβολές που οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί έχουμε και αυτούς τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους που βρίσκονται βεβαίως στο Vancouver, δεν έχουν εικόνα ούτε που πέφτει το Καστελόριζο, αλλά έχουν άποψη, διότι σχημάτισαν μία εντύπωση από 10 λεπτά τα οποία είδαν από μία συνομιλία στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε επανειλημμένως, ότι αυτός ο οποίος μπορεί αντικειμενικά να προσεγγίσει την αλήθεια είναι μόνο το υπέρτατον, που είναι ο Θεός ψηλά δηλαδή, και επειδή ψηλά κατεβαίνει, άντε και κανένας ταξιάρχης, δηλαδή ο Πανορμήτης ή ο Γαβρίλης ή όλοι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι οι οποίοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε σφαιρικά το τι έχει γίνει για να βγάλουμε συμπέρασμα. Οπότε βλέπω από τη μία κάποιοι να τα βάζουμε το γιατρό, να λένε ότι ο γιατρός ήταν τεμπελάκος, ότι είναι αγροτικός ο οποίος κάνει κοζέ, γιατί ήταν ζευγάρι οι αγροτικοί ιατροί. Ήταν ο συγκεκριμένος και η σύμβιά του, η φιλενάδα του ή δεν ξέρω πώς είναι η σχέση τους. Και βεβαίως από την άλλη και η αγωνία του δημάρχου, το συγκεκριμένο αν θέλετε διαμέρισμα το οποίο στεγάζει αγροτικούς γιατρούς, δεν ήταν στα φόρτε του, είναι μια πραγματικότητα, υπάρχει αυτή η δυσκολία, υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχει το 400, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει λίγο και μια αιμονή και αυτό το βγάζεις. Αν θέλετε καταλήγεις ένα συμπέρασμα όταν ψάχνεις από διάφορες πηγές να ακούσεις και δεν εξαντλείσαι είτε σε αυτά τα οποία είπε ο γιατρός είτε σε αυτά τα οποία είπε ο δήμαρχος, αλλά ψάχνει λίγο παραπάνω το ρεπορτάζ. Και βεβαίως λίγο αυτά τα ζητήματα είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν μια πρώτη αντίδραση, γιατί ξέρετε το μεγάλο έλλειμμα των νησιών είναι πάντα οι γιατροί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να ψάξουμε λίγο, ναι, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε δηλαδή, να δούμε τι γίνεται, να ακούσουμε και τον υπεύθυνο για τα κέντρα υγείας στην περιοχή. Ο γιατρός προφανώς έχει καταλάβει το τι γίνεται, δεν απαντάει σε κανένα κινητό, μάλλον τώρα και μετά από τη φυγή του από το Καστελόριζο σου λέει πού να μπλέξουμε, άστο γιατί δημιουργούνται και διάφορες αντιδράσεις. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Βασιλάκη. Ο Γιάννης Βασιλάκης είναι ο υπεύθυνος των κέντρων υγείας και της Ρόδου και των νησιών, δηλαδή αναφέρομαι σε Καστελόριζο, σε Σίμι, σε Χάλκη, σε όλα τα κέντρα υγείας τα οποία υπάρχουν πάνω στο νησί, τα περισσότερα δηλαδή, για να μην είμαστε και απόλυτοι. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, το λέω και το πιστεύω ακράδαντα, με πολύ μεγάλο σύστημα, με μεθοδικότητα, χωρίς υπερβολές, χωρίς φωνές, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό το διαπιστώνουν και οι πολίτες όταν επισκέπτονται, να δώσω το παράδειγμα, ξέρω εγώ, το κέντρο υγείας στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Νομίζω ότι λειτουργεί ως ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο πρώτης γραμμής, νοσοκομείο πρώτης γραμμής, το οποίο το ζηλεύουν και στην Αθήνα. Και αυτό το βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες όταν πηγαίνουν για διάφορα θέματα, για εξετάσεις και ό,τι έχουν ανάγκη στο κέντρο υγείας των Αγίων Αποστόλων. Λοιπόν, Γιάννη Βασιλάκης θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι έτσι η άποψή του. Το βάλαμε όχι με τον γενικότερο τίτλο για να μην καταλάβετε κι εσείς, υπάρχει ο λεγόμενος υποστημονικός τίτλος, αλλά πρόεδρος κέντρων υγείας, για να μπορεί να καταλαβεί κανείς και να κατανοήσει με ποιον συζητάμε. Καλημέρα γιατρέ, γιατί πρόεδρος είναι πάντα γιατρός.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηάννη. Καλημέρα στη Ρόδο μας, σε όλη τη Δωδεκάνησο.
0: Λοιπόν, θα πάμε να σας ακούσουμε.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τα καλά και τα λόγια. Εντάξει. Μόνο σε ένα σημείο που είπατε ότι το κέντρο υγείας έγινε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο, θα προσθέσω...
0: Νοσοκομείο είπα. Το εδιόρθωσα μετά. Είπα, ξεκίνησα με μία λάθος έκφραση. Το διόρθωσα, είπα ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, το οποίο αντί να ανήκει σε αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς στον ιδιωτικό τομέα, ανήκει
1: έχετε
0: στο εθνικό σύστημα υγείας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, θα δείτε, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σαν εξωτερικά ιατρία, που πρωτοβάθμια περίγραψη πάντα, όπου η καθημερινή προσέλευση μόνο για το κέντρο υγείας είναι πάνω από 450-500 άτομα καθημερινώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα.
0: Πάμε λοιπόν, να δούμε στο Καστελόριζο τι έγινε τώρα, να καταλάβουμε
1: και εμείς. Πριν να ξεκινήσω, να πω ένα πράγμα, ότι στα 3 χρόνια που βρίσκομαι εγώ, με ευθύνη, θα έλεγα, τεράστια, όπου η ευθύνη μας αρχίζει από το κέντρο υγείας Ρόδου, το αεροδρόμιο, τα αγροτικά μας ιατρία εδώ, την Τήλο, τη Σίμη, την Κάρπαθο, την Κάσο, το Καστελόριζο. Mm-hmm. Ειδικά Σίμη και Καστελόριζο, λόγω της γεωγραφικής απόστασης από απέναντι, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι μέσα στα θέματα αυτά δεν είναι μόνο θέματα υψηλά κοινωνικά της υγείας, είναι και θέματα εθνικά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ακριβώς, συγκεκριμένα, για αυτό που θέλετε, τι συνέβη στο Καστελόριζο από τις 29 Μαΐου έως και τις 3 Ιουλίου, mm-hmm. ημέρα Παρασκευή, η ώρα 10.00 της πρωινής. Λοιπόν, αμέσως με την πρώτη εμφάνιση των δύο γιατρών μας, mm-hmm. που ειλικρινά χάρηκα εγώ, είχα άπειρα τηλεφωνήματα μαζί τους και τα λοιπά, δηλαδή τους αγκαλιάσαμε, πάντα αγκαλιάζουμε τους κερδοφυλάς μας γιατρούς. Λοιπόν, δημιουργήθηκε το θέμα όσον αφορά με τη στέγασή τους, mm-hmm. όπου εκκοινοποιήθηκε όχι μόνο υπηρεσιακά και τηλεφωνικά, παντού, έτσι. Λοιπόν, μόλις είδα εγώ το θέμα, πήρα τον δήμαρχο, ο οποίος με ενημέρωσε ακριβώς το τι είχε συμβεί, ότι ήταν αυτό, ας πούμε, το τυχές γεγονός, ότι δεν βρήκαν τα κλειδιά και ότι αυτός πίστευε, διότι δεν έχει καμία τεχνική υπηρεσία, να ξέρετε, έτσι.
0: Ακόμη ναι, και βεβαίως, το... δεν υπάρχει.
1: Ακόμη και το όχημα, το απορριμματοφόρο.
0: Σωστά,
1: το,
0: ναι.
1: Το οδηγά ο ίδιος ο ασβέστης.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έχει έναν άνθρωπο ιδιώτικη πέρα.
0: Παλιά οδηγούσαν από το ασθενοφόρο και οι δήμαρχοι. Όχι μόνο στην Καστελόριζο και στα υπόλοιπα νησιά. Γιατί
1: το ίδιο, λοιπόν.
0: Διαπιστώσει η ίδια σώμαση, δηλαδή.
1: Ακούτε τώρα τι έγινε, έτσι. Και μου εξηγεί ότι αμέσως μετά από αυτό, μόλις έλαβε γνώση, φρόντισε και τους έδωσε ένα κατάλημα, mm-hmm. όπου θα μένανε για κάποιες μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί το δικό τους. Αυτοί αρνηθήκανε και θέλανε να μείνουν μέσα στο κατάλημα.
0: Κύριε Βασιλάκη, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, λοιπόν, ο Δήμος Καστελορίζου έχει παραχωρήσει στους γιατρούς οι οποίοι έρχονται στο κέντρο υγείας Καστελορίζου.
1: Όχι μόνο γιατρούς, και τις νοσηλεύτριες.
0: Ναι, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει παραχωρήσει, λοιπόν, κάποιους χώρους. Αυτή προφανώς δεν ήταν η ιδέα. Τι, έτσι.
1: Το ένας. Οποίο, ας πούμε, προηγουμένως ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος, ο οποίος έφυγε.
0: Ναι, και δεν είχε τις ίδιες απαιτήσεις. Ωραία, λοιπόν. Έτσι. Δεν ήταν το ιδεατό. Οπότε, αφού λοιπόν ενημερωθήκατε κι εσείς και ενημερώσατε και το Δήμο Καστελορίζου, είπε θα τους παραχωρήσω κάποιον άλλο χώρο και θα ξεκινήσει η παρέμβαση ή αποκατάσταση των προβλημάτων στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, και σωστά. Λέω ακριβώς ότι δόθηκε από τον Δήμαρχο η ευχαίρεια, όπου βρέθηκε ένα κατάλημα να μείνουν οι ίδιοι μερικές μέρες.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να γίνει.
0: Ωραία, αυτή, κατανοητό.
1: Όμως, δεν δέχτησα και πήγαν και εμένα μέσα στο αναρωτήριο του ιατρίου, όπου σας πληροφορώ οι εγκαταστάσεις εκεί.
0: Το ξέρουμε, έχουμε πάει περισσότεροι.
1: Σύγχρονες, τελείες, υπάρχει ιδιωτική τουαλέτα, μπάνια, υπάρχουν όλα μέσα. Δεν είναι δηλαδή μια, απλό ένα δωμάτιο, άντες,
0: ναι,
1: δύο κρεβάτι και τέλος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τι δεπομένει και τι μεθεπομένει. Επειδή εγώ διαπίστωσα κάποια πράγματα, τηλεφωνάω πάνω τη διοίκηση και λέω ότι θα πρέπει η παρουσία του διοικητού να ήταν εκεί άμεσα και επιβεβλημένη. Ήδη, εγώ σαν υπεύθυνος διοικητικά, μαζί με τη συντονίστρια την κυρία Γκινή και την γραμματεία των διοικητικών υπηρεσιών, είχαμε ήδη προγραμματίσει να πάμε εκεί πέρα για να λύσουμε κάποια πράγματα διοικητικά στα πλαίσια ρουτίνας, όπως πήγαμε πριν εμένα στη ΣΥΜΗ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μαζί βρεθήκαμε όλοι με τον διοικητή μας στη Μεγίστη και με τον δήμαρχο και με το προσωπικό. Λύσαμε, δόθησαν οι αμοιβές υποσχέσεις και είπαμε όλα εντάξει. Έτσι. Και φύγαμε. Λοιπόν. Εντάξει, μέχρι τις, θα έλεγα, τις 25 Ιουνίου δεν είχαμε τίποτα έτσι σοβαρό, άσχετα αν, το αναφέρω τώρα, διοχετεύτη στα ΜΜΕ και σε διάφορους άλλους παράγοντες και σε μένα τηλεφωνικά το έχει πει ότι δεν είχε τροπονίνες, δεν είχε αυτό, δεν είχε το άλλο. Λοιπόν, επειδή πολύ ακούστηκε αυτή η όμορφη λέξη η έβηχος τροπονίνη, θέλω ακριβώς να πω κάποια πράγματα ρητά και κατηγορηματικά. Η τροπονίνη δεν είναι φάρμακο, δεν είναι ένεση που θα μπορεί να δοθεί στον ασθενή για να τον σώσει. Είναι μια διαγνωστική μέθοδος, είναι ένα αντιδραστηριό το οποίο ανοιχνεύει τα ποσοστά της κάποιας πρωτεΐνης η οποία εκλείεται, δηλαδή παράγεται από βλάβη και μυοκαρδίο.
0: Ναι.
1: Άσχετα είναι στις
0: να μην πάμε, αυτό που το χρειάστηκε ο γιατρός και δημοσιοποίησε ότι δεν έχω τροπονίνη.
1: Ακούστε με προσοχή και μετά θα δεχτώ οποιασδήποτε ερωτήσεις, διότι εκτός από διοικητικά ξέρω και αρκετά ιατρικά όπως γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, κάτι λοιπόν, ξέρετε κι εσείς.
1: Κάτι ξέρω, ναι. Λοιπόν, άρα η τροπονίνη είναι μια διαγνωστική μέθοδος όπου σε υποψία ένας γιατρός θα πάρει αυτό το υγρό, το αντιδραστήριο, θα το βάλει σε ένα ειδικό μηχάνημα όπου άμεσα βγαίνει αν υπάρχει αύξηση των ποσών της τροπονίνης μέσα στο αίμα του ασθενούς ή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όμως η διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί άμεσα σε πολλές φορές και πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται επανάληψη μετά.
0: Μάλιστα.
1: Από 3-4-5 ώρες.
0: Κατανοητό.
1: Άρα,
0: κατανοητό.
1: Το συμπέρασμα. Ακόμη και ένας γιατρός μας, όπως ρητά τους τονίζει και επιστημονικά η υπεύθυνη, η κυρία Γκινή, όπως τους τόνιζαν και οι προηγούμενοι δύο προκάτοχοί της, στο διάσημο τροητόριο εδώ που έχω την τιμή να υπηρετώ αυτό το ιερό έργο, τους έλεγαν πάντα ένα πράγμα. Αν έχετε υποψία σε συγκεκριμένη περίπτωση εμφράγματος, δεν περιμένετε ούτε στιγμή ακόμη και λάθος να κάνετε.
0: Σωστά, κάντε τη μεταφορά ή ό,τι χρειαστεί και δεν περιμένετε.
1: Άκουστε με. Τηλεφωνάτε αμέσως στο νοσοκομείο αποδοχής. Έτσι λέγεται.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, μην πάμε το. Γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει γρήγορα. Μην χαθούμε στις λέξεις.
1: Έχει σημασία. Νοσοκομείο και συνέχεια το ΕΚΑΒ. Η απώλεια χρόνο από εκεί και πέρα ζητώντας τροπονίνη είναι θανάσιμο.
0: Τραγική.
1: Τραγικό.
0: Λάθος.
1: Το ελικόπτερο έρχεται, παραλαμβάνει, δεν πάει να γίνει λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως διαβεβαιώ εντύμως ότι υπήρχαν 10 τροπονίνες.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Τα οποία οφείλουν όλοι οι γιατροί που πάνε να ελέγξουν πρώτο το φαρμακείο τους.
0: Μάλιστα. Πριν να παραλάβουν ουσιαστικά.
1: Πριν παραλαμβάνοντας το.
0: Ακριβώς.
1: Ας
0: αυτό
1: πούμε
0: λέω. Ελέγχω. Ελέγχω εάν μου λείπει κάποιο θέλετε,
1: υπάρχουν φάρματα,
0: συστατικό.
1: Υπάρχουν διαγραμμισμένα.
0: Ακριβώς. Λέω ότι μου λείπει αυτό. Μου λείπει αυτό, άρα εγώ το θέλω για να παραλάβω.
1: Το να ζητάω εγώ κάτι το οποίο υπάρχει, το αφήνω στην κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Τον ακροτό μας.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Δεύτερο.
0: Αυτό ένα το. Κύριε Βασιλάκη, επειδή είναι λίγο σύνθετο το θέμα, αυτό συνδέεται με τη συμπεριφορά του γιατρού. Έτσι. Δηλαδή, γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μια παρερμηνία.
1: Θα απαντήσω θεσμικά, διοικητικά.
0: Ωραία. Όπως θέλετε.
1: Κάθε γιατρός όφιλε να ελέγξει το φαρμακείο του. Πρώτον. Δεύτερο. Εάν διαπιστώσει έλλειψη οποιαδήποτε φαρμάκου,
0: να το επισημάνει,
1: είναι υποχρεωμένος να συντάξει.
0: Σκρίπτα μάνετ.
1: Να συντάξει έγγραφο.
0: Σωστά.
1: Το οποίο υπηρεσιακά θα έρθει σε μένα.
0: Έτσι.
1: Θα το εγκρίνει στην κυβέρνηση ευρωβουλευτική συγκυρία κοινή. Και από την υπογραφή τη δυο μας πάει πάνω στη ΔΥΠΕ.
0: Ωραία.
1: Στο φαρμακείο όπου άμεσα θα σταλεί.
0: Άρα αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε αυτό, οπότε
1: μέχρι,
0: είναι ένα κρατούμενο.
1: Την Παρασκευή της απόλυσης, της αποδοχής
0: της παρέτησής
1: δεν έγινε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μου ζητήσανε άδεια, όπως σας είπα, προτού καν συμπληρωθεί ένας μήνας, και μου ζητήσαν μάλιστα και προκαταβολικά, όχι μόνο για τον ένα, και οι δύο να φύγουν μαζί.
0: Εδώ να εξηγήσουμε, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είχαν ένα περίπου μήνα που ήρθαν στο Καστελόριζο.
1: Δεν είχα συμπληρώσει. 27 μέρες.
0: 27 μέρες, εντάξει. 27 μέρες, λοιπόν, ένα
1: Ξέρω
0: ζευγάρι.
1: Τα πάντα με ημερομηνία
0: εκπληρωμένα. Okay, that's right. Okay. Λοιπόν, 27 ημέρες, ένα ζευγάρι αγροτικών γιατρών. Ζευγάρι ήταν και στη ζωή. Ζήτησαν λοιπόν να έχουν 15 μέρες άδεια, ενώ είχαν μόλις ένα
1: γύρω
0: μήνα.
1: Γύρω στις 10 μέρες, αν τα αναπάτω με 12, μάλιστα, δεν έχει σημασία ο αριθμός.
0: Okay.
1: Έτσι. Και τρεις μέρες να ήταν. Λοιπόν, τη ζητήσανε προκαταβολικά, ζητώντας και το ρεπό, προτού καν, το οποίο δικαιούνται κανονικά, γύρω στα δύο ρεπό, αν δεν απατώ, με το μήνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, κανένα πρόβλημα, ναι, αυτό το δίνουμε. Λοιπόν, τον τηλεφωνάω και του λέω, κοίταξε να δεις. Λόγω το ότι να φύγετε και οι δύο, άσχετα, εγώ θα παρακάμψω και θα σας δώσω και τα ρεπό σας, που χρειάζεται, και την άδεια σας, αλλά όχι μαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω, μπορώ να σας υπογράψω άμεσα τον ένα τη στιγμή που μένει και η άλλη γιατρός και μετά να πάρει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλουμε και δύο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι το εξής, να μην υπογράψω εγώ τις άδειες τους αυτές, να τις στείλω άμεσα στη διοίκηση πάνω κεντρικά. Οπότε η διοίκηση απαντάει ότι σύμφωνα με την νομοθεσία τάδε, δεν δικαιούστε να πάρετε την άδεια τώρα. Και οι δύο μαζί, για τον ένα νέο. Πάει αυτό. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Και μετά λαμβάνω μία άλλη επιστολή, ένα άλλο έγγραφο, με αίτημα την απόλυσή τους.
0: Την παρέτησή τους.
1: Την παρέτησή τους, ναι, να απολυθούν, να φύγουν. Την παρέτησή τους.
0: Ναι, όχι, ένα λεπτό, για να μην καταλαβαίνω. Άλλο απόλυση. Απολύωση σημαίνει ενδεχομένως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Την παρέτησή τους. Ζήτησαν, παρετήθηκαν δηλαδή. Αυτό ζήτησαν. Να παρατηθούν.
1: Ακούστε, ζήτησαν μετά την άρνηση, μετά τα

0: μεταξύ 8.30 και 9 η ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, αντιλαμβανόμενος εγώ ότι τα πράγματα πιθανόν να εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα, έτσι, και η φροντίδα μας η άμεση ήταν η κάλυψη των κατοίκων, διότι αυτή είναι η ψήστη φροντίδα από πάνω από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, τον διοικητή μας, τον κ. Ιλό, και από εμάς εδώ την τοπική διοίκηση, να αφήσουμε ποτέ ούτε στιγμή ούτε δευτερόλεπτο κανένα νησί ακάλυπτο. Mm-hmm. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς φρόντισα, ειλικρινά σας λέω κύριε Χατζάνο, με μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία και ανάλωση, βρήκα γιατρό, ένα πεπειραμένο αγροτικό γιατρό δικό μου, mm-hmm. ο οποίος αυθημερών στις 10 η ώρα ήταν ήδη μεγίστη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, προσέξτε, 10 παρά ήταν μεγίστη. Οπότε, αμέσως...
1: Κάλυψε και το νησί, μας, δεν έμεινε κενό στο νησί.
0: Αμέσως, κοιτάξτε, έχει σημασία, αμέσως ο κύριος διοικητής μας, mm-hmm. επειδή ήρθησαν οι λόγοι της μη αποδοχής της παρατησής του, mm-hmm. υπεγράφει Μάλιστα. και παραδόθη αυθημερών αυτοστιγμής, θα λέγαμε. Μάλιστα. Άρα, από τις 10 η ώρα ακριβώς το πρωί της περασμένης Παρασκευής, οι δύο γιατροί ήταν πλέον απλοί πολίτες. Δεν ανήκαν υπό την δικιά μου διοίκηση, υπό τη διοίκηση.
1: Κατανοητόν.
0: Του...
1: Ένα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, λοιπόν. Πώς ξεκίνησε αυτή η δημοσιοποίηση, δηλαδή, η οποία δημιούργησε μία αίσθηση ότι δεν είχε προηγηθεί όλο αυτό που λέτε, ότι η αφορμή ήταν η πολύ άσχημη εικόνα που είχε η στέγη που χορηγούσε, διασφάλιζε σε εκείνους ο Δήμος Καστελορίζου, και ότι η σύλληψή του ήταν ένα γεγονός που αναγκάσει το ζευγάρι να γαναχτίσει και να κάνει το αυτονόητο. Αυτό πώς πέρασε?
0: Ο καθένας μπορεί να φέρει τη δικιά του εκδοχή. Εγώ μιλάω τεκμηριωμένα υπηρεσιακά. Απαντήσεις σε αυτές από ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο έδωσε ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ένα λεπτό. Αυτό για την επομένη. Αυτό θέλω να σας πω. Πότε βγήκε. Ακούστε με, Πρόεδρε. Ναι. Πότε βγήκε ο γιατρός και στη δημοσιότητα κατήγγειλε όλα αυτά τα οποία είχαν κάνει το Καστελόριζο?
0: Κοιτάξτε,
1: φαντάζομαι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα είδα αυτά.
0: Εγώ ενεργώ ακριβώς διοικητικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να μπω μέσα στη σκέψη του και τις αποφάσεις του.
1: Ωραία, αυτό ένα λεπτό. Έχω ερώτημα. Από πού ήρθε αυτό το ζευγάρι, δηλαδή για τρία που ήρθαν, γιατί εγώ έμαθα από το ρεπορτάζ ότι υπήρξε και μια τέτοια τριβή και στην Τίνο από που ήρθαν το ζευγάρι αυτό, φαντάζομαι. Ή ο ένας, ο γιατρός.
0: Αυτό το πληροφορήθηκα και εγώ, λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά
1: μάλιστα.
0: αυτό που ξέρω, mm-hmm. και πρέπει να διαβεβαιώσω όλους ο κρατός μας, mm-hmm. ότι ουδεμία σύλληψη έγινε μέσα στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Μέσα στο ιατρείο δεν προσήχθη, δεν μπήκε αστυνομία και δεν προσήχθη βία με χειροπέδες.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί,
1: Μάλιστα.
0: ανακυκλοφορεί, αναδημοσιεύεται και επαυξάνεται, απέχει κατά παρασάγκας από την πραγματικότητα.
1: Να σας ρωτήσω τώρα,
0: όλα
1: σας έχουν...
0: συνέβησαν μετά τις 10 η ώρα πρωινής Παρασκευής, όπου πλέον ήτανε πολίτες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, από το ρεπορτάζ, από τη συζήτηση, από την ενημέρωση που είχατε από τον δήμαρχο της Σίμης, αυτό που λέτε, δεν μπήκε αστυνομία να συλλάβει τον γιατρό, δεν φόρεσαν χειροπέδες τον γιατρό.
0: Το δηλώνω υπεύθυνα.
1: Ότι ο γιατρός ζήτησε να πάει η αστυνομία προκειμένου να το μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα για να δει πώς θα αντιδράσει.
0: Αυτά τα διάβασα, τα διάβασα και εγώ, το είδα στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Και
0: δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Η εικόνα του να έχει τα χέρια μπροστά και να μπαίνει στο αυτοκίνητο ήταν μια εικόνα η οποία, αν θέλετε, έχει και μια εκ του πονηρού προσέγγιση και κυρίως ότι υπήρχε και κάμερα εκεί. Δηλαδή το κινητό, πήρε το κινητό μπροστά.
0: Δεν θα το σχολιάσω, απλά θα αντιστρέψω την ερώτηση, mm-hmm. και θέλω να το σχολιάσετε εσείς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός από τους δύο αγροτικούς ιατρούς. Ναι, θα το σχολιάσω εγώ, μην με φοβάστε εμένα. Σιγά. Λοιπόν, εκτός από τους δύο αγροτικούς ιατρούς, υπήρχε και άλλος γιατρός του Καστελόριζο?
0: Σας είπα. Ήδη υπήρχε μια γενική γιατρός, η οποία φροντίσα...
1: Αυτό θέλω να σας πω, ότι το Καστελόριζο δεν έμεινε από γιατρό. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ούτε ένα
1: Μάλιστα.
0: κλάσμα
1: Μάλιστα.
0: του χιλιοστού.

0: αυτού, στο χιλιοστό, χιλιοστή, στο μυριοστό.
1: Γιατί σας πιέζουμε όλους και είναι η δουλειά σας, προκειμένου τα νησιά να έχουν γιατρούς. Είναι μια απίστευτη πίεση. Μου πρεξενεί εντύπωση ότι έρχεται ένα ζευγάρι αγροτικών ιατρών σε 27 μέρες ζητάει να πάρει, δεν ξέρω για ποιους λόγους, μια άδεια. Στη συνέχεια παίρνει πολύ μεγάλη έκταση αυτό το γεγονός που συνδέεται με άλλα ζητήματα, δεν έχει να κάνει με το Δήμο και με τη στέγη, αλλά με συμπεριφορές, με καταγγελίες, με διάφορα τα οποία μαθαίνω από το Καστελόριζο, όχι από τον γιατρό, όχι από τον πρόεδρο.
0: Υπεύθυνοι πλέον είναι η δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, από τον Καστελόριζο μαθαίνω εγώ, από τους πολίτες του Καστελόριζο τα έχουν συμβεί, έτσι όλα αυτά που έχουν συμβεί, και μετά ζητάει λοιπόν παρέτηση, μάλλον καταθέτουν την υποβάλλουν παρέτηση, γίνεται αποδοχή. Πολλά περίεργα έχουν συμπέσει τώρα σε αυτό το θέμα του Καστελορίζου, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα από αυτό, εκτός από αυτά που μου επιτρέπει η υπηρεσιακή μου ιδιότητα, καθώς και συμβάν τα γεγονότα. Όπως τονίζω, δεν έγινε καμία σύλληψη, ούτε δία προσαγωγή με χειροπέδες, εν ώρα υπηρεσίας μέσα από το ιατρείο, άσχετα όπως μου λέτε εσείς, οδηγήθηκε το οποίο και εγώ το βλέπω καθώς μπορώ να το δει με τα χέρια του μπροστά να πηγαίνει ο ίδιος χωρίς συνοδεία.
1: Όταν γράφει ο ίδιος ο γιατρός ότι εδώ συνελήφθηκα και έχεις μία εικόνα η οποία παραπέμπει, ξέρετε πάντα η αλήθεια δεν έχει μία όψη. Και υπάρχει και σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές και στα πανεπιστήμια σου κάνουν το μάθημα για να καταλάβεις ότι πρέπει να έχεις μία πλήρη εικόνα σφαιρική για να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Λοιπόν, οπότε αυτό μεταδίδεται. Ένας γιατρός που μοιάζει να έχει τα χέρια μπροστά, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα στο περιπολικό, αυτή είναι η αίσθηση. Τώρα επιστρέφω να σε ρωτήσω το εξής. Τώρα επιστρέφω στο θέμα που έχει να κάνει με την τροπονίνη. Γιατί χρειάζεται και η τροπονίνη, σε τι περίπτωση και ο γιατρός την επικαλέστηκε φεύγοντας στο Καστελόριζο όταν βρήκε?
0: Δεν χρειάστηκε ουδέποτε.
1: Α, δεν χρειάστηκε. Πώς του ήρθε ότι δεν υπάρχει τροπονίνη και γιατί δεν είχε
0: καταθέσει? Δεν χρειάστηκε ουδέποτε. Μάλιστα. Απλά ο κάθε γιατρός είναι υποχρεωμένος να ανοίξει εκείνο το πορτάκι το ωραίο που λέγεται φαρμακείο.
1: Μα δεν το είπα, αυτό σας λέω. Δεν το είπε, δεν το είχε επικαλεστεί νωρίτερα. Επικαλέστηκε την τροπονίνη και τα λοιπή φάρμακα. Και προσέξτε, στο Καστελόριζο που ήρθε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η Βιανέξ, έκανε φαρμακείο για να υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή εδώ έχει βάλει και το κράτος, αλλά και ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι,
1: το επισημαίνω, πρόεδρε, ότι εδώ δεν ήταν μόνο το κράτος, ήταν και η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία λειτουργήσε τα μέγιστα. Έτσι,
0: μα εκτός αυτού, κοιτάξτε, οπωσδήποτε, και είναι μεγάλο γεγονός ότι σε ένα κριτικό νησί εκεί πέρα υπάρχει. Αλλά σας πληροφορώ ότι όλα τα φαρμακεία τα δικά μας, δηλαδή τα δημόσια, έτσι, έχουν μία
1: λοιπόν,
0: τουλάπα.
1: Μείνετε, πρόεδρε, μείνετε εδώ για να ακούσουμε και το Δήμαρχο τώρα. Νομίζω έχει ακούσει ένα μέρος αυτής της συζήτησης. Να ακούσουμε και τη δική του όψη, διότι νομίζω ότι σταυρώθηκε ο Δήμαρχος και εγώ το λέω και το λέω δημόσια. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις. Γιατί ποτέ δεν βάζω σε κάποιον, αν θέλετε, λίγο πλάτη, εάν δεν καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Και γιατί.
0: Να συμπληρώσω
1: τους αγαπώ όλους και έχω πλακωθεί και με όλους. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν,
0: κύριε Χατζιάνη, σας πληροφορώ ότι με τον Δήμαρχο, τον Νικόλα Σβέστη, εδώ και τα 3 χρόνια συνεργαζόμαστε άψογα. Λοιπόν,
1: εσείς λέτε για τον Νικόλα Σβέστη τα 3 χρόνια και εγώ για τον Νικόλα Σβέστη μπορώ να μιλήσω 30 χρόνια. Λοιπόν, και από την εμπειρία μου και στον Δήμο της Ρόδου κτλ.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87888. Κταίο Καραμαρίτης. η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Δήμαρχε.
14: Καλημέρα, κύριε Χατζιώνα, από το Ακριτικό Καστελό, όπως είπατε κι εσείς. Δεν σταυρώθηκα μόνο εγώ. Σταυρώθηκε και διασύρθηκε το ακριτικό μας νησί.
1: Ναι. Πάντως, πολλά περίεργα συνέβησαν σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το ζήτημα που είχε να κάνει με τον χώρο. Σας είπαν λοιπόν οι γιατροί σε μία πρώτη αντίδραση ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε, δεν είναι κατάλληλο και θέλω να μάθω τι έκανε σε αυτή την αναφορά ο Δήμος. Πώς αντιδράσατε?
14: Ο Δήμος έδρασε και την επόμενη μέρα έστειλε συνεργείο τους ώστε να επιδιορθώσει τις φορές, να βάψει και να κάνει τις επιδιορθώσεις όλου του κτηρίου. Και παράλληλα κινήθηκε και του βρήκε διαμέρισμα για να νοικιάσει με 600 ευρώ.
1: Μάλιστα.
14: Στις 5 μέρες πέρασε ξανά από το γραφείο μας και μας είπε ότι δήμαρχε, ξέρεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνω εγώ και η σύντροφός μου από την ΠΝΕ. Θα πάω να μείνω στο Πολυδύναμο για τρία μεγίστης. Και δεν έμεινε στη Βρακία, έμεινε στον πάνω όροφο που υπάρχει ένας ξενώνας φιλοξενίας που συνήθως φιλοξενεί την μετακινούμενη νοσοκόμα.
1: Μάλιστα.
14: Η ανακούφιση για μας είναι ότι γράφουν ότι έσπασε τη σιωπή του ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνυση στο Καστελόριζο και λέει ότι ο γιατρός υποστηρίζει ότι η σύλληψη παρουσιάστηκε διαστρεβλωμένα. Ο γιατρός ουδέποτε συνελήφθηκε. Πήρε το αστυνομικό τμήμα, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και ζήτησε να κατέβει κάτω το όχημα της αστυνομίας ούτως ώστε να τον ανεβάσει για μια κατάθεση. Σε μια καταγγελία, σε μια μήνυση που του έγινε από ιδιώτη.
1: Ναι.
14: Τώρα όσο αφορά τις χειροπέδες, κάποιον έβαλε να τον πάρει βίντεο κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τον τραβούσε πλάτη με τα χέρια του μπροστά, ούτως ώστε να
1: δημιουργεί μια αίσθηση. Ναι, ακριβώς, δημιουργεί μια αίσθηση ότι γιατρός είναι ηλίθιος.
14: Βγήκε στα κανάλια και τα υπόλοιπα κανάλια το υιοθετήσανε και βγήκε αυτή η άσχημη εικόνα για το νησί μας.
1: Εντάξει, αυτό...
14: Κανονικά θα έπρεπε να διασταυρωθεί, να μιλήσουν με τον Δήμο, να μιλήσουν με την αστυνομία για να φανεί η αλήθεια στον κόσμο.
1: Ναι. Αυτό τώρα έγινε και λίγο εσκεμμένα, αλλά η πρώτη αντίδραση είναι αυτονόητη, το να ακούει κανείς την είδηση, ότι εκλυπαρούμε όλοι να πάνε για τρεις στα νησιά και με λάθος χειρισμό. Ναι, ωραία. Ναι.
14: Όταν έλεγε ότι το νησί θα μείνει χωρίς γιατρό, την ίδια στιγμή υπήρχε στο νησί μας γιατρός γενικής ιατρικής.
1: Ναι, βέβαια,
14: και πλέον από τη στιγμή που έφυγε, πριν φύγει από το νησί, καλύφθηκε η θέση του αγροτικού με μία άλλη. Επίσης, επειδή υπάρχει ευαισθησία και από εμάς, και από το δεύτερο ΥΠΕ, και από το κέντρο υγείας Ρόδου, υπάρχει στον αέρα, έχει κλείσει η προκήρυξη επιθητρίας θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, ο Δήμος Μεγίστης έχει δεσπίσει και έχει πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δίνει 1.000 ευρώ μηνιαίως στο γιατρό γενικής ιατρικής. Και
15: να διαβάσω, συγγνώμη, Δήμαρχε, ήδη αυτή η διαδικασία, η προκήρυξη επέβη γόνιμος.
1: Α,
14: και υπάρχουν τέσσερις υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νησί μας.
15: Είναι γόνιμος.
14: Είναι γόνιμος και θα έχουμε δύο γιατρούς ειδικότητας σχεδόν τέλος του μήνας μόλις τελειώσει η διαδικασία στο νησί μας. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, αν μη τι άλλο. Είναι πρώτη φορά που το νησί μας θα έχει δύο μόνιμους γιατρούς γενικής ιατρικής.
1: Ωραία, λοιπόν, εντάξει, πάμε σε αυτό. Εγώ θέλω να πάω στο ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε. Να σας ρωτήσω, γιατρέ, κύριε Βασιλάκη και τον Δήμαρχο. Η καταγγελία η οποία έγινε από κάποιον ιδιώτη σε μία διαμάχη που υπήρχε με τον γιατρό. Δεν είχε καμία σχέση ο Δήμος Καστελορίζου. Αυτό είναι σαφές.
15: Κύριε Χατζόνη, όπως σας είπα.
1: Ναι, ρωτάω και τον Δήμαρχο, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάω και τον Δήμαρχο.
14: Κύριε Χατζιωάννου και ο ίδιος ο γιατρός σε νεότερο δημοσίευμα ότι παρά τις αρχικές φήμες που είδε αντιμήνυση να έχει κατατεθεί από τον Δήμαρχο Μεγίστης, αποκαλύφθηκε ότι ουδέποτε ο Δήμος κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Επειδή τώρα ζούμε σε έναν τόπο που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, εμένα μου είπανε το εξής. Και θέλω να σας ρωτήσω και δημόσια. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια, αν θέλετε, συμπεριφορά, μια λογική, μια ιδιαιτερότητα. Εμένα μου λένε τώρα οι Καστελοριζοί ότι σ' όλοι και καλά ήθελε κάθε φορά ο γιατρός να πηγαίνει σε περιστατικά στο Καστελό. Μιλάμε στο κορδόνι και γύρω-γύρω με το ασθενοφόρο. Δηλαδή,
14: προχτές με πήραν τηλέφωνο μετά από κλήση που δέχτηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο Μεγίστης για ένα παιδί το οποίο προφανώς περνούσε κάποια ίωση, γαστρεντερίτιδα κλπ. Και μου είπαν ότι αν δεν φέρεις το παιδί στο Πολυδύναμο Ιατρείο θα χρησιμοποιήσουμε το ασθενοφόρο. Συνήθως στο νησί μας ο γιατρός κάνει επίσκεψη κατοίκων ή πάει στο ξενοδοχείο, εξετάζει τον ασθενή και αν κρίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Πολυδύναμο, τότε περνά το ασθενοφόρο. Αναγκάστηκα, για να μην γίνει ξανά πάλι αυτή η διαδικασία και δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί στους τερινούς μήνες γνωρίζετε πως είναι το νησί μας, έστειλα θαλάσσιο ταξί να μεταφερθεί ο ασθενής στο Πολυδύναμο να τον εξετάσει. Όπως ο ίδιος ο γιατρός, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα, του ζήτησε ασθενής η οποία είχε χείρις ανοιχτής καρδιάς να πάει να της κάνει μια αντιπυκτική ένεση και δεν πήγε λέγοντάς της έλα αύριο που θα επιστρέψει και είναι νοσοκόμα. Τέλος πάντων, θα μπορούσατε να ρωτήσετε αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες, γιατί ο συγκεκριμένος γιατρός έχει ένα μήνα στο νησί μας.
1: Μα έχω μάθει εγώ τώρα.
14: Ήταν στο νησί μας, ήταν στο κέντρο υγείας της Τίνου που έκατσε τρεις μήνες. Παρετήθηκε Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη δήλωσε το νησάκι μας.
1: Εντάξει. Αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με τη.
14: Κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, εντάξει, κύριε Κατζηβάνου, κάτι συμβαίνει.
1: Έχει να κάνει με μια επιλογή, όμως εγώ δεν έχω την δυνατότητα να είμαι απόλυτος σε αυτό το ζήτημα. Με ενδιαφέρει το πώς το διαχειρίστηκε το Καστελόριζο.
14: Δηλαδή, ακούστε να κάτι. Ιδιώτες,
1: ναι.
14: Θα μεταξύ και στα δικαστήρια.
1: Ναι. Ένα λεπτό τώρα. Εγώ θέλω άλλο να ρωτήσω. Σε εσάς έγινε ενημέρωση ως δήμαρχος του νησιού ότι λείπουν από το φαρμακείο του Καστελορίζου διάφορα φάρμακα ή.
15: Δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Όχι. Να το πρόεδρε. Δεν έχει να κάνει με αρμοδιότητα. Εγώ είμαι δήμαρχος σε ένα νησί και όταν μου λείπει κάτι, βεβαίως παρεβαίνω. Πιέζω τον πρόεδρο, πιέζω το υπουργείο, πιέζω τον
15: κυβερνητικό.
1: Αυτό ρωτάω. Αφήστε αν έχει δικαίωμα ή όχι, λέω ο δήμαρχος. Ναι, αυτό θέλω να σα ρωτήσω.
14: Να απαντήσω.
1: Ναι, δήμαρχε, σα ρωτάω.
14: Λοιπόν, ακούστε με. Όταν ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν τροπονίνες,
1: ναι, αυτό
14: δεν είναι φαρμακό, είναι ένα αντιδραστήριο.
1: Εξήγησε ο γιατρός το τι σημαίνει.
14: Ένα αντιδραστήριο. Δηλαδή βλέπουμε αν κάποιος έχει περάσει έφραγμα. Εν πάση περιπτώσει, όταν άκουσα αυτό το πράγμα, φώναξα τη διοικητικό, η οποία με διαβεβαίωσε και μίλησα και με τον κύριο Βασιλάκη ότι υπάρχουν 10 τεμάχια αντιδραστήρια.
1: Ναι. Λέω γιατί αυτά.
14: Πιστεύετε, μα ακόμα και αν λείπανε, κύριε Χατζιωάννου, θα έπρεπε ο γιατρός ο οποίος έχει αναλάβει να ανοίξει, όπως είπε και ο κύριος Βασιλάκης προηγουμένως, το σιρτάρι του και να δει τη φαρμακοποθήκη του.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ρωτάω όμως, διότι ξέρετε, όταν ακούει κάποιος στην Δράμα, στην Βέρεια, στην Καστοριά, ότι αυτή είναι η συμπεριφορά, επιρρύπτει ευθύνη σε όλους και είναι το αυτονόητο. Μα δεν μπορεί να φωνάζει ο γιατρός χωρίς να έχει δίκιο. Ενώ εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί μου έρχονται και διάφορα σε σχέση με το τι πιστεύει ο γιατρός, ενώ πολιτικά, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δεν ξέρω, γιατρός είναι, υπάρχει μια σκοπιμότητα, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί μια έννοια ταξίας. Λοιπόν, οπότε νομίζω τελειώσαμε αυτή την υπόθεση. Ας πάει στο καλό.
14: Το πάλι ο Δήμος και δεν αποποιούμαστε την ευθύνη είναι ότι το σπίτι έχριζε κάποιες συντηρήσεις.
1: Αυτό πρέπει να φροντίσετε εσείς να είναι.
14: Ένα βίντεο μια εβδομάδα πριν, όχι εγώ προσωπικά, η νοσηλεύτρια είδε το σπίτι. Δεν λέω ότι είναι παλάτι, αλλά ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το παρουσίασε.
1: Μάλιστα.
14: Και εμένα, άμα με βάλετε σε μια βίλα και τη στήσω έτσι όπως θέλω και τραβήξω ένα βίντεο, αχούρι θα φαίνεται.
1: Αυτό το οποίο εσείς πρέπει να κάνετε είναι να το έχετε σε άψογη κατάσταση. Δημαρχέ, εσείς πρέπει να παρέμβετε, έχετε ήδη παρέμβει, να είναι σε μια άψογη κατάσταση. Έτσι, και ας κάνετε. κάνουν την επιλογή αν θέλουν να πάρουν τα 400 ευρώ ή ενώ ότι χρήματα υπάρχουν από μία βοήθεια.
14: Απλά όπως τόνισα και στην αρχή θεσμικά για τον αγροτικό δεν έχει πάρθει απόφαση, ούτε ο Δήμος έχει πάρει κάποια απόφαση η οποία να λέει ότι παραχωρούμε κάποια κτίρια ή ότι έχουμε υποχρέωση.
1: Να σας ρωτήσω, όταν το ρωτήσατε εσείς,
14: γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολο Δήμαρχε, η έμπρεση να νοικιάσει κάποιο σπίτι.
1: Δήμαρχε, όταν το ρωτήσατε εσείς, μα γιατί ζητάς σε 15, έχεις 27 μέρες από μας είπε ο κ. Βασιλάκης και ζητάτε και οι δύο μαζί άδεια. Τι σας είπε ο γιατρός?
14: Καλύτερα δεν δικαιούται ότι το ένα ότι το άλλο. Δεν γνωρίζω τα διαδικαστικά όσο αφορά το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ξέρετε κάτι, δεν έχει να κάνει με διαδικαστικά.
14: Δήμαρχε,
1: Δήμαρχε, έρχονται γιατροί στο Ακροτικό Καστελόριζο που έχουν απόλυτη γνώση το τι σημαίνει. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και το καλοκαίρι που είναι, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες γιατί έχουν και πάρα πολλούς επισκέπτες. Και ξαφνικά στις 27 μέρες λέει φεύγω 15. Δηλαδή, τι σας είπε, ότι.
14: Το ίδιο πράγμα έκανε και στην Τίνο, κύριε Ματζή.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εντάξει, οι γιατροί μεν, αλλά και άνθρωποι δε. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλήγουμε στο γεγονός ότι υπάρχει η κάλυψη των θέσεων για το Καστελόριζο. Καταλήγουμε ότι αυτό θέλει μία άλλη διαχείριση, μία εμπειρία και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά.
14: Το γιατρού ήταν μία μεμονωμένη περίπτωση.
1: Έτσι.
14: Ο προηγούμενος αγροτικός έκλαιγε που έφευγε.
1: Μάλιστα.
14: Η μετακινούμενη γενικής ιατρικής. Με παρακαλάνε όλοι οι δημότες να κάνουμε κάτι να έρθει στο νησί μας.
1: Άλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά όλες αυτές τις εξηγήσεις ο κόσμος μπορεί να κατανοήσει ο ίδιος. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα, δηλαδή όταν είναι πλαστή, δηλαδή όταν ζητάς ο ίδιος να πας στο αστυνομικό τμήμα και το στείλει με τέτοιο τρόπο που έχει γίνει σκηνοθέτηση εδώ, φοβερή σκηνοθέτηση, μπροστά τα χέρια ή πάω μόνος μου, ανοίγω την πόρτα κτλ. Αυτό είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε, κύριε Βασιλάκη. Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Σε αυτούς τους τομείς.
0: Πάντα με προσφορά και ύψιστο, ας πούμε.
1: Όχι, και τα καλά θα ακούτε και τα κακά θα ακούνετε και την πίεση θα έχετε όποτε χρειάζεται.
0: Εγώ θα αντιμετωπίσω όλα, με ξέρετε καλά τόσα χρόνια.
1: Βεβαίως, γι' αυτό τα λέω και δημόσια. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσικά θα πάμε. Και επιστρέφουμε, νομίζω ότι έχετε καταλάβει. Σας λέω τώρα από το ρεπορτάζ, εγώ δεν περίμενα κανένα δήμαρχο να ακούσω τι ακριβώς είναι και δεν περίμενα κανένα πρόεδρο. Πήρα στο Καστελόριζο, έχω πάρα πολλούς φίλους και μου εξήγησαν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν στο κορδόνι τώρα ζητάς να περνάει συνέχεια το ασθενοφόρο, όταν γνωρίζεις ότι το Καστελόριζο δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πάρα πολλούς δρόμους, όταν έχεις ένα φορτωμένο νησί, όταν για διάφορα περιστατικά έχεις σε μια διαδικασία διαμάχης. Είναι αυτά που λένε ναι μεν επιστήμονες, αλλά πάντα είμαστε άνθρωποι. Και έχει να κάνει και με τις δύο πλευρές, αν θέλετε. Αλλά δεν μ' άρεσε το γεγονός ότι είχε καμπανάκι για την Ντροπονίνη, όταν ήξερε πως ήταν η κατάσταση. Και από την άλλη, και ο Δήμος Καστελορίζου, Δήμος Μαγίστης δηλαδή, αλλά και όλα τα νησιά έχουν την υποχρέωση αυτά τα λεγόμενα μικρά παλατάκια να είναι κυριολεκτικά παλετάκια, να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν ο ένας το αφήνει, να κάνει τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν ευπρεπώς όλοι οι γιατροί. Μεγάλη αγωνία για τα νησιά. Να έχουν τα νησιά γιατρούς χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ήταν καθόλου όμορφο και βεβαίως έχει να κάνει και μία λογική. Ξέρετε, πολλές φορές για να πάω στο συμπέρασμα, γιατί λέμε τα κανάλια και δημοσιογράφια και δεν κάνανε, κοιτάξτε, καμιά φορά και υπερβολή σε αυτές τις περιπτώσεις θετικά νομίζω λειτουργεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ήταν υπερβολή. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλές, επαναλαμβάνω, διαμάχες με τους κατοίκους. Ήταν μια υπερβολή. Ακόμη και υπερβολή, όταν καταλήγει σε μια πίεση προς την πολιτεία, μόνο θετικά λειτουργεί. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
19: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
20: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό.
0: Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
21: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
22: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
23: Ακού Κόσμος 938.
24: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε πολλές φορές. Βήχει ο φίλος μου ο Βασίλης, συνήθως και εγώ βεβαίως. Συνήθως, Βασίλη, όταν βήχει κάποιος, είναι και τηλεόραση τώρα, δύσκολο μέσο, του λένε περαστικά, σε εμάς λένε ψόφους. Λοιπόν... Πάμε στην ιστορία του Καστελορίζου. Λοιπόν, κοιτάξτε, το είπα και νωρίτερα. Πολύ περίεργα πράγματα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και βεβαίως όταν ακούει κανείς ότι πήγαν οι γιατροί στο Καστελόριζο, αγωνία όλων των νησιωτών να πηγαίνουν γιατροί στα νησιά μας. Αλλιώς δεν ζούμε δηλαδή. Έχουμε τα γνωστά προβλήματα, έχουμε αυτά τα περιστατικά. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα η οποία είναι εις βάρος της πολιτείας. Αλλά έχει να κάνει και με ανθρώπινες συμπεριφορές και το καταλαβαίνει αυτό κανείς όταν κάνει το αυτονόητο, δηλαδή πριν πει το παραμικρό, κάνει ρεπορτάζ και δεν προβάλλει αυτό το οποίο βλέπει εκεί μπροστά του. Ψάχνει λίγο παραπάνω αυτή την λεγόμενη αλήθεια, δηλαδή, που δεν καταλήγουν παρά μόνο τα υπέρτατα όντα με μιας, δηλαδή, αυτόματα. Θέλει ψάξιμο. Και όταν κάνεις ρεπορτάζ καταλαβαίνεις και πώς έχει συμπεριφερθεί κάποιος, ποια είναι, αν θέλετε, τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, πώς μπορεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ζητάει αυτό το οποίο συνέβη στην περίπτωση των δύο παιδιών και βεβαίως την παραίτηση, την επίκληση ότι δεν είχα φάρμακα όταν άλλες είναι οι συνθήκες και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό έγινε επί Αβραμόπουλου, επειδή είναι και στην επικαιρότητα Αβραμόπουλος, το πολυδύναμο ιατρείο Καστελορίζου, που χρόνια έδιναν μάχες και στο Καστελόριζο να το στελεχώσουν λόγω των εθνικών λόγων που υπάρχουν στο νησί, είναι σημαδιακό, όλα τα σχετικά και βεβαίως δεν ήταν μόνο το κράτος, αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία, το επισημαίνω, ότι χάρη στον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο του Μπασκετικού Παναθηναϊκού, γέμισε με όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, κατασκευάστηκε το φαρμακείο στο Καστελόριζο και βεβαίως πηγαίνουν όλοι οι φαρμακοποιοί, κάνουν βάρδια στο Καστελόριζο, όλοι οι φαρμακοποιοί από τη Ρόδο. Εναλλάξει, κάνουν βάρδια. Λοιπόν, δεν μπορείς να λες ότι το Καστελόριζο δεν έχει φάρμακα ή αν θέλετε του λείπουν κάποια τέτοια στοιχεία όταν η όλη διαδικασία διασφαλίζει αυτό, την επάρκεια των όποιων δεδομένων. Και επειδή από την εποχή που χτιζόταν το πολυδύναμο το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε και τις συνθήκες και βεβαίως το τι σημαίνει για την χώρα. Θέλουν προσοχή, από την άλλη επαναλαμβάνω ακόμη και υπερβολή να υπάρχει από την πλευρά του τύπου, εάν ασκείται μία πίεση στην πολιτεία, καλώς. Αλλά εκεί εξαντλείται το ζήτημα. Τώρα, θέλω να πάω σε κάποια άλλα ζητήματα. Μου έρχονται διάφορα εδώ και από το κοντρόλ. Είναι επιμέρους ζητήματα ή αν θέλετε κάποιες καταστάσεις μιας καθημερινότητας που είναι προβληματικές. Μου λέει εδώ πέρα τώρα ο φίλος μου ο Παναγιώτης από προφανώς κάποια αίτημα ενός τηλεθεατή για την παιδική χαρά στο Παραδείσο, η οποία είναι χαλασμένη εδώ και 3 χρόνια, κούνια, λέτρα, μπάλα κτλ. Έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν κάποια χρόνια δηλαδή, ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ελληνική Πολιτεία, αποφάσισε να αλλάξει όλες τις διαδικασίες σε σχέση με τις λεγόμενες παιδικές χαρές. Δηλαδή να προσθέσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Κρίθηκαν τότε όλες παράνομες. Όλες κλήθηκαν σε όλη τη χώρα και άρχισε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την προμήθεια τέτοιων παιδικών χαρών. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι, δεν μπορεί να φτιάξετε μία τραμπάλα αν θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω, ή την μία κούνια. Προφανώς περιμένουν να γίνει τοποθέτηση νέων έτσι, παιδικών παιχνιδιών στην συγκεκριμένη παιδική χαρά στο Παραδείσι. Όμως δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα ζητήσουμε εξηγήσεις από τον πρόεδρο για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ενέργειες έχει κάνει ο ίδιος. Επίσης το έλεγα και το την περασμένη εβδομάδα, θυμάμαι καλά την Πέμπτη, την Παρασκευή, ότι μου προξένησε εντύπωση το γεγονός ότι αποφάσισαν μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να στήσουν ένα μνημείο εκεί στην Ίστρια. Απορούσα γιατί έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η διαδικασία. Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να ακούσουμε τον εμπνευστή αυτής της πρωτοβουλίας, τον κύριο Γιάννη Μανουσάκη, από ό,τι είδα. Δεν πρόλαβα έτσι να μπω σε αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τη φωτιά, δεν ξέρω αν έχουμε πλάνα εκεί στην περιοχή Κοσκινού, στον προφήτη Λία δηλαδή, όπου έπεσαν και καλώς έπραξαν όλες οι δυνάμεις, γιατί από κάτω υπάρχει το ασύλιο της Καλυθέας, δεν είναι καν δάσος, δηλαδή ασύλιο είναι, και βεβαίως και πολύ μεγάλες μονάδες, και οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5-6 μποφόρ. Μακάρι να πάει έτσι όλη η θερινή περίοδος, όταν έχουμε περιστατικά να μην έχουμε θυελώδεις ανέμους, διότι ακόμη έχουν εναπομείνει πολλά και μεγάλα δάση σε αυτόν τον τόπο, παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει όλοι να τον κάψουμε. Δηλαδή ευτυχώς ο τόπος αντέχει. Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ, θα φροντίσει για την επικοινωνία. Όταν λέω πάμε στο ρεπορτάζ, θα φροντίσει για την επικοινωνία, αυτό εννοώ. Χρειάζεται να σου κάνω το ασύρματο. Έτσι, άντε μη σου πω κι άλλο καμιά κουβέντα. Όταν σου λέω έτσι, τι σημαίνει δηλαδή? Κάνει μανιβέλα ή βρες ντοπομίνη? Άντε, έλα την περίπτωσή σου, τη δύσκολη. Έλα. Και δεν έχω και γιατρούς τώρα. Λοιπόν, πάμε στην επικοινωνία. Να δούμε τι έγινε με μια περίπτωση την οποία είδαμε. Θυμάμαι τώρα να σας πω κάτι. Πόσα χρόνια έχουμε σε αυτό το... Από τις εκλογές του 23 και πριν. Πόσα χρόνια δηλαδή. Αυτό το θέμα το έβαζε πάντα σε μια πρώτη γραμμή. Το διεκδικούσε βοηθώντας ή βάζοντας πλάτη στο αυτονόητο δηλαδή, στην ασφάλεια των εργαζομένων, ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Νικητιάδης. Να φέρουμε στο λεγόμενο αυτό τμήμα το οποίο πρέπει να ενηθεί για την ασφάλεια κτλ. Κτλ. Το είδα χρόνια. Ξαφνικά η εξέλιξη έφερε, παιδί μου, μια αναστάτωση και είδα πάρα πολλούς στη φωτογραφία που, εντάξει, αν είπα μια κουβέντα, πες τη μια κουβέντα και ας είναι καλή δηλαδή. Αλλά βρέθηκαν όλοι να προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια κατάσταση την οποία πραγματικά, δηλαδή, οι βουλευτές είχαν βάλει πλάτη, ζητούσαν επίμονα να γίνει η δημιουργία αυτού του τμήματος, και καταλαβαίνετε, είναι και λογικό, όταν δεν έχεις και το βάρος να είσαι κυβερνητικός, πιέζεις ακόμη πιο δυνατά, δηλαδή πιο δυναμικά. Και φτάσαμε στην είδηση. Λοιπόν, είδα όλους σε μια φωτογραφία για να αναγγελθεί αυτό το ευχάριστο γεγονός. Έλειπε από τη φωτογραφία ο Γιώργος Νικητιάδης, ο βουλευτής, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της Υπουργικής Γραμμής και πρώην υπουργός. Οπότε θέλω να το συζητήσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ μου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στον Βασίλη, στον κόσμο που είναι στο σταθμό, σε όσες φίλες και φίλους μας ακούνε στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, διαδικτυακώς παντού. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είναι μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο. Λοιπόν, όταν είδα εγώ αυτή τη φωτογραφία, λέω δεν μπορεί, έχει αφαιρεθεί ο Νικητιάδης από τη φωτογραφία, είναι AI φωτογραφία, γιατί εντάξει, θα παρακολουθούμε τα πράγματα, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχήν να σε ρωτήσω για το αυτονόητο, ότι πρέπει προσωπικά και για εσάς να ήταν μια δικαίωση αυτή η εξέλιξη.
1: Υποθέτω αναφέρεσαι στο Γραφείο Τεχνικών Επιχειρητών.
0: Βεβαίως, αυτό, ακριβώς, ακριβώς,
1: στη Ρόδο.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς, εκείνο που αισθάνομαι είναι ότι αξίζει να παλεύεις και να παλεύεις και με άλλους μαζί, γιατί το Εργατικό Κέντρο Ρόδου και ο Πρόεδρος του Παναγιώτης ο Εγγλέζος ήταν οι άνθρωποι που ξεκινήσανε αυτή την ιστορία. Εγώ συναντήθηκα στο δρόμο μαζί τους όταν εκλέχτηκα βουλευτής και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί άπτεται όχι απλώς της υγείας, της ζωής. Έτσι, είχαμε απίστευτο αριθμό νεκρών στη Ρόδο την τελευταία δεκαετία, άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή, νέοι άνθρωποι, αδίκως. Μπορούσαν να μην έχουν φύγει, μπορούσαν να ζουν σήμερα αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόντουσαν ήταν διαφορετικές. Και πιστεύω και πιστεύουμε όλοι και στο εργατικό κέντρο ότι αν υπάρχει ένα γραφείο στη Ρόδο, εκ των πραγμάτων αυτό το γραφείο θα λειτουργήσει, να το πω έτσι αποσβεστικά, να το πω με την έννοια ότι ξέροντας ο καθένας ότι υπάρχει ένα γραφείο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει μια καταγγελία ότι δεν τηρούνται οι συνθήκες και οι όροι εργασίας και καθαριότητας και ασφάλειας που απαιτούνται σε έναν εργασιακό χώρο, εκ των πραγμάτων και η εργοδοσία θα είναι πιο μαζεμένη.
0: Αυτή να στελεχωθεί όμως, Υπουργέ μου, έτσι. Μην μείνουμε δηλαδή στην αναφορά ότι ιδρύουμε ένα γραφείο και αυτό είναι υποστελεχωμένο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να απαντούν στα τηλέφωνα και όχι να ελέγχουν επί του πεδίου το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Προφανώς είναι το επόμενο βήμα, γιατί το έχουμε ζήσει και με τον γιατρό στο αεροδρόμιο της Ρόδου, που ακούγαμε διαβεβαίωση και διαβεβαίωσεις μέχρι που τελικώς είδαμε να πηγαίνει γιατρός στο ιατρείο, αλλά και πάλι δεν αρκεί, γιατί θέλουμε να δούμε κατά πόσο θα μπορεί να αναπληρώνεται αυτός ο γιατρός όταν απαιτείται. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με τη στελέχωση του γραφείου στη Ρόδο. Εγώ πρέπει να πω ότι ήμουνα πέρα από τις παρεμβάσεις τις κοινοβουλευτικές που έκανα, που κάποια στιγμή θα μπορούσε και να πει κανείς, μα έλεος πια τι κάνεις, δεν βαριέσαι? Όχι, δεν βαριέσαι, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η ζωή των εργαζομένων. Δεν βαριέσαι. Έκανα λοιπόν ερωτήσεις, έκανα επίκαιρες ερωτήσεις, η κυβέρνηση το ρίχνε από τον Άννα στον Καγιάφα, ο κύριος Καραγκούνης που είδα ότι ήρθε στη Ρόδο για να πανηγυρίσει κατά κάποιο τρόπο, ήταν αυτός που μου έλεγε δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, είναι δουλειά
0: και ο Άδωνης τα ίδια έλεγε για το αεροδρόμιο,
1: ακριβώς της επιθεώρησης εργασίας. Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης στο τέλος το αποδέχτηκε, είπε ότι δεν μου δώσανε σωστές συμβουλές οι άνθρωποι.
0: Στο τέλος
1: που...
0: δεν ήξερε η πολιτεία το τι είχε υπογράψει με την Εφράπορ δηλαδή, και
1: ακριβώς
0: την είχε
1: υπογράψει
0: αυτό,
1: ο κύριος Ξανθός του ΣΥΡΙΖΑ είχε υπογράψει τη συμφωνία. Αλλά εδώ τώρα έχουμε τη στελέχωση, αλλά έβλεπες ότι η κυβέρνηση κυριολεκτικώς, δηλαδή εγώ και τις τρεις φορές που ήρθαν στην Βουλή για να μου απαντήσουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, γιατί εμπλέκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν ήταν μόνο το Υπουργείο Εργασίας. Εγώ ξεκίνησα με το Υπουργείο Εργασίας και άρχισαν να μου λένε ότι είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνω στο Υπουργείο Ανάπτυξης και άρχισαν να μου λέει ότι είναι επιθεώρηση εργασίας. Πάω στην επιθεώρηση εργασίας, μου λέει ότι αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να καθοριστεί από το Υπουργείο Εργασίας. Ξαναπηγαίνω στο Υπουργείο, δηλαδή καταλαβαίνετε πώς
0: επιμονή. Τελικά αυτό ουσιαστικά αντιμετωπίσετε θετικά μετά την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν φτάσατε εκεί.
1: Ναι, μέχρι εκεί θα έπρεπε τελικά να φτάσουμε για να δούμε να υλοποιείται κάτι. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση που απεκδίεται τον ευθυνών της, έλεγε ότι δεν είναι δική μου δουλειά, τώρα ξαφνικά εμφανίζεται να θέλει να το παρουσιάσει ως δική της δουλειά. Εν πάση περιπτώσει είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Για μας απαιτείται να στελεχωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το γραφείο, να υπάρχει μια τάξη στους εργασιακούς χώρους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς, να αισθάνονται ότι δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού που κινδυνεύει ακόμη και η ζωή τους. Και πραγματικά έτσι θυμάμαι, και είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μας στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, ότι πολλοί άνθρωποι έφυγαν άδικα, μπορούσαν να μην έχουν φύγει. Και στενοχωριέσαι, σε πιάνει ένας πόνος όταν το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Και αφήνω τώρα τους τραυματισμένους, τους ανθρώπους που έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, ζητήματα δηλαδή τεράστια. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουμε στο επίπεδο της Ευρώπης, ας ελπίσουμε ότι θα συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να αισθάνονται οι εργαζόμενοι προστατευμένοι, και εγώ δηλώνω ότι θα είμαι διαρκώς δίπλα από το εργατικό κέντρο και στα θέματα αυτά, αλλά και στα θέματα των ξενοδοχείων υπαλλήλων με τον Θανάση τον Σταμούλη, που είναι πρωτεργάτης και κάνει έτσι δουλειά εξαιρετική για τους εργαζόμενους στον τομέα των ξενοδοχείων και στον επισύντησμο.
0: Δράτω μου τώρα της ευκαιρίας, Υπουργέ μου, να πω λίγο στην επίσκεψη Ανδρουλάκη και να μην μείνω στα το τι έγινε στη Ρόδο. Να πάω σε αυτό το οποίο αποτέλεσε και υλικό και για τον έντυπο τύπο, εννοώ τον Πανελλήνιο, σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν στην ακριτική ηρωική νήσο Κάσο. Η αναφορά σας για το ζήτημα του λαγοκέφαλου στους αλληλείς του νησιού. Είπατε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με άλλο τρόπο η κυβέρνηση. Πού είναι η έστασή σας για να καταλάβουν και οι τελευταίες ακροατές που μας ακούνε?
1: Η κυβέρνηση προέβη σε μια ρύθμιση που στην ουσία τους ψαράδες των νησιών μας που θα αποφασίσουν να κυνηγήσουν τον λαγοκέφαλο, τον επικηρυγμένο πλέον λαγοκέφαλο, για να πάρουν αυτή την αποζημίωση, δεν μπορούν να το κάνουν και δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Γιατί, για εξηγήστε, γιατί τώρα έχουμε τον λαγοκέφαλο πέρα από τον διαγωνισμό του Μιχάλη του Καρποδίνη, είναι παντού σε αφίσεις wanted dead, όχι alive.
1: Λοιπόν, ένας ψαράς αποφασίζει να ψαρέψει λαγοκέφαλος. Όταν τους ψαρέψει και θα τους έχει στο λιμάνι, πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους ζυγίσει και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα διασφαλίζει ότι αυτοί θα φορτωθούν σε ειδικούς κλιβάνους, έτσι ώστε να μεταφερθούν. Γιατί εμείς δεν επιτρέπει η εγκύκλιος να καίμε τους λαγοκέφαλους στους φούρνους των σφαγείων, όπως έχω πει εγώ και όπως έχουν δηλώσει και άνθρωποι που ξέρουν από το συγκεκριμένο ψάρι πώς μπορεί να καταστραφεί η τοξικότητά του. Εμείς λοιπόν, αφού δεν έχουμε φούρνους με βάση την εγκύκλιο πάντα, πρέπει να μεταφερθούν σε δύο μόνο φούρνους που υπάρχουν στην Ελλάδα, και όλος τυχαίως πάλι ο ένας φούρνος είναι στην Κρήτη της Κρέτα Farms και ο άλλος είναι στη Χαλκίδα. Λοιπόν, πώς θα μεταφέρει ο ψαράς της Κάσου και της Νησίρου και της Καρπάθου?
0: Άρα δεν έχει διορθωθεί και τη ιστορία της Ρόδου.
1: Το ένα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε να τους μεταφέρουμε. Και τη Ρόδο, έχω συνομιλήσει επανειλημμένως με τον πρόεδρο των ψαράδων στη Ρόδο, που μου έχει θέσει το θέμα των λαγοκέφαλων. Το ένα λοιπόν είναι ότι οι φούρνοι που πρέπει να μεταφερθούν είναι στην Κρήτη και στη Χαλκίδα. Το δεύτερο είναι ότι για να μεταφερθούν, οι μεταφορικές εταιρείες πρέπει να έχουν ειδική άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που να επιτρέπει να μεταφέρεις αυτό το τοξικό ψάρι. Έλα όμως που κάποια μεταφορική εταιρεία δεν ενδιαφέρεται, γιατί δεν έχει και οικονομικό ενδιαφέρον να πάει να βγάλει ειδική άδεια για να μεταφέρει τους λαγοκέφαλους. Οπότε, άνθρακες ο θησαυρός.
0: Ναι, και γιατί, με συγχωρείτε τώρα, θα το πω, γιατί τώρα αυτή η παπατζίδικη μέθοδος? Διότι εάν ανακοινώνεις ένα μέτρο το οποίο έχει αδυναμία στην εφαρμογή του, δεν είναι τίποτα. Και βεβαίως, και ας αματήσει κάποιος. Εδώ αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν το λαγοκέφαλο και τον πετάνε δεξιά-αριστερά. Έχουμε και ένα διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Προχθές ο άλλος μάζεψε 300 κρομάτια. Πού τα έστειλε? Τα πέταξε στα σκουπίδια? Άρα πρέπει λίγο να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Θέλανε τόσο καιρό να αναγκάσουν αλληλείς να μετράνε τα ψάρια τους όταν έρχονται από ψάρεμα. Γιατί δεν εμπλέκεται το λιμεναρχείο? Γιατί δεν υπάρχει μια άλλη προσέγγιση και παίζουμε με εντυπώσεις?
1: Αυτά θα πρέπει να δώσει, και εγώ ετοιμάζω ειδική ερώτηση, την οποία θα καταθέσω στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για να έρθουν να απαντήσουν για ποιο λόγο δεν φροντίσανε και τι σκοπεύουν να κάνουν στο τέλος. Γιατί ας πούμε ότι δεν είναι τα μυαλά τους τόσο εύστροφα να καταλάβουν τα προβλήματα, έτσι.
0: Καλά, δεν τους στέλνουμε στον Άρη δηλαδή. Όταν ζητάς να ψαρέψει κάποιος ένα είδος και μετά δεν έχεις προβλέψει τη διαδικασία καταστροφής, προς τι τότε όλο αυτό το πράγμα? Είναι για τους Χαλκιδαίους ή για τους Κρήτες?
1: Ακριβώς όπως το θέτεις είναι το ζήτημα, και εγώ η ερώτησή μου θα κατατείνει εκεί, να δω με ποιο τρόπο σκοπεύουν να το διορθώσουν. Για μένα το τρόπος που μπορεί να θεραπευτεί είναι πρώτον να διασφαλιστεί ότι η φούρνη των σφαγείων είναι επαρκώς κακώς κατάλληλη για να καίγονται αυτά τα ψάρια και να εξαφανίζεται κάθε τοξικό στοιχείο που εμπεριέχει ο οργανισμός τους. Το ακούω, εγώ δεν είμαι επιστήμονας.
0: Ναι, μα υπάρχουν εκθυολόγοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και, δηλαδή υπάρχει το
1: και οι εκθυολόγοι μου έχουν πει ότι οι φούρνοι των σφαγείων έχουν την επάρκεια να καταστρέψουν τα τοξικά.
0: Ναι, λέω, έχουμε και θεολόγους σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή ο Μάκης ο Κονδυλάτος ήταν στην επιστημονική ομάδα η οποία μελέτησε τον λαγοκέφαλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αναφέρομαι σε επιστήμονα του Ιδρυοβιολογικού Σταθμού της Ρόδου, του Ενιδρίου δηλαδή. Ήταν σε αυτούς που μελέτησαν, που κατέληξαν σε αυτή την, αν θέλετε, εισήγηση, την οποία ουσιαστικά απεδέχει το Υπουργείο. Άρα έχουμε ανθρώπους που ξέρουν πώς και τι. Πώς
1: ακριβώς
0: είναι δυνατόν.
1: Και έχουν άποψη.
0: Βεβαίως. Έχουν γνώση.
1: Συγκεκριμένη. Αλλά πέρα από αυτό, και εγώ δεν λέω ότι θα βρει η μικρή Ελλαδίτσα τη λύση, αλλά θα πρέπει πλέον από τη στιγμή που το ζήτημα αφορά κατά κυρίαρχο τρόπο τους Έλληνες ψαράδες. Δηλαδή στην Κάσο που κουβεντιάσαμε και έκανε κουβέντες και ο πρόεδρός μας με τους ψαράδες εκεί της Κάσου, πολλοί από αυτούς σκέφτονται πια με αφορμή και τον λαγοκέφαλο, όχι μόνο τον λαγοκέφαλο, αλλά και με τον λαγοκέφαλο αφορμή, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Σου λένε δεν είναι πια πρόσοδο φόρο αυτό το επάγγελμα, πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο που μπορεί να μας οδηγήσει στο να επιβιώνουμε.
0: Αξιοποιήστε γιατί τον αλλιευτικό στόλο της Κάσου, όπως το παρελθόν, κύριε Νικητιάδη, για να ποντίσουμε το καλώδιο. Γύρω-γύρω οι ψαράδες. Να περνάει το καλώδιο για να ποντίσετε. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: μόνο
1: ακριβώς,
0: αυτό μπορεί ακριβώς να συμβεί σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Λοιπόν, να είστε καλά, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικητιάδη. Είναι ένα θέμα, δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα πώς καταλήγουμε. 5.33 λαγοκέφαλος. Πού πάει ο λαγοκέφαλος? Και πού πάνε οι λαγοκέφαλοι που ψαρεύουν οι ψαράδες καθημερινά? Προφανώς στα σκουπίδια. Προφανώς στα σκουπίδια. Και ήθελαν τότε. Το θυμάστε. Είχε αντιδράσει τότε ο Μανώλης ο Κουλιάς, που είναι στη Μεσοπέλαγο, η αλληγία Μεσοπελάγους κτλ. Διότι θα έρχονταν ο ψαράς, θα πήγαινε το λιμεναχείο να ζυγίσει πόσα ψάρια θέλει. Θέλανε ο ψαράς να είναι και λογιστής. Είχαν βρει απίστευτα πράγματα από αυτήν την ιστορία. Γιατί απέχει το λιμεναρχείο? Να είναι και το λιμεναχείο μέσα. Να είναι και το γενομείο μέσα. Να μπορεί να καταστραφεί, επαναλαμβάνω, στους κλιβάνους των σφαγείων. Να μπορεί να καταστραφεί σε άλλο κλίβανο. Προκειμένου για τη Ρόδο υπάρχει και μία δεύτερη λύση. Αλλά αναγγέλισε ένα μέτρο. 5.33 λέω αγκέφαλος, όχι 5.34, 5.33 λέω αγκέφαλος. Πάει στο καλό. Οκ, πάει για ψαράς, κάποιος, πάει ο ψαράς δηλαδή, πάει για ψάρεμα. Φέρνει, πιάνει 5 φαγκριά, 5 συναγρίδες, πιάνει και 3 λαγοκέφαλο. Σου λέει, Οκ, τον ανεβάζω πάνω, δεν τον πετάω ξανά πίσω για να το φάνει οι ίδιοι και βοηθάω στην μη εξάπλωση του είδους. Αν και πλέον την έχουμε χάσει την υπόθεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όταν αυτό δεν μπορείς να το παραδώσεις εκεί που πρέπει, με πρωτόκολλα καταστροφής και όλα αυτά σχετικά, γιατί χρειάζεται? Δηλαδή, ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Μια χαρά στην Κρήτη, άντε θα ψαρεύουν εκεί, και στην Εύβοια δηλαδή, στη Χαλκίδα. Ποιος άλλος αφορά? Μισοδουλειές δηλαδή. Εντάξει. Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει, εκτιμώ, με τα δέσποτα ζώα. Να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που δεν είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι στην διάχειρισή του.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο θέμα. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την προσπάθεια που πρέπει να κάνει και η οργανωμένη πολιτεία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον Δήμο της Ρόδου, αλλά επίσης και οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι αρκετές και κάνουν δουλειά, αλλά και οι πολίτες σε αυτό που λέμε

0: αδέσποτα ζώα συντροφιά σε αυτόν τον τόπο. Είδαμε ικανοποίηση αυτό το οποίο ουσιαστικά κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, ένα επιχρησιακό σχέδιο για τα αδέσποτα ζώα από τον Δήμο της Ρόδου. Είχαμε μια αλλαγή σε αυτό το πόστο, πλέον την ευθύνη έχει ο Νίκος Χατζικαλημέρης, εντεταλμένος σύμβουλος. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσει λίγο συνοπτικά τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος της Ρόδου για το ζήτημα, που επαναλαμβάνω θέλει πάντα και την αρρωγή της πολιτείας, αλλά βεβαίως και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το θέμα. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί μόνο ένας φορέας. Καλημέρα κύριε Χατζικαλημέρη. Κύριε Χατζηκαλημέρη.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, πάμε. Μ' ακούτε τώρα, κύριε Χατζηκαλημέρη? Ναι, μ' ακούτε? Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε. Δεν έχει κάποιο σταθερό να του μιλήσουμε. Πάμε λίγο. Ωραία. Προσπάθησε να εντοπίσει τον κύριο Χατζηκαλημέρη για να ακούσουμε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι εδώ και αρκετό καιρό πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στηρώσεων, δηλαδή με τα δέσποτα σε διάφορες περιοχές. Νομίζω η πρώτη είναι η οργάνωση Flying Cats, έχει ως έδρα την Γερμανία. Υπογράφεται το σχετικό έγγραφο, προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Ρόδου, γιατί την ευθύνη στο νησί την έχει ο Δήμος, έτσι όπως είναι και οι πολίτες δημότες, είναι και τα ζώα δημότες Ρόδου. Και επίσης τρέχει και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα από την πλευρά ενός πανεπιστημίου, στο οποίο έχει συμμετοχή ως καθηγήτρια η κυρία Δικαία Τωμάζου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Χατζηκαλημέρη. Κύριε Χατζηκαλημέρη, με ακούτε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχα καλό σήμα πριν.
0: Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να μου πείτε με δύο λόγια, να μας εξηγήσετε τι σημαίνει επιχρησιακό σχέδιο για από τον Δήμο της Ρόδου και πώς θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια.
1: Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχουμε καλό σήμα, ή εσείς ή εγώ. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Εγώ είμαι σταθερός, αποκλείται να μην έχω. Ωραία, μια χαρά σας ακούω. Μια χαρά. Κύριε Χατζηκαλημέρη.
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Αλλιώς θα αρχίσω να καυγίζω τώρα. Λοιπόν, πάμε να νιαουρίσω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Όπως ξέρετε, είναι ένα μεγάλο θέμα το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Mm-hmm. Το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να είναι ένα πρόβλημα, γιατί ο κόσμος έπρεπε να ήταν πιο συνειδητοποιημένος σε σχέση με το τι είναι φιλοζωία και τι είναι να διαχειριζόμαστε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι ξέρετε και εσείς ο ίδιος και οι ακροατές, νομίζω, έχει ξεφύγει λίγο το πρόβλημα και εμείς ερχόμαστε να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Προσπαθούμε κυρίως με εθελοντικές οργανώσεις, mm-hmm, και με κάποια κονδύλια που έρχονται από το κράτος να κάνουμε πιο οργανωμένο το πρόγραμμα και βάσει των υποδομών που υπάρχουν ήδη να σταθούμε λίγο πιο κοντά στα αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Πάμε με τη σειρά. Εκτός από τα συγκεκριμένα προγράμματα που γίνονται με τις στηρώσεις, με τις Fly Cats ή ξέρω εγώ με κάποιες άλλες καινούργιες οργανώσεις που έχουν έρθει στο νησί, κυρίως από φοιτητές από κάποια πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, παλαιότερες είναι, δεν είναι καινούργιες, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια με τα πανεπιστήμια.
1: Είναι κάτι καινούργια τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι με κάποιο πρόγραμμα από ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Mm-hmm. Και ένα άλλο πρόγραμμα πάλι με ένα από το πρόγραμμα παιδεία του πανεπιστήμιου.
0: Από την Αμερική. Το Μιζούρι. Ναι.
1: Αυτά τα δύο. Το Connecticut. Αυτά τα δύο είναι καινούργια. Τα άλλα τα προγράμματα που τρέχουν είναι με τα προγράμματα που κάνουμε συμβάσεις με τους χτινιάτρους που παίρνουν τις συμβάσεις του Δήμου. Mm-hmm. Και προσπαθούμε και να κάνουμε στηρώσεις αλλά και να έχουμε κάποια καλύτερη φροντίδα στα αδέσποτα ζώα.
0: Να σας ρωτήσω, έχει γίνει κάποια καταγραφή, βγήκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο από τον Δήμο της Ρόδου?
1: Δεν ακούω, κύριε Χατζηιωάννου, δεν ακούω τι μου λέτε.
0: Δεν ακούτε. Λοιπόν, να φροντίσουμε τώρα να ενημερώσουμε
1: τον...
0: Ναι, κύριε Χατζηκαλημέρη, δεν είστε σε κάποιο σταθερό να σας πάρουμε να συνοηθούμε? Κάποιο σταθερό. Πάρτε μας από κάποιο σταθερό, παρακαλώ.
1: Κύριε Χατζηγιάννη, δεν ακούω τι μου λέτε.
0: Πάρτε με από κάποιο σταθερό, παρακαλώ. Βρείτε ένα σταθερό, μας πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τον ενημερώσουμε. Ας πάρει από κάποιο σταθερό. Δηλαδή, κύριε Χατζη, καλημέρα, μα ακούτε τώρα το ραδιόφωνο. Επικοινωνήστε μαζί με το σταθμό 96800 από κάποιο σταθερό για να μπορούμε να συνοηθούμε. Δηλαδή, να με ακούτε και να σας ακούω. Λοιπόν, να πω το εξής τώρα, γιατί ο κύριος Χατζη Καλημέρης δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει αυτά τα οποία ξέρω εγώ. Είναι νέος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, αυτά τα προγράμματα με τα πανεπιστήμια έχουν ή τρέχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ροδίων παιδεία μπορεί να είναι το λεγόμενο κέντρο από την Αμερική, το πανεπιστήμιο στο οποίο ουσιαστικά είχε και λειτουργεί ως καθηγήτρια κυρία Δικαία Τομάζου, δηλαδή, είναι το Μιζούρι, διάφορα πανεπιστήμια. Και κατά καιρούς έχουν διάφορα πανεπιστήμια υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο της Ρόδου. Όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή, δεν είναι νέα ιστορία αυτή των αδεσπότων. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε μια μεθοδικότητα το ζήτημα. Γιατί παλαιότερα δεν υπήρχαν τα κονδύλια τα οποία δίνονται από το κράτος και δεν υπήρχε ειδική γραμματεία ζώων. Τώρα αυτά έχουν εξελιχθεί. Οπότε πρέπει μαζί η τοπική πολιτεία, μαζί με την κοινωνία, να βρουν εκείνα τα βήματά του, να διασφαλίσουμε ότι η εικόνα των ζώων είναι, αν όχι ιδεατή, αλλά είναι, αν θέλετε, αποδεχτή, ανεχτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Χατζηκαλημέρη. Κύριε Χατζηκαλημέρη. Κύριε Χατζηκαλημέρη. Μ' ακούτε? Λοιπόν, νομίζω ότι θα το κλείσουμε, θα πάμε σε μια άλλη μέρα, συνοηθούμε, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Σε ποιο τηλέφωνο είναι? Δεν υπάρχει, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, ξέρετε, βρήκαμε τίποτα, συνοηθήκαμε, για να μην μιλάω τώρα εγώ χωρίς λόγο. Έχετε καμία γάτα, αν βάλετε κανένα σκύλο, γιατί θα γαβγίζω σε λίγο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, βάλε μου γατούλες να γεμίσει η οθόνη, να το απολαύσουμε κι εμείς. Έχουν, η Δημοτική Αρχή έχει 2,5 χρόνια στα κοινά, 2,5 χρόνια, οπότε θα πρέπει να δούμε, χρειάζεται και αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δούμε και τι έχει γίνει, αν έχει γίνει κάτι στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πώς καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε τον κύριο Χατζηκαλημέρη, ή αν έχουμε κάποια δυνατότητα. Ωραία, παιδιά, ενημερώστε μου όμως, γιατί μιλάτε μαζί παράλληλα, έρχονται και διάφορα ερωτήματα, ρωτάει ο κόσμος να μας πει ποιους θνιάτρους έχει σύμβαση, με ποιους θνιάτρους έχει σύμβαση ο Δήμος της Ρόδου. Τον έχουμε? Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελάτε, ναι. Κύριε Χατζηκαλημέρη, ελάτε. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Sorry, αλλά είμαι μέσα σε ένα έξαρτο περιστατικό και δεν μπορεί να είμαι σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξαναπιάσουμε τη συζήτηση από την αρχή. Πέστε μου λοιπόν πώς ξεκινά αυτό το λεγόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου της Ρόδου.
1: Καταρχάς πάμε από τα προβλήματα και ξεκινάμε να τα λύσουμε ένα-ένα, mm-hmm. Μπαίνοντας από τα εργαλεία που έχουμε ήδη διαθέσιμα. Mm-hmm. Όταν ανέλαβα εγώ πριν από μερικούς μήνες, ήξερα λίγο την εικόνα της κατάστασης στο νησί, αλλά δεν ήμουν τόσο πολύ ενημερωμένος σε σχέση με το πρόβλημα του πόσο μεγάλο είναι. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε μέσα από τους επιστήμονες που έχουμε διαθέσιμους, τους θνιάτρους και τους υπαλλήλους του Δήμου, να διαχειριστούμε το θέμα. Mm-hmm. Κάναμε ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι, δηλαδή να έχουμε μια καλύτερη φροντίδα ως προς τη σύντηση των αδέσποτων, ως προς την περίθαλψη και ως προς την νοσηλεία κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο και στο πρόγραμμα των στηρώσεων και των αντάλλων. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε και επιστημονικά καταρτισμένους ανθρώπους, όπως τα προηγούμενα πανεπιστήμια που προανέφερα, mm-hmm. να μπουν και να μας κάνουν περισσότερες φροντίδες και πληροφορίες να μας δώσουν για το θέμα. Και μέσα από αυτή την ομιλία και την συζήτηση που κάναμε με αυτούς τους ανθρώπους προέκυψε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει καλύτερη φροντίδα και καλύτερη εικόνα στο νησί.
0: Το οποίο πώς κλιμακώνεται, εξηγήστε μου τα στάδια αυτού του έργου, δηλαδή, για να καταλάβω.
1: Κλιμακώνεται με το σχεδιασμό, το ότι πρέπει κάποιο κτηνιατρίο του Δήμου να επιτέλους να λειτουργήσει. Έχουμε αγοράσει μέχρι τώρα τα, τα υλικά και τα, και τα εργαλεία και προσπαθούμε να στήσουμε το κτηνιατρίο από την αρχή. Να προσπαθούμε να κάνουμε πρόσληψη δύο κτηνιάτρων μέσα από κάποια προγράμματα, είτε από το πρόγραμμα που έχουμε με την Αναπτυξιακή Κολοσσός, είτε από κάποιους άλλους κτηνιάτρους που θα προσληφθούν από το Δήμο μέσω ΑΣΕΠ.
0: Μέσω ΑΣΕΠ. Και...
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, λέω, μέσω ΑΣΕΠ.
1: Ναι, και μέσω ΑΣΕΠ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες και μέσω ΑΣΕΠ. Δηλαδή δεν μένουμε μόνο στην, στα προγράμματα που κάνουμε συμφάσεις με τους κτηνιάτρους του, του νησιού. Προσπαθούμε να έχουμε και μια μόνιμη διαχείριση των πραγμάτων μέσα από κάποιους κτηνιάτρους του Δήμου. Και είμαστε σε φάση του χτισήματος του Δημοτικού Κτηνιατρίου, όχι του κοινοκομείου, του κτηνιατρίου γενικά που θα διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Γιατί υπάρχει ένα δημοτικό κτηνιατρίο, το οποίο είναι μέσα στο κοινοκομείο και για να...
0: Κύριε Χάτση, καλημέρι. Εσείς θα αναλάβετε πριν από μερικούς μήνες, διότι προφανώς οι προηγούμενοι, αν θέλετε, οι οποίοι είχαν την ευθύνη, δεν πήγαν αυτό το πρόγραμμα όσο καλά θα έπρεπε. Με ποιος κτηνιάτρος έχετε υπογράψει? Όχι, τώρα εσείς νομίζετε, αφήστε τι νομίζετε εσείς. Εγώ σας λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ότι αφήσατε, χάθηκε το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την Κολοσσός. Τα έχω βγάλει με συγκεκριμένα έγγραφα ημερομηνίες στον αέρα. Έχουμε συζητήσει απουσία σε 2,5 χρόνια στομάτος. Είχατε χάσει τον μπούσουλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι στο παρελθόν. Τώρα με ποιους έχετε σύμβαση? Για να ξέρει και ο κόσμος που μπορεί να πάει να απευθυνθεί, εάν ένα γατάκι έχει πρόβλημα, να το πάρει εκεί, να το περιθάψει ο Δήμος της Ρόδου, να το επιστρέψει. Με ποιους έχετε σύμβαση πλέον τώρα, για να γνωρίζει και οι πολίτες? Γιατί 2,5 χρόνια δεν είχατε πουθενά τίποτα.
1: Ναι, οι συμβάσεις θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ονόματα γιατί είναι ο διαγωνισμός στον αέρα. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή πήραμε μια έκτακτη χρηματοδότηση η οποία την βάλαμε μέσα στο όλο επιχειρησιακό σχέδιο και θα λειτουργήσει σαν έξτρα εργαλείο για να μπορούμε να έχουμε παραπάνω άτομα σε αυτό το τομέα.
0: Άρα ουσιαστικά γιατί... τώρα ξεκινάμε, έτσι. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε.
1: Υπήρχαν και πριν.
0: Πότε,
1: η διαχείριση όμως ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολη γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα και δεν μπορούσαμε...
0: Μα είχατε χρήματα και δεν τα απορροφήσατε. Λέω τώρα, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, κύριε Χατζηκαλημέρη. Όχι δικό μου. Όχι, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι ρεπορτάζ. Τι δικό μου θέμα? Είχε πρόγραμμα η Κολοσσός, 247.000, θυμάμαι καλά. Έχω δείξει όλα τα σχετικά έγγραφα στον αέρα. Το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, δηλαδή.
1: Κύριε Χατζηκαλημέρη, δεν μπορείτε να τα βγάζετε σαν ρεπορτάζ, αν δεν τα...
0: Τι λέτε καλέ, κύριε Χατζηκαλημέρη, εσείς θα μου πείτε πως θα κάνω τη δουλειά μου?
1: Τι, όχι, δεν καταλάβατε, δεν καταλάβατε. Ούτε σας προσβάλλω, ούτε σας ελέγχω σαν δημοσιογράφο.
0: Εντάξει, και εγώ κρίνομαι και εσείς κρίνεστε. Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω...
1: Απλά κάποια πράγματα πρέπει να έχουν και μια παραπάνω διερεύνηση ως προς το ότι κάποια προγράμματα σταματάνε μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό καθεστώς. Γιατί και εμείς έχουμε την θέληση και, και την αρχική τέτοια πρόθεση να το κάνουμε, αλλά κάπου μετά το κράτος το ίδιο μας βάζει κάποιους φραγμούς που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Κύριε Χατζηκαλημέρη, η αλλαγή ότι εσείς θα αναλάβατε το πόστο το οποίο είχε τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Θωμάτος επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Ότι ήταν μια ατυχής διαχείριση.
1: Για να έχουμε μια κυκλική
0: διαχείριση
1: των πραγμάτων.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι ωραία τα πράγματα που λέτε, αλλά συγχωρείτε, αν κάποιος δεν έχετε καταφέρει σε ένα τομέα, εντάξει, καλά κάνει η Δημοτική Αρχή και κάνει τη διόρθωση. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Θέλω να σας πω ότι τώρα τα ξεκινάτε αυτά. Τώρα ακούμε μετά από 2,5 χρόνια ότι θα υπάρχουν συμβάσεις με τους κτηνιάτρους.
1: Δεν πάει να πει ότι δεν τα ξεκινήσαμε και πριν.
0: Μα δεν έτρεχε τίποτα. Μα αν ανοίξω εγώ τα. Δεν υπήρχε τίποτα. Έχουμε κάνει πόσες εκπομπές για το θέμα. Εδώ ψάναμε να βρούμε τον αντιδήμαρχο, τον τότε αντιδήμαρχο για τα ζητήματα αυτά. Δεν απαντούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην πάμε στο παρελθόν. Έχετε αναλάβει σε αυτό το τομέα. Μου λέτε λοιπόν τώρα πάμε σε μια άλλη οργάνωση. Οπότε σύντομα θα έχουμε συμβάσει με χτενιάτρους. Θα επανεργοποιήσουμε.
1: Είχαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, είχαμε και τώρα συμβάσει για χτενιάτρους, αλλά δεν ήταν σε κάποια διαχείριση τέτοια που θα μπορούσαμε να το αφήσουμε ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Είχαμε μόνο για τα έξτρα περιστατικά.
0: Επιλεκτικά γινόταν, δηλαδή πρέπει
1: όχι,
0: να
1: όχι, για τα έξτρα περιστατικά.
0: Μα ξέρετε
1: και
0: κάτι.
1: Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
0: Έχετε απαντήσει. Κανονική. Ναι, εντάξει κύριε Καλή. Να σας πω. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο εστάλει πριν από λίγο καιρό από την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δήμο της Ρόδου. Ναι. Σε σχέση με τα αδέσποτα και σε μια περιοχή. Σε αυτό απάντησε ο Δημός. Επειδή είστε πλέον αρμόδιος. Ναι. Και ποια είναι η απάντηση, για πέστε μας με δύο λόγια.
1: Η απάντηση είναι το επιχειρηματικό σχέδιο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και όλες οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν ήταν για το τι έχει κάνει ο Δήμος και αυτό είναι που απαντούμε μέσα του επιχειρησιακού σχεδίου.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε και την προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου να έχουμε καταθέσει αυτό το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Εμείς το είχαμε ήδη, αλλά υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα προσωποποιήσουμε. Δηλαδή ούτε υπαλλήλους έχουμε, είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένη η υπηρεσία. Ήδη και από τους 4 υπαλλήλους που έχουμε, οι 3 θα πάρουν σύνταξη στο τέλος του χρόνου και γι' αυτό πήγανε και σε διαδικασία πρόσληψης άλλων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ. Mm-hmm.
0: Άρα αυτά, δηλαδή ενώ τυπική είναι η απάντηση. Τώρα τα ξεκινάμε ακόμη και στην ειδική γραμματεία αυτό το οποίο στείλατε, έτσι.
1: Αυτό το λέτε εσείς, αλλά
0: δεν το λέω εγώ.
1: Το λέει η πραγματικότητα,
0: δεν το λέω εγώ.
1: Υπήρχαν όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχανε μέχρι τώρα, τη σύντηση, τη περίθαση, τα οποία δεν σταμάτησαν.
0: Κυρία Χατζηκαλιμπέρη, εδώ έβγαινε ο κόσμος και ρωτούσε να πάρει απαντήσεις από το Δήμο της Ρόδου και απέφευγαν να βγουν να απαντήσουν δημόσια σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουν γραφεί επανειλημμένως δημοσιεύματα. Δεν σας αρέσει ο τάδε, ο
1: κύριος. Οποιοδήποτε με έχει πάρει τηλέφωνο εσάς, για να απαντήσω, απάντησα.
0: Εσάς τώρα, που έχουμε και μία, αν θέλετε, καλύτερη συνεργασία και το παλεύουμε ένα μήνα. Ο προηγούμενος αγνοούσε καν την ύπαρξη των πολιτών, δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, άρα μου λέτε ότι απαντάτε επιχειρησιακά, ότι τώρα σχεδιάζεται, ξεκινάει δηλαδή η υλοποίηση ενός προγράμματος.
1: Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας είναι ανοιχτά καθημερινά.
0: Ελάτε τώρα, κύριε Χατζηκαλημέρη, τώρα μιλάτε σε μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν 2,5 χρόνια. Έχουν απειβδίσει οι άνθρωποι. Υπάρχουν δεκάδες εθελοντές που ασχολούνται με τα ζώα. Υπήρχε ένα κενό. Εγώ δεν θέλω να αδικήσω εσάς, ούτε να αδικήσω τη Δημοτική Αρχή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που θέλει μια άλλη προσέγγιση. Γι' αυτό και η πολιτεία έγινε σύσταση της Ειδικής Γραμματείας για να πιέζει λίγο. Τα κονδύλια είναι πολύ περισσότερα και η βοήθεια πρέπει να είναι, αν θέλετε, άρα μου λέτε. Για να πάω στο διατάφτα, για να μην το κάνω διαφορετικά. Ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν συμβάσεις, θα ανακοινωθούν αυτοί οι χτενίατροι, έτσι ώστε οι αν ανακάζονται για διάφορες περιπτώσεις να προσφεύγουν εκεί οι πολίτες. Ότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα στηρώσεων χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί εγώ διάβασα τις προγραμματικές συμβάσεις που έχετε υπογράψει. Οι ίδιοι ουσιαστικά έχουν την ευθύνη. Αυτοί οι οποίοι έρχονται για να κάνουν στηρώσεις. Είτε πανεπιστήμια, είτε οι flying cuts κτλ. Δεν έχετε κάποια οικονομική συνδρομή.
1: Θα περιμένετε μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποιες συζητήσεις με τους χτινιάτρους και τον πρόεδρο κυρίως των χτινιάτρων.
0: Ναι.
1: Για να μπορούμε να βρούμε μια λύση. Θα σας ενημερώσω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μια εικόνα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σας αδικήσω ούτε να σας πάρω εσάς το κεφάλι.
1: Δεν
0: γιατί
1: είναι θέμα
0: πολύ...
1: Αλλά κοιτάξτε,
0: ακούστε κάτι. Κύριε Χατζηκαλημέρη, ακούστε τώρα. Έρχεται η ίδια κοινωνία και αν κάτι την ενοχλεί, αν τα πράγματα δεν πήγαινουν καλά, παραδίδει τη σκητάλη από μία δημοτική αρχή στην επόμενη. Για να καλυτερεύουν τα πράγματα. Όχι απλά για να γίνεται επίκληση ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, τα παραλάβαμε έτσι, όταν υπάρχει μία αδράνεια εκ των πραγμάτων 2,5 χρόνια.
1: Εγώ δεν έχω καμία δικαιολογία
0: σε
1: οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Δίκο του Χατζηκαλημέρη. Όταν είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω, θα το πω ανοιχτά.
0: Ωραία.
1: Και θα πω ότι δεν ξέρετε κάτι και δεν μπορώ να το κάνω.
0: Σας θυμά το γεγονός.
1: Μην πείτε όμως ότι δεν κάνουμε και μια προσπάθεια παραπάνω από ό,τι μπορούμε.
0: Τα πάντα κρίνονται από το αποτελέσματος, κύριε Χατζηκαλημέρη.
1: Το πρόβλημα το ξέρετε εσείς
0: βεβαίως,
1: πολύ καλύτερα από
0: εμάς. Τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν έχει
1: εννοείται.
0: Να κάνει μόνο με προθέσεις ή να τα καταφέρουμε. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να δικήσω τον Νίκο τον Χατζηκαλημέρη, γιατί γνωρίζω και την ποιότητα του αδρός και το πρόσωπο, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαχείριση δεν ήταν ιδεατή τα πρώτα 2,5 χρόνια. Και πάμε, ξεκινάμε από την αρχή. Έτσι, για να συμφωνήσουμε δηλαδή. Δεν είναι, αν ανοίξω εγώ τα τηλέφωνα ή αν θυμίσω πόσες εκπομπές έχουμε κάνει για το θέμα, δεν θα σταματάμε τώρα. Υπήρχε αδράνεια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά.
1: Λοιπόν, τα θετικά του το πραγμάτων, ναι. Να πούμε και τα θετικά.
0: Πάμε και στα θετικά.
1: Να είναι, γιατί με είπε καλύτερα και ο πρόεδρος των φθινιάτρων, να μην παραβλέψουμε και την αδειοδότηση του Δημοτικού Φθινιατρίου μετά από 15 χρόνια.
0: Αχ, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βεβαίως, πόσες φορές
1: ακούτε,
0: χρειάζεται να πούμε. Όχι, πόσες φορές χρειάζεται να πούμε για τη άδεια του. Ναι, κύριε Χάτζη, καλημέρα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε γιατί δεν υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν, βεβαίως, μετά από 15 χρόνια, αφού άλλαξαν οι συνθήκες, πήραμε την άδεια του κοινοκομείου. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό το πράγμα. Και τι λέει αυτό. Και βεβαίως, στο Δημοτικό Κοινοκομείο υπάρχει μια καλή σχέση με τον Δήμο της Ρόδου. Έτσι, επιδοτείτε το Δημοτικό Κοινοκομείο και το διαχειρίστε με τον ιδανικότερο τρόπο ή όσο μπορεί δηλαδή ο Γιώργος ο Κρητικός. Οκ, τελειώσαμε. Με τα γατιά τα οποία υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και είναι δεκάδες οι εθελοντές, είναι δεκάδες οι επισκέπτες. Δεκάδες οι επισκέπτες που έρχονται για διακοπές και φροντίζουν είτε ως βοήθεια στο Δημοτικό Κοινοκομείο είτε με τις γάτες. Προγραμματικές συμβάσεις, αυτά τα οποία έχω δείξει για την Κολοσσός, 247.000, θυμάμαι καλά, τίποτα δεν έκανε ο Δήμος της Ρόδου. Δεν είχε συμβάσεις. Δηλαδή, αν ανοίξει για το θέμα των αδέσποτων τις γραμμές, θα σπάσει το τηλέφωνο κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και καλά έκανε τότε ο Κολιάδης, σου έλεγε εντάξει. Και εγώ είπα και το εξής, κοιτάξτε, θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο δίκαιος. Είχε την πρόθεση, ωραία. Τα καταφέρνει μια χαρά, το λέω και τώρα. Στην πολιτική προστασία, ο κύριος Μιχάλης Στομάτος, στα ζώα τα έκανε μουσκεμα. Και τα έκανε μουσκεμα όχι μόνο με το ότι δεν είχε ουσιαστικά σοβαρή δράση, αλλά είχε και μία παράδεκτη συμπεριφορά. Λοιπόν, μακάρι να πάει καλά ο τόπος να οργανωθεί, αλλά δεν μπορεί να ακούω τώρα και διάφορα επειδή αυτοί είναι καινούργοι. Πανεπιστήμια, χρόνια. Η ειδική ετομάζου ήρθε την πρώτη φορά το 2016. Και μετά όταν έφυγε από την Αμερική εγκαταστάθηκε η δικαία η Τομάζου στη Σορονή, έχει κτηνιατρίο, συνεχίζει να βοηθά και τον τόπο, συνεχίζει να διδάσκει σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, έρχονται φοιτητές. Αυτά όλα έχουν συμβεί δηλαδή. Δεν ξεκινάει ο τόπος με τη δική τους παρουσία. Να το καταλάβετε όλοι ότι όσοι είστε στα πράγματα για κάποια περίοδο της ζωής σας. Δεν ξεκινάει ο τόπος τώρα. Ο τόπος είχε και ξενοδοχεία, είχε και δρόμους, είχε και συμβάσεις, είχε και εμπειρία, έκανε και βήματα. Δεν είναι τώρα και αυτό που ακούω 15 χρόνια. Έτσι, και δεν θέλω να τα ακούω αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχουν λογική. Διαβάζω για ένα δρόμο, λέει μετά από 15 χρόνια πέφτει άσφαλτος στον τάδε δρόμο. Σοβαρά μιλάτε. Την ίδια ώρα έχουν καταληφθεί τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. 15 χρόνια κάποιοι άλλοι φρόντισαν να γίνουν βήματα, να γίνουν σχολεία, να γίνουν δρόμοι, να γίνουν υποδομές για να μπορείτε τώρα να ρίχνετε άσφαλτο. Άσε που φάγαμε και 3 χρόνια μεταξύ των 2 δηλαδή με ένα απίστευτο καυγά. Όταν ο ένας κατηγορεί τον άλλο για απατεώνες, έχουν πει εδώ, έχουν πει απίστευτα πράγματα. Τώρα μπορεί να τα βρήκαν ο Αλέξανδρος με τον Αντώνη. Στεναχώρια με εμένα. Δηλαδή, πολλαπλώς με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα προσωπικά. Αυτά τα οποία έχουν υποθεί δημοσίως είναι απίστευτα. Χαλαρώστε λίγο, έτσι. Και μετά από εσάς θα υπάρξει συνέχεια. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Η αναντικατάστατη είναι, ξέρετε, που είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, και ακούω τώρα λέει Κολοσσός. Μα εδώ κάναμε πόσες εκπομπές, βρήκαμε τα έγγραφα. Τα αφήσαν πέρασε όλα. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα των αδέσποτων ζώων γιατί με ενδιαφέρει. Με απασχολεί, με ταλανίζει. Και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί εδώ στην γειτονιά, πέρα από αυτούς οι οποίοι έρχονται. Ο καθένας έχει στηρώσει 30-40 γάτες. Εμείς έχουμε πιάσει όλη τη γειτονιά, στηρώνουμε ότι η γάτα υπάρχει. Ταΐζουμε ότι η γάτα υπάρχει. 6 χρόνια δεν έχω δει. Τώρα ουσιαστικά ήρθα και καθάρισα ένα δέντρο που από κάτω είχε, υποτίθεται, έτσι, εκείνα για τη σύντηση των ζώων δεν πέρασε ποτέ. Κάποιοι ιδιώτες, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι κακόμοιροι. Κάποιοι που στερούνται τη σύνταξή τους για να ταΐζουν τα ζώα. Πού τους είδαν τους υπόλοιπους. Για να μην τρελαθώ στο τέλος. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: 38. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσιμα. Τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη, εμέγα. Τι μου κάνεις,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλά.
0: Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Ντρέπεται η ντροπή, δεν ντρέπεται η ντροπή? Δεν ντρέπεται με τίποτα. Κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας από το Καστελόριζο. Σαν δεν ντρεπόσαστε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει πραγματικά αυτό το ρεζιλί, και αλήθεια διερωτώ με, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το μίσος το οποίο βγάζουν κάποιοι άνθρωποι? Και όλο αυτό τώρα είναι αντιπολιτευτικό μένος. Σου λέει να πλήξουμε τον Γεωργιάδη, να πλήξουμε την κυβέρνηση και ας θυσιαστούν τα πάντα. Ας μην μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο. Και τώρα εφήβραν αυτό εδώ, αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσει αυτό το θέμα και πώς να το ξετυλίξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κουβάρι, μια στημένη δουλειά από πολλές πλευρές. Τι ντροπή, Θεέ μου. Τα έβλεπα από το πρωί αυτά τα γεγονότα. Και πάω να δω λοιπόν εντωμεταξύ ο τίτλος, φαρδιά πλατιά. Συνελήφθη ο γιατρός του Καστελόριζα. Πού να ξεκινήσω και πού να. Καταρχήν δεν φορά χειροπέδες και έβαλε κάποιον να τον τραβά. Δείτε τον, το Λεβέντη. Και μπαίνει μέσα, δίθεν ότι τα χέρια είναι πιασμένα.
1: Ναι, είναι
0: ότι
1: πιασμένα.
0: Είναι με. Ναι, του έχει βάλει κάποιον να τον τραβάει με το τηλέφωνο και τα χέρια τα έχει μπροστά σαν να του έχουν βάλει χειροπέδες. Εν τω μεταξύ, εδώ η μήνυση έγινε τώρα γιατί προφανώς ήρθε σε είχε διαφορές με κάποιον πολίτη. Ο πολίτης του υπέβαλε μήνυση και ο ίδιος ζήτησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα και θέλει να το παρουσιάσει ότι το συνέλαβαν. Και δείτε τώρα, μπαίνει μέσα και με το πόδι του για να δείξει ότι τα χέρια είναι δεσμευμένα, τραβάει μια της πόρτας για να κλείσει. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρω, χάνει κανείς την ψυχραιμία του, χάνει, έρχεται σε σύγκρουση πλέον με την κοινή λογική και λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση? Μόνο και μόνο για να πάει μετά σε αυτά τα κανάλια τα οποία υπηρετούν την αλήθεια, όπως είναι το κανάλι του Σαββίδη, όπως είναι το κανάλι του Μαρινάκη, να πάει πλέον η υπόθεση και εκεί να αποδοθεί πλέον η πλήρης δικαιοσύνη με βάση τα αληθή
1: γεγονότα,
0: όπως τα παρουσιάζουν. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Εντάξει, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τι, το Καστελόριζο, το Καστελόριζο. Που στο τέλος, αυτός εδώ ο τύπος μαζί με την τύπα που πήγανε μαζί, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένοι, αν είναι ζευγάρι, τι σχέση έχουν και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί για να καλύψουν, ας πούμε, κάποιες σχέσεις. Με πρόσεξε να δεις, και με επιπλέον χρήματα. Διότι ο μισθός τώρα αυτού του ανθρώπου ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, μπορεί και 5 μαζί με τις εφημερίες, ας πούμε. Δωρεάν, ας πούμε, σπίτι, τα πάντα. Δηλαδή η ενίσχυση που από τα χρήματα Χατζιωάννου, ο μισθός το κανονικός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Αλλά προσέξτε, εγώ στέκομαι τώρα στο πώς πήγανε να δώσουν, να επεκτείνουν, να προεκτείνουν ένα, να ξεχυλώσουν ένα περιστατικό, ένα γεγονός από εκεί που δεν υπήρχε το παραμικρό. Και πριν σου λέει, μας λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο υπεύθυνος, ας πούμε, των κέντρων, που μιλούσε προηγουμένως στον Τέρι Χατζιωάν, πριν ακόμα συμπληρώσουν μήνα, και αυτός και η κυρία μαζί, η άλλη γιάτρισσα, ζήτησαν άδεια. Πράγμα το οποίο σου λέει δεν γίνεται. Εσείς είστε εδώ για να δουλέψετε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας, θέλετε άδεια? Και ωραία, και οι δύο μαζί, να πάρει ο ένας, αν είναι κάτι επίγον, βεβαίως. Αλλά και οι δύο μαζί μετά τι γίνεται? Ψηλά γράμματα και οι τίτλοι από κάτω. Συνελήφθη ο γιατρός του. Δείτε τον εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι από το κανάλι του Σαββίδη, του Ιβάν του Τρομερού το κανάλι. Αυτό το αντικειμενικό κανάλι που υπηρετεί την αλήθεια. Εμφανίζεται ο γιατρός στο κανάλι για να πει αυτά τα οποία λέει. Προσέξτε, φορώντας τα ακουστικά. Δείτε τα έχει κρεμασμένα μπροστά του. Την ώρα δηλαδή που μιλάει στο κανάλι, έχει τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Για να περάσει το μήνυμα στο Πανελλήνιο, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ο γιατρός, το λειτουργήμα υγείας και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος σου λέει συνελήφθη. Μια εικόνα που μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και να μην αφήνουν τον δήμαρχο να μιλήσει εντωμεταξύ. Να τον... Ποιος είναι ο Χαριτά? Α, μάλιστα, ο Χαριτάτος, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα η προσωποποίηση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος, εντάξει, εκτελεί πραγματικά, επιτελεί λειτουργήμα. Και ποιος είναι ο άλλος από κάτω? Βρε καλά στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Πάνω στον Παναγιωτόπουλος. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Στο διπλανό στούντιο πρέπει να είναι και ο Αργύριος, ο φίλος μου Ντινόπουλος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Έχουνε λυσάξει όλοι. Να βγάλουνε τα μάτια του Άδωνη, να βγάλουνε τα μάτια του Μητσοτάκη, να ρίξουνε τη Χούντα κούλη. Έχουνε φαγωθεί στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βασίλη, άλλαξε, πάμε στο Σέργη. Τα βλέπει κανείς, όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Μα όσο ψύχρεμος κι αν είναι, όσο ήρεμος κι αν είναι, δεν μπορεί. Όταν παίζουνε, ειδικά με το κεφάλαιο που λέγεται Καστελόριζο και κάτι άλλο, ρε φίλε, λεβέντες εκεί πάνω των Αθηνών. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Άντε μπράβο, ξεστραβωθείτε, μάθετε γράμματα και ορθογραφία. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Δεν αλλάξτε εσείς τώρα την ονομασία του Καστελορίζου. Όλα τα έχετε ισοπεδώσει, όλα τα έχετε φέρει σε μια ευθεία. Να φάμε, σου λέει, το Μητσοτάκη και, και τον Άδωνη, και θα πάει στο διάλογο και το Καστελόριζο και όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε. Και βάλανε τώρα στο παιχνίδι αυτόν εδώ τον γιατρό. Προσπάθησε και τον επόμενο. Και οι δύο γιατροί άδεια. Ακόμα πριν συμπληρώσουν μήνα. Ακόμα δεν συμπλήρωσαν μήνα. Και ήθελαν άδεια και οι δύο. Και πόσα παίρνει ο καθένας τους, θα μας τα πει σε λίγο. Ο διοικητής της Β' είπε, ο κύριος Ροηλός, που συμπτωματικά ο Ροηλός είναι διοικητής Πειραιός και νήσων Αιγαίου. Σε αυτόν ανήκει και το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί με τα γεγονότα, με τον άλλο τον γιατρό. Με άλλο. Θυμόσαστε τα γεγονότα. Ε? Έχετε δει υπτάμενο γιατρό. Φορούσε και εκείνο τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Όπως αυτός εδώ ο Λεβέντης που δείχνει τώρα η τηλεόραση. Και έστησε τώρα ολόκληρη φάμπρικα ότι και καλά με συλλάβανε. Γιατί? Για να το συνδέσουν ότι η Χούντα κούλη τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ποιος ξέρει, πήγε τσακώδηκε εκεί με κανέναν Καστελοριζιό πολίτη. Ποιος ξέρει, κάτι τέτοιο προφανώς. Για να του κάνει μήνυση ο άλλος ο ανθρωπάκος, ο Καστελοριζιός. Εγώ δεν τα ξέρω, τα άκουσα από τον Δήμαρχο που τα έλεγε. Και υπάρχει μια διαδικασία όταν υποβάλλεις μήνυση για συκοφαντική, δεν ξέρω για τι πράγμα, ας πούμε. Αν συντρέχουν λόγοι αυτόφορης διαδικασίας. Και εμφανίζεται, έχει βάλει τον άλλο τώρα και τραβάει βίντεο. Τα χέρια του κρυμμένα και καλά, δίθεν του φόρεσαν χειροπέδες. Έχετε δει εσείς να γίνετε σύλληψη? Έχετε δει να γίνετε σύλληψη χωρίς αστυνομικό? Πού είναι ο αστυνομικός? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Και έχει κρυμμένα τα χέρια του για να υπονοήσει, υποτίθεται, ότι του φορέσαν χειροπέδες. Μόνος του μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Να το. Ορίστε, το δείχνει η τηλεόραση. Κανείς, ποιος είναι ο αστυνομικός που θα, κανονικά υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν σύλληψη, θα έπρεπε να τον πάρει και να τον μπουζουριάσει μέσα. Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα. Κάλεσε ο ίδιος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος κάλεσε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, να πάει στο τμήμα, λέει, γιατί είχε να καταθέσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εντάξει, και για να δείξει και καλά ότι τα χέρια του είναι με χειροπέδες. Μπαίνει μέσα και τραβάει. Δείτε το πόδι από κάτω που οπ, με το πόδι τραβάει την πόρτα για να κλείσει η πόρτα. Τα χέρια υποτίθεται ότι δεν δουλεύουν. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε μετά με το χέρι να κλείσει την πόρτα. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή πραγματικά. Έτσι θα υπηρετήσουμε την υγεία. Έτσι πραγματικά θα υπηρετήσουμε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Το μοναδικό στολίδι που ανεβάζει τα όρια της κυριαρχίας αυτής εδώ της χώρας που λέγεται Καστελόριζο. Ακόμα και το Καστελόριζο θα το θυσιάσετε, κύριοι του Όπερ και του Μέγκα, προκειμένου να βγάλετε το αντιπολιτευτικό σας μένος κατά της κυβέρνησης. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε δηλαδή. Και καλά να είναι οι καταγγελίες να ήταν στοιχειωδώς αληθείς. Έλα όμως που δεν είναι, να μην αφήνουν τον Δήμαρχο να μιλήσει, να τους εξηγήσει. Παρά μόνο στο τέλος, γιατί πλέον και η ανάγκη φιλότιμο, έτσι. Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο.
1: Το είδα, το
0: κατάλαβες. Έχεις ξαναδεί εσύ σύλληψη χωρίς τον αστυνομικό να το συλλαμβάνει.
1: Συνοδευόμενος είναι ο κρατούμενος, ναι. Του ανοίγουν την πόρτα και
0: το,
1: μέσα.
0: Του κρατάνε και το κεφάλι, μην τυχοχτυπήσει να πούμε, ναι, το κεφάλι του.
1: Εδώ στο πλάνο δεν υπάρχει
0: τίποτα, απολύτως τίποτα.
1: Τα χέρια είναι μπροστά και
0: πρόσεξε τώρα, τώρα θα ακούσετε και την αλήθεια. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα γραφεία της Β' είπε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά μου, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς αναγκαστήκατε να κατεβείτε στο Καστελόριζο για αυτό το περιστατικό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
2: Εγώ κατέβηκα 10 μέρες πριν.
0: Α, πριν από 10 μέρες.
2: Αλλά κατέβηκα διότι...
0: Γιατί εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και από το γραφείο του Υπουργού μου είπαν θα μιλήσετε με τον κύριο Ροϊλό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Ελάτε παρακαλώ.
2: Βέβαια. Πριν 10 μέρες πληροφορήθηκα ότι υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας.
0: Νίκο, άκου γιατρών. Εσύ τώρα την ιστορία πώς έχει. Άκου. Ελάτε, κύριε Διοικητή.
2: Με το Δήμαρχο, διότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το διαμέρισμα που διατίθεται δωρεάν από το Δήμο. Είναι στα πλαίσια των κινήτρων δηλαδή, ναι, που υπάρχουν για τους γιατρούς που πάνε στο Καστελόριζο. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαμονής. Και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στη συνεννόηση. Έκανε λοιπόν αυτό το ταξίδι γιατί, ο ίδιος, γιατί πραγματικά το Καστελόριζο είναι πάντα στην προσοχή μας και που ποτέ δεν θέλουμε να δημιουργείται πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω, μίλησα με τους γιατρούς εκτενώς πολλές ώρες, μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκαμε μια λύση. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης κάποιων μικροπροβλημάτων που υπήρχαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκε το διαμέρισμα όπως έπρεπε στους γιατρούς και μετακόμισαν στο διαμέρισμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά ήταν χτυπημένη η πόρτα σε ένα σημείο και αυτό ενόχλησε όμως τον...
2: Ναι, αυτό λέω, ότι εγώ όταν φεύγοντας έμεινα με την εντύπωση ότι είχαμε βρει μια άκρη. Μάλιστα μου έλεγε ο συγκεκριμένος γιατρός ότι έχει ενδιαφέρον, του αρέσει το Καστελόριζο, ναι, θέλει να μείνει εκεί, ναι, ότι θέλει να εκπαιδευτεί για την τηλιατρική. Κανόνισα αυτομάτως την ίδια ώρα που μου το είπε. Πήρα τηλέφωνο, κανόνισε να γίνει εκπαίδευση του γιατρού και της γιατρού, της δεύτερης γιατρού, στην τηλεϊατρική, γιατί έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και να κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά η πόρτα όμως ήταν εφθαρμένη, κύριε διοικητά μου.
2: Τώρα που πήγε μετά εγώ το άλλο.
0: Φθορά η πόρτα, κύριε διοικητά μου.
2: Εγώ θα σας πω αυτό που ξέρω, το κομμάτι το δικό μου. Όταν γύρισα λοιπόν μετά από 2-3 μέρες, μου ήρθε μία αίτηση πριν καν κλείσουν οι γιατροί ένα μήνα στο νησί, έτσι. Να πάρουν άδεια και οι δύο μαζί,
0: και οι δύο μαζί
2: 15 μέρες.
0: Μας είπε ο κύριος Βασιλάκης πρωτύτερα, στις 27η μέρα ζήτησαν και οι δύο άδεια.
2: Ναι. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν ποτέ αυτά, να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα και προφανώς είπα ότι δεν γίνεται και οι δύο μαζί, ένας-ένας, πάρτε λίγες μέρες, 15 μέρες και οι δύο μαζί για να μείνει το νησί χωρίς γιατρό, δεν γίνεται. Αμέσως μετά έστειλαν αίτηση παραίτησης. Ταυτόχρονα εγώ ξεκίνησα διαδικασία, μετακινήσαμε μία γιατρό, ειδική γιατρό, γενική γιατρό στο νησί και μία ειδικευόμενη από τη Ρόδο για να καλύψουμε το νησί και βεβαίως αμέσως μετά αποδέχτηκα τις παραιτήσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακαλώ.
0: Τι λεφτά θα εισέπρατε αυτός ο γιατρός τώρα και οι άλλοι, ήταν σύζυγός του ή απλώς συνέπεσε δύο γιατροί μαζί?
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η αμοιβή των ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή οι διαγροτικοί κανονικά, ναι, δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο δίνουμε κάποιες εφημερίες.
0: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
2: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα
0: εκεί. Ούτως ή άλλως, ναι. Παρακαλώ, τα χρήματα αυτά τα οποία...
2: Οπότε είναι κανένα 500 αυτό.
0: Πάμε στα 2,5.
2: Τα 400 ευρώ που παίρνουν από την περιφέρεια. Είναι η στέγη που προσφέρεται από το Δήμο.
0: Πάμε στα...
2: Και βεβαίως αν έμεναν εκεί θα είχαν...
0: Α, είναι, δεν μου λέτε το βοήθημα του εφοπλιστή.
2: Του Χατζιωάννου.
0: Άλλα πόσα, 1.500 είναι και αυτό. Δηλαδή πάνω από 5.000 πάει αυτός εδώ τώρα.
2: Ακαθά, πώς το λένε, αφορολόγητα.
0: Αφορολόγητα. Και ποιος παίρνει τόσα χρήματα, κύριε Ροϊλέ μου? Για πείτε μου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Να υπάρχουν κίνητρα στους γιατρούς μας. Αλλά με τη λογική αυτή, γιατί να μην υπάρξουν κίνητρα και για τους εκπαιδευτικούς μας που θα πάνε στο Καστελόριζο και στο κάθε νησί μας? Με την ίδια λογική στον κάθε ένα πολίτη.
2: Θα σας πω ποια είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά?
2: Η εκπαιδευτική. Επειδή το γνωρίζω το θέμα, η σύζυγός μου ήταν εκπαιδευτικός και έχω ζήσει...
0: Εγώ τώρα παράδειγμα έφερα, έτσι...
2: Ναι, ναι. Οι εκπαιδευτικοί πάνε σε ένα νησί, πάνε για 9 μήνες.
0: Ναι.
2: Παίρνουν τα μόρια τους και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη χρονιά δεν θα ξαναπάνε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν στέλνεις ένα γιατρό για 3 χρόνια, μιλάω για ειδικευμένους μόνιμους,
0: ναι,
2: γιατρούς τώρα.
0: Το βάζετε σε αυτή τη λογική, εντάξει.
2: Ναι. ο άλλος πρέπει να μείνει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και τεράστια διαφορά. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει 700.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο γιατρός θα πάρει 4, 5, 6, 7. 7.000 σας κόστιζε ο γιατρός της στήλου. Τη στήλου η γιατρός σας κόστιζε 7.000 το μήνα. Τα βάλαμε κάτω με τον κύριο Βασιλάκη και τα βγάλαμε. Και λέω, έλεος ρε παιδί μου.
2: Πάντως, απλώς να ξέρετε και για τους ακροατές σας, πιο πολύ το λέω τώρα εγώ αυτό, ότι στην προκήρυξη αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τοποθετήσεως των γιατρών, υπάρχουν τρεις ειδικοί γιατροί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Καστελόριζο. Πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το οικονομικό κίνητρο από την δωρεά του Χατζιωάννου, του Ιδρύματος Χατζιωάννου.
0: Βέβαια, λίγα είναι 1,5 χιλιάρικο αέρα πατέρας.
2: Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ένα νησί με δύο, γιατί δύο θέσεις προβλέπονται, ειδικευμένων γιατρών και δύο αγροτικών, mm-hmm. έχει καλυφθεί το Καστελόριζο.
0: Έχει καλυφθεί, ναι. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ξέρετε
1: και
0: ότι η δουλειά.
1: Πώς έγινε η εμπλοκή, δηλαδή τα υπηρεσιακά αυτά κατανοητά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Η εμπλοκή με την αστυνομία.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Η εμπλοκή έγινε γιατί υπέβαλε μήνυση πολίτης εναντίον του γιατρού. Τσακώθηκαν. Ο πολίτης με τον γιατρό. Για άλλο πράγμα.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση με τα ιατρικά.
2: Περιστατικό αυτό που λέει.
0: Αλλά σου λέει να το αξιοποιήσουμε, κύριο Σέργης.
2: Δεν ήταν πια γιατροί του ΕΣΥ. Είχαν ήδη παραιτηθεί.
0: Ήταν ήδη παραιτημένοι.
2: Γίνει δεκτές οι παραιτήσεις.
0: Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ήδη είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Ήδη η θέση είχε καλυφθεί από άλλον γιατρό, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδο και πήγε στο Καστελόριζο.
2: Και μία ειδική γιατρός.
0: Πάντως, κύριε Δικητά, κύριε Ροηλέ. Δεν ξέρω σε εσάς τυχαίνουν όλα. Έχετε στην αρμοδιότητά σας την Νίκαια και συνέβησαν εκείνα τα γεγονότα με τον Υπουργό Υγείας. Τώρα με το Καστελόριζο, αλλά το Καστελόριζο.
2: Θα με απολύσει ο Άδωνης μετά.
0: Θα σε απολύσει ο Άδωνης.
2: Μισό λεπτό.
0: Εδώ όμως δεν. Άκουσα να σου πω, κύριε Ρουλέ. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας. Και όταν δεν το έχουν καταλάβει κάποια γκρουπούσκουλα, να τους το πούμε φωναχτά. Γιατί με ευγένεια και ψιθυριστά δεν καταλαβαίνουν. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Αναφέρομαι γενικότερα στο κλίμα το διαδικτυακό το οποίο έχουν φτιάξει κάποιοι αλυταράδες του διαδικτύου, οι οποίοι προσβάλλουν εμβεβάλλον τρόπο το νησί το οποίο προσδίδει εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία του Καστελόριζου, να πάνε να πνιγούνε. Και με το Καστελόριζο δεν πρέπει να παίζει κανένας κεράτας από αυτούς εδώ.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επίσης θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι με το Δήμαρχο και το Δήμο, γενικά και τη Δημοτική Αρχή, η συνεργασία μας είναι άψογη.
0: Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μας το είπε ο κύριος Δασλέστης προηγουμένως.
2: Και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πάντα μας βοηθάει στις κάποιες φάσεις που έχουμε πρόβλημα με γιατρούς, πάντα μας βοηθάει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λοιπόν, με οπλήτες γιατρούς.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ροηλέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, Νίκο, ακούς τώρα που βρίσκεται η αλήθεια. Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τώρα πώς το στείλουνε.
1: Ξέρω από ποιο χώρο ξεκίνησε.
0: Έλα, σ' ακούμε λοιπόν. Ξεδίπλωσε τώρα τις πληροφορίες σου.
1: Ανταρσία εκεί γύρω. Όλη η παρακμή. Η γνωστή παρακμή, τους γνωρίζω εδώ και 10 και πλέον χρόνια από το Facebook. Έτσι είναι το στυλ τους, έτσι δουλεύουν. Τώρα, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη άφηση, να το πούμε έτσι, στα social, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας πανεύκολα ό,τι βιντεάκι θέλει, να δημιουργεί εντυπώσεις, και μέχρι να αποσαφινιστεί έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο μετά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ανατρέψεις.
0: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί. Μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ενδεχομένως να μην τους πονάει, ας πούμε, η πατρίδα όσο πονάει εσένα ή κάποιον άλλο, λέω τώρα εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει το Καστελόριζο.
1: Είναι απόλυτα διεθνιστές. Όχι η πατρίδα του Καστελόριζο. Ολόκληρη η ελληνική επικράτεια δεν τους ενδιαφέρει. Πραγματικά. Είναι αλλού. Δηλαδή, βλέπουμε από αυτούς τους ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο με φλωτίλες, με ό,τι παρακμή υπάρχει, είναι υποστηρικτές καθεστώτων όπως είναι του Ιρανικού, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τον πολίτη που υποτίθεται ότι σφάζονται και προσπαθούν. Κανένα μα κανένα ενδιαφέρον. Ο πολίτης ο Έλληνας είναι αναλώσιμος, δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό στο Καστελόριζο ή στη Σέλης ή οπουδήποτε αλλού. Αναταραχή για την αναταραχή, να γίνεται ένα μπουμπούλα και να βρισκόμαστε συνεχώς σε αυτή την κατάσταση.
0: Και είναι η λεγόμενη συμμορία της μιζέρειας εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, διότι ναι, ακριβώς.
0: Τα κίνητρα είναι ακριβώς αυτά εδώ τώρα. Ακριβώς, χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά βελτίωση που κάνουν στην πατρίδα, να πούμε.
1: Δεν θέλουν καμία βελτίωση. Ίσα ίσα, όσο βελτιώνεται το σύστημα, αυτοί τόσο τρελαίνονται περισσότερο και αντιδρούν με τέτοια βίντεο. Αν δεν υπήρχε αυτή η βελτίωση, δεν θα κάνετε τέτοιο αγώνα. Τους, ακόμη και η βελτίωση τους πονάει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
0: Πρέπει να μελαγχολούν τελικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έτσι.
1: Γιατί έχουν πρόβλημα συνεχώς, θέλουν να βρουν.
0: Μα δεν μου λες, κάποια στιγμή η Αχτσιόγλου δεν ήταν αυτή που είπε ότι η αριστερά τρέφεται με την ανομαλία, γιατί
1: σωστά
0: όταν είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Σωστά το είπε, και αυτή είναι της ίδιας σχολής. Όσο πιο στα άκρα πάμε, αυτοί εκδηλώνονται.
0: Εσύ όμως μου είπες τώρα ανταρσία, ακόμα πιο πέρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι πιο πέρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι ανταρσία.
0: Είναι αυτοί τους οποίους είχε βάλει τότε ο Βούρτσης, νομίζω, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τους. Όχι, η Κωνσταντοπούλου τους πήρε, κάλεσε ταξί από τη Βουλή όταν πήγανε να κάνουν κατάληψη στη Βουλή. Βρε, τι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, Βρενικό. Το θυμάσαι αυτό, που κάλεσε ταξί να τους πάρει να
1: πούμε. Η παρακμή υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και τώρα, απλώς όπως είπαμε, τα social πλέον μπορούν να κάνουν γνωστό ένα περιστατικό το οποίο σκηνοθετούν.
0: Και να το παρουσιάζουν όπως θέλουν.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ εύκολα. Τραβάει κάποιος με ένα κινητό, γίνεται αναμπουμπούλα.
0: Μα δεν μου λες τώρα, αυτός εμφανίζεται, γιατί το βλέπω τώρα στο βίντεο ξανά και ξανά, το δείχνει τηλεόραση. Δεν μου λες, αυτός τώρα έχει τα χέρια του κρυμμένα μπροστά, έχει την εντύπωση. Δείτε, ρε Βασίλη.
3: Δίθεν ότι φοράει χειροπέδες.
0: Σαν να φοράει χειροπέδες, ναι, ρε παιδί μου.
3: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει μέσα. Δείτε,
1: μόνος του,
0: χωρίς. Και δε στο πόδι, ναι, τώρα από κάτω. Όπα, τραβά την πόρτα και την κλείνει
3: και
0: με το πόδι.
3: Ότι δεν μπορεί με τα
0: ότι χέρια δεν μπορούν να πιάσουν, υποτίθεται, την πόρτα.
3: Μετά όμως κλείνει η πόρτα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να τα κλείσει εντελώς. Πόδι μας.
3: Έτσι.
0: Καλά, δεν τρέπονται.
3: Κατασκευασμένο.
0: Ναι, φαίνεται πλέον, μιλάει από μόνο του.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση σε περίπτωση.

0: Κυριακίδη, είστε τίποτα ως σκηνοθέτης μπροστά στη σκηνοθεσία αυτή εδώ πέρα την οποία έχουν στήσει οι λεβέντες. Δεν φτουνάτε, κύριε Καλπακίδη μου. Η σκηνοθεσία σας είναι πολύ πενιχρά, να πούμε, μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω τώρα να έχουν στήσει οι Αθηναίοι. Για βάλτε τα δυνατά σας, να τους βάλετε από κάτω, κύριε Καλπακίδη.
1: Αν θυμάστε, είχαμε και το βίντεο με τη γιατρό που έκλαιγε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Είναι της ίδιας λογικής όλοι αυτοί.
0: Ίδιας,
1: ό,τι πάρουν κάτι, το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Αντέχει 2-3 μέρες,
0: ναι.
1: Αλλά γενικώς κάνουν τόρο. Κάνουν τώρα, αυτό θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό, τι γιατρό έχει, πώς είναι, τι είναι. Θα βρούνε κάτι να κάνουν, να προκαλέσουν. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα άλλο.
0: Πόπο ρε ζηλίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά, αυτό το οποίο συνέβη με το Καστελόριζο, είναι πραγματικά δηλαδή, είναι να κλαίει η ψυχή σου. Γιατί στοχοποίησαν τώρα ένα νησάκι, το οποίο ως κόρην οφθαλμού το έχουμε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε, και το προσέχουμε, η αλήθεια. Και βλέπουμε την γενικώ την ευαισθησία. Δηλαδή τα αιτήματα του Καστελορίζου de facto είναι δεκτά εκ προημίου. Μα ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι λογικό το αίτημα, παρά τα αυτά δεν πρέπει να χαλάμε χατήρι. Αυτό το νησί είναι αυτό το οποίο ανεβάζει πραγματικά την εθνική κυριαρχία αυτή εδώ τη χώρα. Η ευλογία του Θεού να το ορίσει στη θέση που βρίσκεται, πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει.
1: Η θέση αυτή, μην ξεχνάτε ότι έχει αφισβητηθεί. Από ανθρώπους
0: και συνεχίζει. Και συνεχίζει.
1: Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια.
1: Δεν ανήκει στο Αιγαίο, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανήκει στη Μεσόγειο,
1: αυτό,
0: δεν ανήκει στη Ρεσόγειο.
1: Είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το αν έχει ή δεν έχει ΑΟΣ.
0: Ακριβώς.
1: Είτε είναι είτε δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι τη ίδια λογική αυτοί οι άνθρωποι όλοι και είναι πάντοτε σταθερά με τους άλλους, όχι με εμάς.
0: Σταθερά με τους άλλους. Τι ωραία που το σερβίριζες. Σταθερά με τους άλλους, όπως το λες. Με τους άλλους. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ.
1: Υπάρχει μια σταδιακή χαλάρωση στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια περίπου. Οπότε επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετέχει. Τόσο χάλια είναι. Αυτό που ζητάει ο Τραμπ είναι να δώσουν χρήματα για εξοπλισμούς για να συμμετέχουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε ένα στολίσκο να πάνε να κάνουν κάτι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο χάλια και η Αγγλία και η Γερμανία, όλες οι χώρες αυτές δίνανε τα χρήματα αλλού για κοινωνική πολιτική, ναι, για οτιδήποτε άλλο για να περνάνε καλά. Υπήρχε ηρεμία με τη Ρωσία η οποία δεν με ενοχλούσε. Τώρα ξύπνησαν ξαφνικά, αλλά δεν είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις το Ισλάμ μέσα σου, στη χώρα σου. Πριν από λίγο έβλεπα πάλι ένα βίντεο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο δύο αστυνομικοί από κάποιον παράνομο. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Ο εχθρός είναι μέσα πλέον, δεν είναι έξω και δεν έχεις και στρατό και για έξω όπως υποστήριζες παλιά, ας πούμε, επιχειρήσεις σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούν.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την
0: καλημέρα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν. Πλούσια επικαιρότητα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, η επικαιρότητα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν πληγές αθεράπευτες. Πληγές οι οποίες δεν κλείνουν με τίποτα. Και δεν νομίζω ότι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό. Για να μην πω και σε ένα μεγάλο βαθμό και προσβλητικό για την ιστορία, το όνομα αυτού εδώ του τόπου. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά μέσα από αυτό εδώ το μέσο. Η τελευταία επισήμανση, θα μου πείτε, ανακάλυψε ο Κλεάνης ο Λοΐζος ξαφνικά την Αμερική, θα μου πει κάποιος. Ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τα προβλήματα καλά κρατούν, όπως αυτό το οποίο έχει να κάνει λόγω χάρη με το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κάπως τα πράγματα, ας πούμε, να αντιμετωπίζονται και να βελτιώνονται. Δεν νοείται, ας πούμε, μέσα στο κατά καλό καιρό, αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, στην εκπομπή του Λοΐζου, σχετικά με το που πηγαίνουν δηλαδή τα λίμματα του βιολογικού, δηλαδή εντελώς αδούλευτα μέσα στη θάλασσα. Ο Βυθός μου έλεγε χθες, άνθρωπος ο οποίος είναι και δίτης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Κλεάνθη, έχω και τις φωτογραφίες. Και μου τις έδωσε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, μιλάμε, είναι της ντροπής πράγμα. Ντρέπομαι και να τις δείχνω για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι ξέρετε, κάνω κακό σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Ήθελα να ξέρω πώς μας αντέχει αυτός εδώ ο τόπος. Όλους εμάς τους άχρηστους να πατάμε πάνω.

0: Αυτό το μεταξύ το οποίο έγινε στο Καστελόριζο με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον γιατρό. Τελικά εδώ μιλάμε φάμπρικα, έτσι. Και να βλέπετε από κάτω, ας πούμε, χιλιάδες, ας πούμε, τα τρόλ. Και όλο τυχαία όλα αυτά εμφανίστηκαν πάλι με, με το που έκανε, έσκασε μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Μας θυμίζει την υπόκα της Κουμουνδούρου τότε. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, η ίδια μεθοδολογία. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί ήδη τα κατήγγελαν μετά οι Σιριζέοι, τα έλεγαν, Βασίλη. Όταν ο Τσίπρας απομακρύνθηκε, ήδη βγαίνανε και ξεναγούσαν εκεί, πηγαίνανε κάτω στα υπόγεια. Εδώ ήταν, σου λέει, καμιά πενινταριά άτομα, ο καθένας είχε καμιά πενινταριά λογαριασμούς διαφορετικούς και βαρούσαν. Ναι, έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ο ένας, έπεφτε η γραμμή και έλεγαν, έκανε μια ανάρτηση εσύ. Λογάριασε, έκανε μια ανάρτηση. Η οποία ήταν, ξέρω εγώ, κατά του ογκόλιθου αυτού τη πολιτική. Αυτού του τύπου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος που ωφέλει τόσο πολύ αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις έκανες μια τέτοια ανάρτηση, αμέσως να πούμε, άρχιζαν από κάτω. Τα πάντα. Ναι, εντάξει.
1: Να θυμηθώ, ποια είχε πει η υπουργός, ήταν
0: πολύ. Ο ένας κατήγγελε τον άλλον. Ναι. Τώρα λοιπόν, με το που έσκασε πάλι μύτη αυτός εδώ ο τύπος και διαρωτώ με πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Πού τα βρίσκει, ποιος τον χρηματοδοτεί.
1: Ένα ερώτημα
0: το οποίο δεν έχει απαντηθεί από κανέναν. Δικαιολογούνται. Τι εισοδήματα έχει με βάση τις δηλώσεις ποθενές τις οποίες κάνει. Δικαιολογείται όλοι αυτοί. Ποιος, κάποιοι ξοδεύουν γι' αυτόν, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή είναι κακό να πούνε πληρώνει ο τάδε φοπλιστής παραδείγματος χάρη ή πληρώνει ο τάδε καναλάρχης.
1: Υπάρχει κάποιο χορηγός.
0: Κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εδώ δηλαδή αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτής εδώ της χώρας, εδώ μας στίβουν εσένα, εμένα, τον Α, τον Β, με τα πόδεν έσχες και τα λοιπά. Μα, και το τελευταίο σέντς, ας πούμε. Μη τυχόν και αυτοί εδώ οι τύποι, ο άλλος ξεχνά να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και από κάτω του μεταξύ, ένας λαός ο οποίος τελικά μεγάλη αμορφωσιά. Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ αν έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι, ξέρω εγώ, Ηλιόλου. Ο λογαριασμός, viral, μεγάλη επιτυχία, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, κατάλαβες τώρα. Με αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Αλλά όταν μπουν στο Facebook, ξέρουν και κάνουν και αυτή μετακριτική γύρω από τα πολιτικά. Για να τους πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω να σου απαντήσουν.
1: Και όμως ψηφίζουν.
0: Ψηφίζουν. Και έχουν άποψη περισσότερο από αυτούς. Τι να πεις τώρα, εντάξει, αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και θα σας πω και κάτι. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Λίγο πολύ, ας πούμε, και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες χώρες θα βιώνουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι κάπως λειτουργεί, αλλά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι στρεβλές. Να τους πεις τώρα, παιδί μου, χάρη, ότι ποια είναι η πορεία, ας πούμε, των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας και τι αντίκτυπο έχει αυτή η πορεία των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους. Γιατί όταν σας θυμίζω η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τότε ο ΓΑΠ την έβαλε να πούμε, φώναξε το Δουνουτού, ήταν προμελετημένο βέβαια, γιατί με τον Στρος-Καν υπάρχει και το βίντεο στο διαδίκτυο, στο YouTube. Που τα λέγανε πριν γίνει καν πρωθυπουργός ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ο άλλος ογκόλιθος της πολιτικής. Αυτός. Ένας είναι ο Τσίπρας, άλλος ένας είναι αυτός. Και πάμε τώρα για νέα φεντάνια. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί, ήταν τα μακροοικονομικά της μεγέθη, ήταν η πορεία της οικονομίας, ήταν οι δείχτες αυτούς τους οποίους σήμερα απαξιώνουν κάποιοι λέγοντας ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Έριξε μια παρόλα, ας πούμε, ο Γέρος Δημοκρατίας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γέρος, έτσι, δεκαετία 50-60 σας θυμίζω. Λοιπόν, έριξε τότε αυτή είναι εδώ, πολύ επιτυχημένη η αλήθεια για τα χρόνια εκείνα και αυτό τώρα το αλαμασάνε όλο. Το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Μα μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε, επαναλαμβάνω τότε, να πούμε, στα μνημόνια, στην πρέσα, ήταν πρέσα, κανονική πρέσα και μάλιστα με λάθος συνταγή, γιατί σε αυτό είχε δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς. Εμένα μου αρέσουν να λέω πάντα, δηλαδή, να λέγονται αλήθειες. Και τότε σας θυμίζω ότι ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε καταρχήν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν δημόσιο το χρέος. Η σχέση του μεταξύ, να πούμε, του δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ήταν της τάξης, ας πούμε, του 128-130%. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου η χώρα μπορούσε να δανείζεται κανονικά. Ανέλαβε, πήρε τότε να πούμε το επικοινωνιακό πάνω του Υπουργός Οικονομικών, τότε ο Παπακοσταντίνου, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, μιλούσε για διεφθαρμένη χώρα, σας θυμίζω, άρχισαν τα σπρώτα σιγά σιγά να εκτοξεύονται και φτάσαμε στο σημείο πλέον να κλειδώσουν, να κλείσουν οι αγορές για μας. Έτοιμος κατευθείαν ο μηχανισμός στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι απλά ένας μηχανισμός στήριξης, ξέρετε, ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξέρω εγώ, με τον ESM. Όχι, έπρεπε να μπει μέσα το Δουνουτού. Μα το Δουνουτού πάει μόνο σε καμένες, κατεστραμμένες ας πούμε χώρες, τύπου ξέρω εγώ, Αργεντινής και τέτοια. Εκεί είχαν κατασχέσει μέχρι και τις ράκες των σιδηροδρόμων. Το πλουσιότερο δίκτυο σιδηροδρομικό. Έχω πάει η Αργεντινή και τα είδα, ας πούμε. Λοιπόν. Μέχρι και τις ράκες. Ναι. Ακριβώς λοιπόν την ίδια συνταγή έφερε αυτός εδώ τύπος, να πούμε, ο οποίος το έπαιζε το ότι ήταν υποτίθεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και αυτός ήταν εσωτερικά λειτουργούσε, ας πούμε, λες και ήταν μαθητής, ας πούμε, της σχολής του Σικάγου, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή άκρος φιλελεύθερος τύπος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα λέω αυτά γιατί βλέπω τώρα τους φίλους μου τους Πασοξίδες, για τους οποίους στεναχωριέμαι που βλέπω τώρα τις μετρήσεις να είναι πίσω από το Τσίπρα και μάλιστα με διαφορά. Ρε παιδιά, κάτι λάθος κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε σωστά όπως ισχυρίζεστε, κύριε Τσουκάλα, και να είστε πίσω από το Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο Τσίπρας με τον υποκατάτατο μισθό με τα 3,80 να πούμε στους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τους νόμους Κατρούγκαλου και πάει λέγοντας. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πραγματικά να πούμε μόνο φτώχεια μοίραζε να πούμε, κακομοιριά να πούμε. Και βέβαια τρολ, χιλιάδες τρολ στο διαδίκτυο. Αυτά ξέρει να κάνει, αυτά κάνει και αυτά εφαρμόζει και τώρα.
1: Θυμάμαι κάθε μέρα τότε, όλο και κάτι δυσάρεστο ακούγαμε.
0: Βέβαια.
1: Καθημερινά.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Που τρέχει ο λογισμός.
2: Καλημέρα, κύριε Λόζικα. Μου επιτρέψε πίσω σάγκου έτσι με προσοχή. Θυμάσαι και εκείνο τον τύπο που έπαιρνε μαζί του, τον υπουργό που είχε τα μαρκαδωράκια και τα στυλό στη τσέπη.
0: Για
2: θυμάσαι. Πώς λεγότανε, Παπακοσταντίνου, πώς λεγότανε.
0: Παπακοσταντίνου, αυτό λέω.
2: Ναι, που γυρίζανε ένα την Ιφίλιο
0: ναι,
2: και βρίζανε τη χώρα και λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
2: Και το κάνανε επί μήνες χωρίς να παίρνουν μέτρα. Και αφού βρίζανε τη χώρα και μετά αποφασίσαμε.
0: Μετά, όταν φρακάρισε το πράγμα, να πούμε.
2: Να πάμε στον Δουνουτού.
0: Με την απειλή ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οπότε εκεί και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
2: Ενώ
0: κάθε τρεις και λίγο.
2: Αν έπαιρναν μέτρα μόνοι τους,
0: βέβαια.
2: Θα ήταν κάπως καλύτερα.
0: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να γίνει.
2: Και βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ποτέ πραγματικά τίποτα χειρότερο από το κάποιος να γυρίζει για να βρει τη χώρα σου. Είναι σαν να σκοπαντή στην οικογένειά σου.
0: Δυστυχώς.
2: Και το λέω αυτό γιατί δεν λένε και αλήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεμπέλητες στην Ευρώπη, λιγότερο παραγωγικοί. Σε κάποια πράγματα. Οι Γερμανοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο διαφθαρμένοι. Οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι ψιλικατζίδες. Δεν κάνουν κομπίνες με γαλαμπόκια, σέσκουλα, μπρόκολα και βαβάκια, όπως κάναμε εμείς. Κάνουν με τους ρήπους της Volkswagen, θυμάστε τη τρελά προσφυγή.
0: Μπράβο.
2: Με τις τραπεζικές πρακτικές, θυμάστε την Deutsche Bank και έφαγε στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Εκείνη.
2: Λοιπόν, με τα φάρμακα, με την υψηλή τεχνολογία, οι άνθρωποι κάνουν χοντρές δουλειές. Δεν κάνουν τώρα, ασχολούνται με είδη μαναβικής, όπως κάνουμε εμείς. Λοιπόν, που είμαστε οι πιο δουλεύουμε περισσότερο και καμιά φορά και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είμαστε οι πιο παραγωγικοί αποδειγμένα και σε μετρήσεις. Άρα λέγανε και ψέματα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν σκοφαντία. Γιατί αν ήταν αλήθεια, να δεν είναι σκοφαντία, προϋποθέτει να λέει ψέματα. Λοιπόν, λέγανε και ψέματα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, για να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλανε και το τιμωρήθηκαν με εκλογικά, αλλά έπρεπε να αποσημωμένα ότι έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και τελικά τώρα είναι δυνατόν. Ωραία, πάει, πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Ζήσαμε τα πέντε χρόνια τα αχρίαστα εκείνα τα μνημόνια, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ας πούμε. Με κατασχεμένη, ας πούμε, και με δεσμευμένη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού λαού, ας πούμε, για 99 χρόνια του δημοσίου. Εμείς εδώ τώρα στη Ρόδο, λόγου χάρη, κύριε Κρανιδιώτη, καθημερινά το βιώνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα χάλια της ΕΤΑΔ που είναι θυγατρική, να πούμε, του υπερταμείου και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό, έρχεται ο υπουργός και σου λέει θα το προσπαθήσω. Δεν του περνάει και αυτού νου, γιατί υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λογοδοτεί στους δανειστές. Θέλω να πω δηλαδή αυτά, και θα παραμείνουν τώρα αυτά για όλα τα χρόνια. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
2: Όχι, εγώ είχα και ένα ντεζαβού, ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάλι ότι θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές.
0: Τις πανελλαδικές τώρα, ναι.
2: Να προαναγγείλει να μοιράζει πάλι λεφτά.
0: Ναι. Και ότι η μισθή. Ο άνθρωπος του υποκατώτατου δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν είχε φέρει να πούμε τα τρία
2: εκατοστά. Ο όρος, έτσι, λοιπόν. Δηλαδή είσαι εργαζόμενος και πάει να ξεκινήσει να θα παίρνει τον υποκατώτατο.
0: Τον υποκατώτατο μισθό.
2: Σου σπάει το ειδικό με το καλημέρα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί καταρχήν ότι οι πιο αδίστακτοι για να κάνουν αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική είναι οι αριστεροί. Και ότι τις περισσότερες παροχές που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα τους έχουν πάρει επικέντρο και δεξιά. Και αυτό είναι και ιστορικό γεγονός. Δηλαδή το ΙΚΑ για παράδειγμα ιδρύθηκε από τους φιλελεύθερους με πρώτο διοικητή έναν δεξιό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και απέκτησε, εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες πολλές, όπου για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι είχαν 8 ώρο, είχαν απαγόρευση ειδικής εργασίας, είχαν πληρωμένες διακοπές. Συντάξει, αυτά γίνανε μεταξύ. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν δηλαδή μια σύμπραξη, ας το πούμε, διαδοχή χρονικά του κέντρου και της σκληρής δεξιάς. Έτσι, όπως και σε άλλες χώρες το ίδιο. Δηλαδή ο καπιταλισμός παραχώρησε πολλά δικαιώματα και προνομία στους εργαζόμενους για να έχει καλύτερη παραγωγικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν αποτέλεσμα της εξέγερσης του Σικάγου, έτσι. Ήταν ότι οι μεγάλοι βιομήχανοι ήταν, δηλαδή οι πιο καλά πληρωμένοι για δεκαετίες στην Αμερική, ήταν οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο Ντιτρόιτ. Ήταν οι εργάτες του Ford, του John Ford, ενός σκληρού δεξιού καπιταλιστή, ο οποίος όμως κατάλαβε ότι για να έχεις παραγωγικότητα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους εργάτες, που να είναι ικανοί και να είναι και ευχαριστημένοι. Και είχαν γίνει, ας το πούμε, ένα είδος καλή μικροαστή, δηλαδή τα έσοδά τους ήταν τέτοια, ενός εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία μπορούσε όχι μόνο να έχει δικό του αυτοκίνητο, να έχει δικό του σπίτι και να σπουδάσει και τα παιδιά του στο κολέγιο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σήμερα για έναν απλό εργάτη. Όπως έχουν τα πράγματα. Οπότε βλέπει κανείς ότι και ιδεολογικά να το προσεγγίσει και ιστορικά κανένα. Τα πράγματα είναι πολύ.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι τώρα και να το κάνουμε πιο ανάλαφρο το πράγμα. Καλοκαιράκι είναι και θέλω οι συζητήσεις να μην έχουν τόσο πολύ. Λοιπόν, να μην έχει heavy metal. Να το πάμε λίγο πιο slow το πράγμα. Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχαν μια συνάντηση με τη Μέρκελ στο Βερολίνο, ήταν που στο διάλογο ήταν. Και είχαν ξεχάσει να πάρουν τους φακέλους και ψάχνουν να βρουν τους φακέλους. Ήταν από τη μια μεριά ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Από την άλλη μεριά ήταν ο Τσίπρας με τον Νίκο τον Παπά και κάποιους άλλους και λέγανε πού πήγε ο φάκελος, ρε παιδιά, και ψάχνουν. Ρε Βασίλη, το θυμάσαι, ναι, και τους έγραφαν τα μικρόφωνα, οι κάμερες. Τι ντροπή.
2: Αλλά το πιο ωραίο, νομίζω εγώ, για μένα το πιο ωραίο και εμβληματικό ήταν ο Βαρουφάκης να πηγαίνει στην Downing Street ντυμένος ως dealer ναρκωτικών στο Σόχο.
0: Λες και ήταν από κανένα καρτέλ, εφάνισε.
2: Και με αυτό το έτσι, ξέρετε, αυτό το κουνιστό έτσι, το. Συνάμενος τέλος πάντων και γουνάμενος με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει και όπου κοιτάγαμε όλοι και φυσικά και όλοι οι ξένοι
0: ντροπή όμως η Ελλάδα όμως
2: αυτός ο τύπος εκπροσωπούσε
0: παρίας ήταν η Ελλάδα τότε πραγματικά έτσι, δηλαδή.
2: Βεβαίως, γιατί ήταν και, δεν ήταν η εμφάνιση, ακούστε να δείτε, εγώ πολλούς φίλους που είναι αντικομφορμιστές ήταν το ότι ήταν ανίκανοι και ότι ήταν τυχοδιώκτες, δηλαδή ασφόραγε βατραχοπέδιλα, κίτρινο καπέλο και δεν ξέρω εγώ πίσω να έχει φτερά παγωνίου ότι ήθελε. Αρκεί να ήταν σοβαροί, αρκεί να ήταν αποτελεσματικοί. Λοιπόν, αυτοί πήγανε και παίξανε τη χώρα στον μπαρμπούτι. Και τώρα λέγω ότι και διεκδικούν πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντινή. Δεν μπορεί να υπόσχεσε πάλι όλες αυτές τις ανοησίες.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που μου ήρθε. Μου λέει, έχεις δίκιο. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε βρεθεί τότε με το Στρόσκαν, να πούμε, και είχε κλειδώσει. Από τότε ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Και ο Παπανδρέου, βέβαια, η δημοσκοπήση στον έβγαινε. Τα κανόνες από πριν. Να μπει στο Δουνουτού, να πούμε, στα πόδια μας. Πω, τώρα μου το θύμισε άλλος ένας φίλος μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα.
2: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά όλοι αυτοί κυκλοφορούν, κάνουν διαλέξεις. Έχουν ιδρύματα.
0: Δεν μου λες, έχω, επειδή βλέπω τώρα την επίθεση που γίνεται από τα αριστερά τρόλ, να πούμε, στο διαδίκτυο. Εσένα δεν σου κάνουν επιθέσεις. Σε φοβούνται, έτσι, οι λαγοκέφαλοι του ίντερνετ.
2: Εντάξει, κοίταξε. Ενίοτε είναι ψευδόνυμα πάντοτε.
0: Ναι. Δεν βλέπω να σου επιτίθεται όμως.
2: Ή κανένας που να έχει άγνοια κινδύνου. Όχι, βρίζουμε κατά καιρούς, αλλά...
0: Λίγο στο Twitter βλέπω κάποιες...
2: Ναι, έχω πάρει μια απόφαση εδώ και μερικά χρόνια. Γιατί αν πήγαινα δικαστικά όλους αυτούς, θα έπρεπε να έχω μοναδικό πελάτη τον εαυτό μου, να μην ασχολούμαι με κανέναν άλλον και να μου απορφάλω το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν είναι κάτι πολύ χοντρό καμιά φορά, ναι, μπορεί να το κάνω, αλλά γενικώς αυτό προτιμώ είναι να τους μπλοκάρω ή να τους απαντάω. Ξέρετε, παίρνοντας τη μεγαλύτερη εκδίκηση, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μπορεί να κάνεις και μισούν αυτοί όλοι. Είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει μαζί τους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί εάν πάρεις τις μετρητήσεις κάθε τρόλ και αρχίσεις να ψάχνεις, να κάνεις μηνύσεις, να κάνεις αγωγές, θα έπρεπε να περνάω όλη.
0: Ευτυχώς είναι και το φωνητικό πληκτρολόγιο, οπότε εύκολα μπορεί να απαντάς. Αλλά τι γίνεται όμως, δεν γράφει, γράφει, κάνει και ορθογραφικά λάθη, και όταν είσαι αλλεργικός και με την ορθογραφία και τα λοιπά και θες να είσαι σωστός, σου τρώει χρόνο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται αυτό.
2: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, πάντως καμιά φορά ο τρόπος που περνάω την ώρα μου περιμένω να δικάσω όταν έχω τέλος πάντων ένα διάλειμμα, είναι αυτός. Μπορεί να απαντάω. Καμιά φορά μπορώ να διασκεδάσω.
0: Τώρα, όλο τυχαία. Όλο τυχαία βλέπω τώρα η επίθεση αυτή των λαγκοκέφαλων στο ίντερνετ έγινε με το που εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγείλει τότε τα υπόγεια της Κουμουνδούρου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
2: Δεν ήταν καταγγελία. Θα σου θυμίσω, δεν το θυμάστε καλά.
0: Για θύμισε μου, παρακαλώ.
2: Ήταν μια επίσημη παρουσίαση σε συνέντευξη των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Γιάμαλη, που σήμερα έχει κάνει μια γενική αστική επισκευή. Έτσι και προωθείται ως.
0: Εντάξει, τώρα είναι το μεγάλο κανάλι.
2: Το woman, έτσι, mainstream, να το πούμε έτσι. Όπως λένε και στο μαύρο μάτι Σιγών. Λοιπόν, και ήταν τρόλ τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχαν λογαριασμούς και παντού το έχουν πει επίσημα οι άνθρωποι. Δεν ήταν
0: το κρύβανε,
2: διάλογη,
0: ναι,
2: αποκάλυψη. Έτσι,
0: ναι, και είναι. Μετά όταν τσακώθηκαν, όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά και επί Κασελάκη και έγιναν
2: και αλληλοαποκαλύψεις.
0: Άρχισαν διάφοροι, ναι, μπράβο, ναι.
2: Καρφώθηκαν. Γιατί έχουν και μια παράδοση στην αριστερά, έτσι, να ρουφιανεύουν. Μα και δεν να βρίσκουν ένα στον άλλο.
0: Δεν μου λες τώρα, φαΐλε μου. Τα λεφτά που τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τώρα ο Τσίπρας, γιατί βλέποντας το ποθενές.
2: Κοιτάξτε, επειδή πληρώνει μικρό νίκη στο Σούνιο 500 ευρώ, του περισσεύουν. Νομίζω.
0: Όχι, αλήθεια.
2: Αφού του περισσεύουν με 500 ευρώ, είναι μικρό. Είναι και τα του περισσεύουν.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες προφανώς, οι οποίοι τα κάνουν δωρεά, αλλά αυτά δεν πρέπει να εμφανίζονται όλα αυτά.
2: Εδώ μιλάμε. Και αυτό λέει, δεν μπορεί να είναι εθελοντός όλοι αυτοί.
0: Τώρα, βέβαια, βρήκε το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να κερδίζει, να έχει βγάλει αρκετά χρήματα από την Ιθάκη, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι για πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάντως με λυπεί, με θλίβει το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται τώρα, αν είναι δυνατόν, 5 μονάδες πίσω από το Τσίπρα, παιδιά.
2: Λέζε, κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πρώτα απ' όλα ηγεσίας.
0: Ντροπή,
2: είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά άμα, κοιτάξτε, όταν δεν έχεις μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα άστρο, να λάμπει, να, πώς να το πω, να πείσει τον κόσμο, να προεξάρχει και να έχει τις βασικές αρχικές ιδιότητες. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τον ακούς και αισθάνεσαι ότι βάζει τη σκέψη σε τάξη και σου δίνει μια προοπτική και λες, να, αυτό θα ήθελα, αυτό σκέφτομαι, έτσι αναλύω τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτό το οποίο βλέπετε.
0: Μπορεί να πει κάποιος
2: λοιπόν,
0: τώρα.
2: Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το έχει, τι να κάνουμε.
0: Ο Φαΐλος, ο οποίος έκανε viral το πορτατήφ, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος.
2: Οποιοδήποτε να ήταν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, θα πηγαίνανε καλύτερα, πραγματικά το πιστεύω. Να ήταν. Πώς θέλω την κοπέλα από την Καλαμάτα.
0: Θα πήγαινε καλύτερα, λες.
2: Ξεχνάω το ροκόλλι στο μυαλό μου. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, ο Τσουκαλάς να ήταν, έτσι, καλύτερα θα πήγαινε. Ο Γερουλάνος να ήταν, θα πήγαινε καλύτερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, σίγουρα θα πήγαινε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο σοβαροί άνθρωποι και μιλάνε και λίγο καλύτερα. Πώς να τον πω τώρα.
0: Ο Ανδρουλάκης σοβαρός είναι. Απλώς δεν ξέρω, δεν το έχει.
2: Δεν
0: βγάζει, δεν έχει τη στόφα.
2: Σοβαρός είναι, ώρα να τον βάλουμε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο.
0: Είναι λίγο. Μου θυμίζει κομματικό σωλήνα, δηλαδή παλιές εποχές.
2: Πώς το λένε,
0: δεν το έχει.
2: Δηλαδή ο αρχηγός είναι κάποιος να τον ακολουθεί στην έφοδο. Έτσι. Ο Ανδρουλάκης, αν έλεγε πάμε παιδιά, θα κοιταζόταν όλο μεταξύ τους και θα καλούσαν κάτω.
0: Τώρα τι γίνεται με το φίλο μας τον Αντώνη, θα την κάνει την κομματάρα.
2: Εγώ πιστεύω, βλέποντας και τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και όλα αυτά, πιστεύω ότι ναι, έχει οργανωθεί και θέλει να το κάνει.
0: Θέλει να το κάνει. Τι περιμένει τώρα, μόλις που γίνει η προκήρυξη τότε να σκάσει η βόμβα.
2: Δεν ξέρω. Τι να.
0: Αλλά δεν βλέπω οι δημοσκοπήσεις να του δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο. Έβλεπα πάλι.
2: Εντάξει, η δημοσκόπηση θα πρέπει να βγει μια δημοσκόπηση που να το μετρήσει επίσημα.
0: Πρέπει να το μετρήσει.
2: Δίπλα να πούνε κόμμα Σαμάρα.
0: Ναι, μπράβο, πρέπει να το
2: δούμε αυτό.
0: Το ότι δεν το έχει παρουσιάσει επισήμως το έχει εξαγγείλει όμως ότι θα το κάνει κατά συνέπεια. Ναι, πρέπει να μπαίνει στις μετρήσεις κανονικά.
2: Ναι, όταν θα γίνουν μετρήσεις αυτό θα μπορούμε να το δούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως σε κάποια μέτρηση που είδα είναι ότι παίρνει πολύ πολύ περισσότερους ακόμα και από την αριστερά και από τον Βελόπουλο και την Χερά Λατινοπούλου και όλους. Και πολύ λιγότερο από την Αθήνα. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν...
0: Εγώ τώρα έβλεπα τώρα τη σημερινή δημοσκόπηση που βγήκε τη interview και βλέπω τελικά ότι εκεί, επειδή κάνει μνήμη, ας πούμε, αναφορά στον Αντώνη του Σαμαρά, είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή τα ποσοστά τώρα δεν είναι αυτά για ένα πρώην πρωθυπουργό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και να μπει στη Βουλή, ας πούμε, δεν είναι τώρα ένα ποσοστό αξιοπρεπές που να κλειδώνει, ας πούμε, την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα σε δύσκολη περίοδο. Νομίζω, έτσι.
2: Κοιτάξτε, ας το δούμε πρώτα.
0: Ας το δούμε.
2: Έτσι. Ας ακούσουμε την επίσημη εισαγγελία και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας Ισραήλ. Καλημέρα μας, για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Στάγκα. Τι μου κάνετε, κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και βεβαίως στους συνεργάτες της εκπομπής.
0: Τα κέφια σας πώς πάνε?
3: Α, μια χαρά είναι όλα τα θέματα. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι. Προετοιμαζόμαστε για αρκετά σημαντικά θέματα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μπροστάρισε ο Γιώργος Χατζημάρκος, 50 νησιά. Προχωράμε όλα καλά αυτή τη
0: στιγμή. Δεν κάνετε, ο Χατζημάρκος και η ομάδα του δεν κάνουν διακοπές έξω όσο γνωρίζετε.
3: Με τίποτε. Με
0: το
3: τίποτε.
0: Πολύ πολύ να σταματήσουν 3-4 μέρες, ας πούμε, έτσι απλώς να πέσουν σε καμιά γιορτή, κανένα τετραήμερο εκεί, να ξεκουραστούν. Και μετά είναι πάλι τα.
3: Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, διότι δεν είναι ότι μόνο εργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, οι διοικητικές υπηρεσίες. Εργάζεται και το σύνολο του εκλεγμένου πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας με μπροστάρι τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, και νομίζω ότι το να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω από το όλα την αποτελεσματικότητά μας, δουλεύοντας με 34 τόσους δήμους, με πάνω από 20 επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με 50 νησιά στο σύνολο, από όλους μπορώ να πω μέχρι και έπαινους έχουμε ακούσει. Ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, συνεπικουρούμενη βέβαια από τον Δήμαρχο, ο κύριος Βαγιανός, με τον Δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη, που χθες είχαν και τις...
0: Τι έγινε τώρα με τη ΔΕΙΑΡ, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει τα έγκια τώρα η ΔΕΙΑΡ, θα μπορούσε... Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από το... Δεν έχει καμία σχέση το φράγμα του εδώ. Έχει σχέση απλώς η φάση η οποία γίνεται προς την Νότια Ρόδο. Έτσι, κάτι έγινε εκεί με την εργοληπτική εταιρεία. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι συμβαίνει και πώς παρεμβαίνει στη συνέχεια η ΔΕΙΑΡ. Ελάτε.
3: Όταν ανέλαβε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, ανέλαβε τρία έργα που δεν μπορούσε να τα εκτελέσει το ΕΠΕΧΟΔΕ, ούτε η προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση περιφερειακή με επιθετίας του κυρίου Μαχαιρίδη Κουσουρνά και του Άμνης του Χατζηδιάκου, τα οποία ολοκληρώσαμε και παροδώσαμε. Λοιπόν, εκτός από τις γέφυρες που είχαμε στην πορεία, έγινε η γέφυρα, το πρόγραμμα προέβλεπε τη γέφυρα Σταφάντου, ολοκληρώθηκε. Την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τα Κολύμπια Ρόδου Λίνδου, μέχρι τα Κολύμπια που ολοκληρώθηκε. Και βεβαίως το πολύπαθο φράγμα Γαδουρά, το οποίο διελιστήριο κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργεί όχι μόνο με πρέπεια, με στάνταρ ασφαλείας υπεράνω αυτών των οποίων έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα με οπτική ίνα δίπλα στον αγωγό. Και παραδίδουμε νερό, η δυνατότητά μας είναι 22 εκατομμύρια ετησίως ή 60.000 ημερησίως. Σήμερα, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί να πάρει και τα 60, παίρνει τα 52.000 κυβικά, τέλος πάντων.
0: Τώρα, μες στο καλοκαίρι, ούτε τώρα δεν τα παίρνει όλα.
3: Πέρσι τα παίρνανε, φέτος δεν τα παίρνουν, δεν ξέρω τους λόγους γιατί κλπ. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρόσφατα είχαμε κάποιο θέμα σχετικά με τη β' φάση των έργων ίδρυυσης του Γαδουρά, το οποίο προέβλεπε από το Χαράκι να επεκταθεί μέχρι τη Λαχανιά. Δεν ήταν μέσα ούτε ο Αρχάγγελος ούτε τα Φάντου. Με προσωπική του απόφαση ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε και ένταξε στο έργο και τον Αρχάγγελο και τα Φάντου. Λοιπόν, ένα ποσό της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκθεση πήγε κάτω, παρακάτω από τα 20. Προχωρώντας λοιπόν αυτό το έργο, με τιμές πριν το 2021, κάναμε το 2021 τον διαγωνισμό. Ήταν εξ αρχής ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Φεύγει από το Φιλόδημος με απόφαση των Υπουργείων και πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα Τρίτσης. Φεύγει από το Τρίτσης και πηγαίνει στο ΙΜΕΠΕΡΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής κτλ. Η χρηματοδότηση, και ξεκινάμε. Στην πορεία όμως, που ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα 2014-2020, το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, δυστυχώς η εταιρεία η οποία ανέλαβε, μάλιστα λεγόταν Intracat, η οποία στο τέλος είχε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία, γνωστά είναι τον Άκτορα. Πήγαν να γίνει συνεργασία, τελικά απορροφήθηκε η Τρακά από την εταιρεία Άκτορα. Ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο.
4: Καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Το οποίο έχουμε μια απορρόφηση
5: πάνω στο γειτονιά να φουλάρουμε.
3: Σε αυτή τη διαδικασία.
5: Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
12: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
13: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
14: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 0 0 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου, Βασίλη Εμέγα. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά. Ντράπηκε και η ντροπή σήμερα. Ντρέπεται η ντροπή, δεν ντρέπεται η ντροπή? Δεν ντρέπεται με τίποτα. Κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας από το Καστελόριζο. Σαν δεν ντρεπόσαστε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει πραγματικά αυτό το ρεζιλί, και αλήθεια διερωτώ με, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το μίσος το οποίο βγάζουν κάποιοι άνθρωποι? Και όλο αυτό τώρα είναι αντιπολιτευτικό μένος. Σου λέει να πλήξουμε τον Γεωργιάδη, να πλήξουμε την κυβέρνηση και ας θυσιαστούν τα πάντα. Ας μην μείνει τίποτα μα τίποτα όρθιο. Και τώρα εφήβραν αυτό εδώ, αυτήν εδώ την περίπτωση. Εδώ μιλάμε τώρα, δηλαδή από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα και πώς να το ξετυλίξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κουβάρι, μια στημένη δουλειά από πολλές πλευρές. Τι ντροπή, Θεέ μου. Τα έβλεπα από το πρωί αυτά τα γεγονότα. Και πάω να δω λοιπόν εντωμεταξύ ο τίτλος, φαρδιά πλατιά. Συνελήφθη ο γιατρός του Καστελόριζα. Πού να ξεκινήσω και πού να. Καταρχήν δεν φορά χειροπέδες και έβαλε κάποιον να τον τραβά. Δείτε τον, το Λεβέντη. Και μπαίνει μέσα. Δίθεν ότι τα χέρια είναι πιασμένα.
1: Ναι, είναι
0: ότι
1: πιασμένα.
0: Είναι με. Ναι, του έχει βάλει κάποιον να τον τραβάει με το τηλέφωνο. Και τα χέρια τα έχει μπροστά σαν να του έχουν βάλει χειροπέδες. Εντωμεταξύ εδώ η μήνυση έγινε τώρα γιατί προφανώς ήρθε σε είχε διαφορές με κάποιον πολίτη. Ο πολίτης του υπέβαλε μήνυση και ο ίδιος ζήτησε να πάει στο αστυνομικό τμήμα και θέλει να το παρουσιάσει ότι το συνέλαβαν. Και δείτε τώρα, μπαίνει μέσα και με το πόδι του για να δείξει ότι τα χέρια είναι δεσμευμένα, τραβάει μια της πόρτας για να κλείσει. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Αυτό το πράγμα τώρα δεν ξέρω, χάνει κανείς την ψυχραιμία του, έρχεται σε σύγκρουση πλέον με την κοινή λογική και λες, ρε παιδί μου, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση? Μόνο και μόνο για να πάει μετά σε αυτά τα κανάλια τα οποία υπηρετούν την αλήθεια, όπως είναι το κανάλι του Σαββίδη, όπως είναι το κανάλι του Μαρινάκη, να πάει πλέον η υπόθεση και εκεί να αποδοθεί πλέον η πλήρης δικαιοσύνη με βάση τα αληθή
1: γεγονότα
0: όπως τα παρουσιάζουν. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Εντάξει, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τι, το Καστελόριζο, το Καστελόριζο. Που στο τέλος, αυτός εδώ ο τύπος μαζί με την τύπα που πήγανε μαζί, δεν ξέρω τώρα αν είναι παντρεμένοι, αν είναι ζευγάρι, τι σχέση έχουν και δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί για να καλύψουν, ας πούμε, κάποιες σχέσεις. Με πρόσεξε να δεις, και με επιπλέον χρήματα. Διότι ο μισθός τώρα αυτού του ανθρώπου ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, μπορεί και 5 μαζί με τις εφημερίες, ας πούμε. Δωρεάν, ας πούμε, σπίτι, τα πάντα. Δηλαδή η ενίσχυση που από τα χρήματα Χατζιωάννου, ο μισθός το κανονικός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Αλλά προσέξτε, εγώ στέκομαι τώρα στο πώς πήγανε να δώσουν, να επεκτείνουν, να προεκτείνουν να ξεχυλώσουν ένα περιστατικό, ένα γεγονός από εκεί που δεν υπήρχε το παραμικρό. Και πριν σου λέει, μας λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο υπεύθυνος, ας πούμε, των κέντρων, που μιλούσε προηγουμένως στον Τέρι Χατζιωάν, πριν ακόμα συμπληρώσουν μήνα, και αυτός και η κυρία μαζί, η άλλη γιάτρισσα, ζήτησαν άδεια. Πράγμα το οποίο σου λέει δεν γίνεται. Εσείς είστε εδώ για να δουλέψετε. Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας, θέλετε άδεια? Και ωραία, και οι δύο μαζί, να πάρει ο ένας, αν είναι κάτι επίγον, βεβαίως. Αλλά και οι δύο μαζί μετά τι γίνεται? Ψηλά γράμματα και οι τίτλοι από κάτω. Συνελήφθη ο γιατρός του. Δείτε τον εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι από το κανάλι του Σαββίδη, του Ιβάν του Τρομερού το κανάλι. Αυτό το αντικειμενικό κανάλι που υπηρετεί την αλήθεια. Εμφανίζεται ο γιατρός στο κανάλι για να πει αυτά τα οποία λέει. Προσέξτε, φορώντας τα ακουστικά. Δείτε τα έχει κρεμασμένα μπροστά του. Την ώρα δηλαδή που μιλάει στο κανάλι, έχει τα ακουστικά κρεμασμένα μπροστά του. Για να περάσει το μήνυμα στο Πανελλήνιο, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί ο γιατρός, το λειτουργήμα υγείας και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος σου λέει συνελήφθη. Μια εικόνα που μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και να μην αφήνουν τον δήμαρχο να μιλήσει εντωμεταξύ. Να τον... Ποιος είναι ο Χαριτά? Α, μάλιστα, ο Χαριτάτος, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα η προσωποποίηση, ας πούμε, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Ο άνθρωπος, εντάξει, εκτελεί πραγματικά, επιτελεί λειτουργήμα. Και ποιος είναι ο άλλος από κάτω? Βρε καλά στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Πάνω στον Παναγιωτόπουλος. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς δουλεύει το σύστημα. Μάλιστα. Στο διπλανό στούντιο πρέπει να είναι και ο Αργύριος, ο φίλος μου Ντινόπουλος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται. Έχουνε λυσάξει όλοι. Να βγάλουνε τα μάτια του Άδωνη, να βγάλουνε τα μάτια του Μητσοτάκη, να ρίξουνε τη Χούντα κούλη. Έχουνε φαγωθεί στην κυριολεξία. Πραγματικά δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βασίλη, άλλαξε, πάμε στο Σέργη. Τα βλέπει κανείς, όσο ψύχρεμος κι αν είναι. Μα όσο ψύχρεμος κι αν είναι, όσο ήρεμος κι αν είναι, δεν μπορεί. Όταν παίζουνε, ειδικά με το κεφάλαιο που λέγεται Καστελόριζο και κάτι άλλο, ρε φίλε, λεβέντες εκεί πάνω των Αθηνών. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Άντε μπράβο, ξεστραβωθείτε, μάθετε γράμματα και ορθογραφία. Το Καστελόριζο γράφεται με δύο λάμδα. Δεν αλλάξτε εσείς τώρα την ονομασία του Καστελορίζου. Όλα τα έχετε ισοπεδώσει, όλα τα έχετε φέρει σε μια ευθεία. Να φάμε, σου λέει, το Μητσοτάκη και, και τον Άδωνη και θα πάει στο διάλογο και το Καστελόριζο και όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε. Και βάλανε τώρα στο παιχνίδι αυτόν εδώ τον γιατρό. Προσπάθησε και τον επόμενο. Και οι δύο γιατροί άδεια. Ακόμα πριν συμπληρώσουν μήνα. Ακόμα δεν συμπλήρωσαν μήνα.

0: καλά. Με συλλάβανε. Γιατί, για να το συνδέσουν ότι η Χούντα Κούλη τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ποιος ξέρει, πήγε τσακώδηκε εκεί με κανέναν Καστελοριζιό πολίτη. Ποιος ξέρει, κάτι τέτοιο προφανώς. Για να του κάνει μήνυση ο άλλος, ο Ανθρωπάκος, ο Καστελοριζιός. Εγώ δεν τα ξέρω, τα άκουσα από τον Δήμαρχο που τα έλεγε. Και υπάρχει μια διαδικασία όταν υποβάλλεις μήνυση για συκοφαντική, δεν ξέρω για τι πράγμα, ας πούμε. Αν συντρέχουν λόγοι αυτόφορης διαδικασίας. Και εμφανίζεται, έχει βάλει τον άλλο τώρα και τραβάει βίντεο. Τα χέρια του κρυμμένα και καλά, δίθεν του φόρεσαν χειροπέδες. Έχετε δει εσείς να γίνετε σύλληψη? Έχετε δει να γίνετε σύλληψη χωρίς αστυνομικό? Πού είναι ο αστυνομικός? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Και έχει κρυμμένα τα χέρια του για να υπονοήσει, υποτίθεται, ότι του φορέσαν χειροπέδες. Μόνος του μπαίνει μέσα στο περιπολικό. Να το. Ορίστε, το δείχνει η τηλεόραση. Κανείς, ποιος είναι ο αστυνομικός που θα, κανονικά υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν σύλληψη, θα έπρεπε να τον πάρει και να τον μπουζουριάσει μέσα? Μόνος του πάει και μπαίνει μέσα. Κάλεσε ο ίδιος από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, ο ίδιος κάλεσε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, να πάει στο τμήμα, λέει, γιατί είχε να καταθέσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, εντάξει, και για να δείξει και καλά ότι τα χέρια του είναι με χειροπέδες, μπαίνει μέσα και τραβάει. Δείτε το πόδι από κάτω που με το πόδι τραβάει την πόρτα για να κλείσει η πόρτα. Τα χέρια υποτίθεται ότι δεν δουλεύουν. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε μετά με το χέρι να κλείσει την πόρτα. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Είναι ντροπή πραγματικά. Έτσι θα υπηρετήσουμε την υγεία. Έτσι πραγματικά θα υπηρετήσουμε αυτό το διαμάντι του Αιγαίου. Το μοναδικό στολίδι που ανεβάζει τα όρια της κυριαρχίας αυτής εδώ της χώρας που λέγεται Καστελόριζο. Ακόμα και το Καστελόριζο θα το θυσιάσετε, κύριοι του Όπερ και του Μέγκα, προκειμένου να βγάλετε το αντιπολιτευτικό σας μένος κατά της κυβέρνησης. Μέχρι εδώ θα φτάσουμε δηλαδή. Και καλά να είναι οι καταγγελίες να ήταν στοιχειωδώς αληθείς. Έλα όμως που δεν είναι, να μην αφήνουν τον Δήμαρχο να μιλήσει, να τους εξηγήσει. Παρά μόνο στο τέλος, γιατί πλέον και η ανάγκη φιλότιμο, έτσι. Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο?
1: Το είδα, το
0: κατάλαβες? Έχεις ξαναδεί εσύ σύλληψη χωρίς τον αστυνομικό να το συλλαμβάνει?
1: Συνοδευόμενος, κρατούμενος, ναι. Του ανοίγουν την πόρτα και
0: το,
1: μέσα.
0: Του κρατάνε και το κεφάλι, μην τυχόν χτυπήσει να πούμε, ναι, το κεφάλι του.
1: Εδώ στο πλάνο δεν υπάρχει
0: τίποτα, απολύτως τίποτα.
1: Τα χέρια είναι μπροστά και
0: πρόσεξε τώρα, τώρα θα ακούσετε και την αλήθεια. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα γραφεία της Β' ΕΥΠΕ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά μου, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς αναγκαστήκατε να κατεβείτε στο Καστελόριζο για αυτό το περιστατικό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
2: Εγώ κατέβηκα 10 μέρες πριν.
0: Α, πριν από 10 μέρες.
2: Αλλά κατέβηκα, διότι.
0: Γιατί εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και από το γραφείο του Υπουργού μου είπαν θα μιλήσετε με τον κύριο Ροηλό, ο οποίος γνωρίζει το θέμα από πρώτο χέρι. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Βέβαια. Πριν 10 μέρες. Πληροφορήθηκα ότι υπήρχε μια δυσκολία επικοινωνίας.
0: Νίκο, άκου γιατρό. Εσύ τώρα την ιστορία πώς έχει. Άκου. Ελάτε, κύριε διοικητή.
2: Με το Δήμαρχο, διότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το διαμέρισμα που διατίθεται δωρεάν από το Δήμο. Είναι στα πλαίσια των κινήτρων δηλαδή, ναι, που υπάρχουν για τους γιατρούς που πάνε στο Καστελόριζο. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαμονής και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στη συνεννόηση. Έκανε λοιπόν αυτό το ταξίδι γιατί ο ίδιος, γιατί πραγματικά το Καστελόριζο είναι πάντα στην προσοχή μας και ποτέ δεν θέλουμε να δημιουργείται πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω, μίλησα με τους γιατρούς εκτενώς πολλές ώρες, μίλησα και με τον Δήμαρχο, βρήκαμε μια λύση. Ο Δήμαρχος ήδη είχε ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης κάποιων μικροπροβλημάτων που υπήρχαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκε το διαμέρισμα όπως έπρεπε στους γιατρούς και μετακόμισαν στο διαμέρισμα κανονικά.
0: Ναι, αλλά ήταν χτυπημένη η πόρτα σε ένα σημείο και αυτό ενόχλησε όμως τον.
2: Ναι, αυτό λέω, ότι εγώ όταν φεύγοντας έμεινα με την εντύπωση ότι είχαμε βρει μια άκρη. Μάλιστα μου έλεγε ο συγκεκριμένος γιατρός ότι έχει ενδιαφέρον, του αρέσει το Καστελόριζο, ναι, θέλει να μείνει εκεί, ναι, ότι θέλει να εκπαιδευτεί για την τηλιατρική. Κανόνισα αυτομάτως την ίδια ώρα που μου το είπε. Πήρα τηλέφωνο, κανόνισε να γίνει εκπαίδευση του γιατρού και της γιατρού, της δεύτερης γιατρού, στην τηλεϊατρική, γιατί έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και να

0: κάνουμε.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά η πόρτα όμως ήταν θαρμένη, κύριε διοικητά μου.
0: Τώρα από εκεί και μετά, εγώ το άλλο. Φθορά
1: η πόρτα, κύριε διοικητά μου.
0: Εγώ θα σας πω αυτό που ξέρω, το κομμάτι το δικό μου. Όταν γύρισα λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες, μου ήρθε μία αίτηση πριν καν κλείσουν οι γιατροί ένα μήνα στο νησί, έτσι. Να πάρουν άδεια και οι δύο μαζί,
1: και οι δύο μαζί.
0: 15 μέρες.
1: Μας είπε ο κύριος Βασιλάκης πρωτύτερα, στις 27η μέρα ζήτησαν και οι δύο άδεια.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γινόταν ποτέ να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα και προφανώς είπα ότι δεν γίνεται και οι δύο μαζί, ένας-ένας. Πάρτε λίγες μέρες, 15 μέρες και οι δύο μαζί για να μείνει το νησί χωρίς γιατρό. Δεν γίνεται. Αμέσως μετά έστειλαν αίτηση παραίτησης. Ταυτόχρονα εγώ ξεκίνησα διαδικασία, μετακινήσαμε μία γιατρό, ειδική γιατρό, γενική γιατρό στο νησί και μία ειδικευόμενη από τη Ρόδο για να καλύψουμε το νησί και βεβαίως αμέσως μετά αποδέχτηκα τις παραιτήσεις τους. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακαλώ.
1: Τι λεφτά θα εισέπρατε αυτός ο γιατρός τώρα και οι άλλοι, ήταν σύζυγός του ή απλώς συνέπεσε δύο γιατροί μαζί?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η αμοιβή των ανθρώπων αυτών των γιατρών τώρα στο Καστελόριζο, στην προκειμένη περίπτωση?
0: Κοιτάξτε, παίρνουν το μισθό τους που είναι νομίζω γύρω στα 1.800 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τις εφημερίες τους, τις οποίες τους δίνουμε εμείς. Δηλαδή οι διαγροτικοί κανονικά δεν παίρνουν εφημερίες. Αλλά εμείς σαν κίνητρο, σαν δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, σαν κίνητρο δίνουμε κάποιες εφημερίες.
1: Χωρίς να τις κάνουν, υποτίθεται δηλαδή, έτσι, μόνο για ενίσχυση.
0: Οι αγροτικοί είναι υποχρεωμένοι να είναι κάθε μέρα
1: ούτως ή άλλως,
0: εκεί.
1: Παρακάτω τα χρήματα αυτά.
0: Οπότε
1: τα οποία.
0: Είναι κανένα 500 αυτό.
1: Πάμε στα 2,5.
0: Τα 400 ευρώ που παίρνει,
1: πάμε στα 3.
0: Παίρνουν από την περιφέρεια. Είναι η στέγη που προσφέρεται από το Δήμο. Που
1: πάμε στα 4.
0: Ναι, και βεβαίως αν έμεναν εκεί θα είχαν.
1: Δεν μου λέτε το βοήθημα του εφοπλιστή.
0: Του Χατζιωάννου.
1: Άλλο πόσα, 1.500 είναι και αυτό. Δηλαδή πάνω από 5.000 πάει αυτό εδώ τώρα.
0: Ακαθά, πώς το λένε, αφορολόγητα.
1: Αφορολόγητα. Και ποιος παίρνει τόσα χρήματα, κύριε Ροϊλέ μου? Για πείτε μου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει.
0: Εγώ,
1: να υπάρχουν κίνητρα στους γιατρούς μας. Αλλά με τη λογική αυτή, γιατί να μην υπάρξουν κίνητρα και για τους εκπαιδευτικούς μας που θα πάνε στο Καστελόριζο και στο κάθε νησί μας? Με την ίδια λογική στον κάθε ένα πολίτη.
0: Θα σας πω ποια είναι η διαφορά.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Η εκπαιδευτική. Mm. Επειδή το γνωρίζω το θέμα, η σύζυγός μου ήταν εκπαιδευτικός και έχω ζήσει.
1: Εγώ τώρα παράδειγμα έφερα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Οι εκπαιδευτικοί πάνε σε ένα νησί, πάνε για 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Παίρνουν τα μόρια τους και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη χρονιά δεν θα ξαναπάνε.
1: Μάλιστα.
0: Όταν στέλνεις ένα γιατρό για 3 χρόνια, μιλάω για ειδικευμένους μόνιμους γιατρούς τώρα.
1: Το βάλετε σε αυτή τη λογική, εντάξει.
0: Ναι. Ο άλλος πρέπει να μείνει.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και τεράστια διαφορά. Ο εκπαιδευτικός θα πάρει 700.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο γιατρός θα πάρει 4, 5, 6, 7. 7.000 σας κόστησε ο γιατρός της στήλου. Η γιατρός της στήλου. Τη στήλου η γιατρός σας κόστησε.
0: Σωστά.
1: 7.000 το μήνα. Τα βάλαμε κάτω με τον κύριο Βασιλάκη και τα βγάλαμε. Και λέω, έλεος ρε παιδί μου.
0: Πάντως, απλώς να ξέρετε και για τους ακροατές σας, πιο πολύ το λέω τώρα εγώ αυτό, ότι στην προκήρυξη αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τοποθετήσεως των γιατρών, υπάρχουν 3 ειδικοί γιατροί που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Καστελόριζο. Πιστεύω έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το οικονομικό κίνητρο από την δωρεά του Χατζιωάννου, του Ιδρύματος Χατζιωάννου.
1: Βέβαια, λίγα είναι 1,5 χιλιάρικο αέρα πατέρας.
0: Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι ένα νησί με 2, γιατί 2 θέσεις προβλέπονται, ειδικευμένων γιατρών και 2 αγροτικών, έχει καλυφθεί το Καστελόριζο.
1: Έχει καλυφθεί, ναι. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ξέρετε
2: και
1: ότι η δουλειά.
2: Πώς έγινε η εμπλοκή? Δηλαδή, τα υπηρεσιακά αυτά κατανοητά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Η εμπλοκή με την αστυνομία και
0: δεν το ξέρω. Αυτό είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Η εμπλοκή έγινε γιατί υπέβαλε μήνυση πολίτης εναντίον του γιατρού. Τσακώθηκαν. Ο πολίτης με τον γιατρό. Για άλλο πράγμα.
2: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση με τα ιατρικά.
0: Είναι το περιστατικό αυτό που λέει.
1: Αλλά σου λέει να το αξιοποιήσουμε, κύριο Σέργης.
0: Δεν ήταν πια γιατροί του ΕΣΥ, είχαν ήδη παραιτηθεί.
1: Ήταν ήδη παραιτημένοι.
0: Γίνει δεκτές οι παραιτήσεις.
1: Κατάλαβες τώρα, Νίκο Σέργη. Όταν έγινε αυτό το περιστατικό, ήδη είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους. Ήδη η θέση είχε καλυφθεί από άλλον γιατρό, ο οποίος έφυγε από τη Ρόδο και πήγε στο Καστελόριζο.
0: Και μία ειδική γιατρό.
1: Και μία ειδική γιατρό. Πάντως, κύριε διοικητά, κύριε Ροϊλέ. Δεν ξέρω σε εσάς τυχαίνουν όλα. Έχετε στην αρμοδιότητά σας την Νίκαια και συνέβησαν εκείνα τα γεγονότα με τον Υπουργό Υγείας. Τώρα με το Καστελόριζο, αλλά το Καστελόριζο.
0: Θα με απολύσει ο Άδωνης μετά.
1: Θα σε απολύσει ο Άδωνης.
0: Μισό
1: λεπτό. Εδώ όμως. Άκουσα να σου πω, κύριε Ροϊλέ. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας.
0: Συμφωνώ.
1: Και όταν δεν το έχουν καταλάβει κάποια γκρουπούσκουλα, να τους το πούμε φωναχτά. Γιατί με ευγένεια και ψιθυριστά δεν καταλαβαίνουν. Το Καστελόριζο είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν αναφέρομαι στους γιατρούς. Αναφέρομαι γενικότερα στο κλίμα το διαδικτυακό το οποίο έχουν φτιάξει κάποιοι αλυταράδες του διαδικτύου, οι οποίοι προσβάλλουν εμβεβάλλον τρόπο το νησί το οποίο προσδίδει εθνική κυριαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία του Καστελόριζου, να πάνε να πνιγούνε. Και με το Καστελόριζο δεν πρέπει να παίζει κανένας κεράτας από αυτούς εδώ.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επίσης θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι με το Δήμαρχο και το Δήμο, γενικά και τη Δημοτική Αρχή, η συνεργασία μας είναι άψογη.
1: Το ξέρω. Το ξέρω γιατί μας το είπε ο κύριος Δασβέστης προηγουμένως.
0: Και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το που πάντα μας βοηθάει στις κάποιες φάσεις που έχουμε πρόβλημα με γιατρούς, πάντα μας βοηθάει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λοιπόν, με οπλήτες γιατρούς.
1: Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ροηλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, Νίκο, ακούς τώρα που βρίσκεται η αλήθεια. Κατάλαβες τώρα.
2: Κατάλαβες
1: τώρα πώς το στείλουν.
2: Ξέρω από ποιο χώρο ξεκίνησε.
1: Έλα, σας ακούμε λοιπόν. Ξεδίπλωσε τώρα τις πληροφορίες σου.
2: Ανταρσία, εκεί γύρω. Όλη η παρακμή. Η γνωστή παρακμή, τους γνωρίζω εδώ και 10 και πλέον χρόνια από το Facebook. Έτσι είναι το στυλ τους, έτσι δουλεύουν. Τώρα, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη άφηση, να το πούμε έτσι, στα social, μπορεί να ανεβάζει ο καθένας πανεύκολα ό,τι βιντεάκι θέλει, να δημιουργεί εντυπώσεις, και μέχρι να αποσαφινιστεί έχει δημιουργηθεί κάτι το οποίο μετά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ανατρέψεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί, μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί ενδεχομένως να μην τους πονάει, ας πούμε, η πατρίδα όσο πονάει εσένα ή κάποιον άλλο, λέω τώρα εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει το Καστελόριζο.
2: Είναι απόλυτα διεθνιστές. Όχι η πατρίδα του Καστελόριζο, ολόκληρη ελληνική επικράτεια δεν τους ενδιαφέρει, πραγματικά. Είναι αλλού. Δηλαδή, βλέπουμε από αυτούς τους ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο με φλωτίλες, με ό,τι παρακμή υπάρχει, είναι υποστηρικτές καθεστώτων όπως είναι του Ιρανικού, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τον πολίτη που υποτίθεται ότι σφάζονται και προσπαθούν. Κανένα μα κανένα ενδιαφέρον. Ο πολίτης, ο Έλληνας, είναι αναλώσιμος, δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό στο Καστελόριζο ή στη Σέλες ή οπουδήποτε αλλού. Αναταραχή για την αναταραχή, να γίνεται ένα μπουμπούλα και να βρισκόμαστε συνεχώς σε αυτή την κατάσταση.
1: Και είναι η λεγόμενη συμμορία της μιζέρειας εντωμεταξύ, έτσι.
2: Ναι, διότι έτσι ακριβώς.
1: Τα κίνητρα είναι ακριβώς αυτά εδώ τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά που κάνουν στην πατρίδα, να πούμε.
2: Δεν θέλουν καμία βελτίωση. Ίσα ίσα, όσο βελτιώνεται το σύστημα, αυτοί τόσο τρελαίνονται περισσότερο και αντιδρούν με τέτοια βίντεο. Αν δεν υπήρχε αυτή η βελτίωση, δεν θα κάνατε τέτοιο αγώνα. Τους, ακόμη και η βελτίωση τους πονάει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
1: Πρέπει να μελαγχολούν τελικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, έτσι.
2: Γιατί έχουν πρόβλημα, συνεχώς θέλουν να βρουν.
1: Μα δεν μου λες, κάποια στιγμή η Αχτσιόγλου δεν ήταν αυτή που είπε ότι η αριστερά τρέφεται με την ανομαλία, γιατί
2: σωστά
1: όταν είναι ήρεμα τα πράγματα.
2: Σωστά το είπε, και αυτή είναι της ίδιας σχολής. Όσο πιο στα άκρα πάμε, αυτοί εκδηλώνονται.
1: Εσύ όμως μου είπες τώρα Ανταρσία, ακόμα πιο πέρα δηλαδή.
2: Ναι, είναι πιο πέρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι Ανταρσία.
1: Είναι αυτοί τους οποίους είχε βάλει τότε ο Βούρτσης, νομίζω, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τους. Όχι, η Κωνσταντοπούλου τους πήρε, κάλεσε ταξί από τη Βουλή όταν πήγαν να κάνουν κατάληψη στη Βουλή. Βρε, τι μου έρχονται τώρα στο μυαλό, Βρενικό. Το θυμάσαι αυτό, που κάλεσε ταξί να τους πάρει να
2: πούνε. Η παρακμή υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και τώρα, απλώς όπως είπαμε, τα social πλέον μπορούν να κάνουν γνωστό ένα περιστατικό το οποίο σκηνοθετούν.
1: Και να το παρουσιάζουν όπως θέλουν.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ εύκολα. Τραβάει κάποιος με ένα κινητό, γίνεται αναμπουμπούλα.
1: Μα δεν μου λες τώρα, αυτός εμφανίζεται, γιατί το βλέπω τώρα στο βίντεο ξανά και ξανά, το δείχνει τηλεόραση. Δεν μου λες, αυτός τώρα έχει τα χέρια του κρυμμένα μπροστά, έχει την εντύπωση. Δείτε, ρε Βασίλη.
3: Δίθεν ότι φοράει χειροπέδες.
1: Σαν να φορά χειροπέδες, ναι, ρε παιδί μου.
3: Ακριβώς.
1: Και μπαίνει μέσα. Δείτε,
2: μόνος του,
1: χωρίς. Και δες το πόδι, ναι, τώρα από κάτω. Όπα, τραβά την πόρτα και την κλείνει
3: και
1: με το πόδι.
3: Ότι δεν μπορεί με τα χέρια.
1: Ότι τα χέρια δεν μπορούν να πιάσουν, υποτίθεται, την πόρτα.
3: Μετά όμως κλείνει η πόρτα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να τα κλείσει εντελώς. Το πόδι μας.
3: Έτσι.
1: Καλά, δεν τρέπονται.
3: Κατασκευασμένο.
1: Ναι, φαίνεται πλέον, μιλάει από μόνο του.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση σε περιπολικό στο πίσω κάθισμα να μην σου ανοίξουν και να μην σου.
1: Ορίστε, ο αστυνομικό κάθεται μπροστά. Τι καλά, μα περνάνε για τόσο ηλίθιου, δηλαδή. Αυτοί είναι οι έξυπνοι, αυτοί εδώ οι τύποι. Δηλαδή, τόσο πολύ πλέον, μέχρι εκεί έχει φτάσει να πούμε το ρεζιλίκι σε αυτήν εδώ.
2: Είναι εξαιρετικά ακραίοι. Είναι όλοι αυτοί που μπορούν να σπάσουν την πλάκα κάποιων ανθρώπων που οι ίδιοι σύντροφοί του κάψανε στη Μαρφή. Είναι οι ίδιοι που υποκροτούν αυτό.
1: Και
2: που
1: όταν μιλάμε το Χαριτάκο, εντωμεταξύ, Χαριτάτος λέγεται, πώς λέγεται αυτός αυτός ο καλός δημοσιογράφος που υπηρετεί την αλήθεια, πώς λέγεται, Χαριτάτος Χαριτάκος, ναι. Χαριτάτος. Πιο δίπλα θα τον δείτε τον γιατρό, φοράει και ακουστικά την ώρα που μιλά στο κανάλι. Να το. Έχει κρεμασμένα τα ακουστικά μπροστά του. Δείτε θέατρο, παιδιά, εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Στήσιμο, ε. Πόπο, εδώ θέλει.
3: Στήσιμο.
1: Κύριε Καλπακίδη. Είστε τίποτα ως σκηνοθέτης μπροστά στη σκηνοθεσία αυτή εδώ πέρα την οποία έχουν στήσει οι λεβέντες. Δεν φτουράτε, κύριε Καλπακίδη μου. Η σκηνοθεσία σας είναι πολύ πενιχρά, να πούμε, μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπω τώρα να έχουν στήσει οι Αθηναίοι. Για βάλτε τα δυνατά σας, τους βάλτε από κάτω, κύριε Καλπακίδη.
2: Αν θυμάστε, είχαμε και το βίντεο με την γιατρό που έκλαιγε.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Είναι της ίδιας λογικής όλοι αυτοί.
1: Ίδιας,
2: ό,τι πάρουν κάτι, το τραβάνε από εδώ, το τραβάνε από εκεί. Αντέχει 2-3 μέρες,
1: ναι.
2: Αλλά γενικώς κάνουν τώρα. Κάνουν τώρα, αυτό θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει γιατρό, τι γιατρό έχει, πώς είναι, τι είναι. Θα βρούνε κάτι να κάνουν, να προκαλέσουν. Δεν ενδιαφέρουν για τίποτα άλλο.
1: Πόπο ρε ζηλίκη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά, αυτό το οποίο συνέβη με το Καστελόριζο, είναι πραγματικά δηλαδή, είναι να κλαίει η ψυχή σου. Γιατί στοχοποίησαν τώρα ένα νησάκι, το οποίο ως κόρη οφθαλμού το έχουμε. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε και το προσέχουμε, η αλήθεια. Και βλέπουμε ότι γενικώς στην ευαισθησία, δηλαδή τα αιτήματα του Καστελορίζου de facto είναι δεκτά εκ προημίου. Μα ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι λογικό το αίτημα, παρά τα αυτά δεν πρέπει να χαλάμε χατήρι. Αυτό το νησί είναι αυτό το οποίο ανεβάζει πραγματικά την εθνική κυριαρχία αυτής εδώ της χώρας. Η ευλογία του Θεού να το ορίσει στη θέση που βρίσκεται, πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει.
2: Η θέση αυτή, μην ξεχνάτε ότι έχει αφισβητηθεί από ανθρώπους.
1: Και συνεχίζει. Και συνεχίζει.
2: Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια.
2: Δεν ανήκει στο Αιγαίο, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανήκει στη Μεσόγειο, δεν ανήκει στη
2: Ρεσόγειο. Είναι κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αναιρεί το αν έχει ή δεν έχει ΑΟΣ.
1: Ακριβώς.
2: Είτε είναι είτε δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι της ίδιας λογικής αυτοί οι άνθρωποι όλοι και είναι πάντοτε σταθερά με τους άλλους, όχι με εμάς.
1: Σταθερά με τους άλλους. Τι ωραία που το σερβίριζες. Σταθερά με τους άλλους, όπως το λες. Με τους άλλους. Ό,τι σημαίνει αυτό εδώ.
2: Υπάρχει μια σταδιακή χαλάρωση στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια περίπου. Οπότε επιχειρησιακά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να συμμετέχει. Τόσο χάλια είναι. Mm. Αυτό που ζητάει ο Τραμπ είναι να δώσουν χρήματα για εξοπλισμούς για να συμμετέχουν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε ένα στολίσχο να πάνε να κάνουν κάτι σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο χάλια και η Αγγλία και η Γερμανία, όλες οι χώρες αυτές δίνανε τα χρήματα αλλού για κοινωνική πολιτική, ναι, για οτιδήποτε άλλο για να περνάνε καλά. Υπήρχε ηρεμία με τη Ρωσία η οποία δεν ενοχλούσε. Τώρα ξύπνησαν ξαφνικά, αλλά δεν είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις το Ισλάμ μέσα σου, στη χώρα σου. Πριν από λίγο έβλεπα πάλι ένα βίντεο από Ηνωμένο Βασίλειο. Έφαγαν πάρα πολύ ξύλο δύο αστυνομικοί από κάποιον παράνομο. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Ο εχθρός είναι μέσα πλέον, δεν είναι έξω και δεν έχεις και στρατό και για έξω όπως υποστήριζες παλιά, ας πούμε, επιχειρήσεις σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
1: Λοιπόν,
2: δεν μπορούν.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα
1: μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας. Γεια.
1: Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, η επικαιρότητα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε τελικά ότι υπάρχουν πληγές αθεράπευτες. Πληγές οι οποίες δεν κλείνουν με τίποτα. Και δεν νομίζω ότι, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Ρόδο, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό. Για να μην πω και σε ένα μεγάλο βαθμό και προσβλητικό για την ιστορία, το όνομα αυτού εδώ του τόπου. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται καθημερινά μέσα από αυτό εδώ το μέσο. Η τελευταία επισήμανση, θα μου πείτε, ανακάλυψε ο Κλεάνης ο Λοΐζος ξαφνικά την Αμερική, θα μου πει κάποιος. Ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τα προβλήματα καλά κρατούν, όπως αυτό το οποίο έχει να κάνει λόγω χάρη με το βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνοι. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Κάπως τα πράγματα, ας πούμε, να αντιμετωπίζονται και να βελτιώνονται. Δεν νοείται, ας πούμε, μέσα στο κατά καλό καιρό, αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, στην εκπομπή του Λοΐζου, σχετικά με, με το που πηγαίνουν δηλαδή τα λίμματα του βιολογικού, δηλαδή εντελώς αδούλευτα μες στη θάλασσα. Ο Βυθός μου έλεγε χθες, άνθρωπος ο οποίος είναι και δίτης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κλέανθη, έχω και τις φωτογραφίες, και μου τις έδωσε τις φωτογραφίες. Δηλαδή μιλάμε, είναι της ντροπής πράγμα. Ντρέπομαι και να τις δείχνω για να μην θεωρηθεί, ας πούμε, ότι ξέρετε, κάνω κακό σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Ήθελα να ξέρω πώς μας αντέχει αυτός εδώ ο τόπος. Όλους εμάς τους άχρηστους να πατάμε πάνω του. Αυτό εντωμεταξύ το οποίο έγινε στο Καστελόριζο με αυτόν τον τύπο, ας πούμε, τον γιατρό. Τελικά εδώ μιλάμε φάμπρικα, έτσι. Και να βλέπετε από κάτω, ας πούμε, χιλιάδες, ας πούμε, τα τρόλ. Και όλο τυχαία όλα αυτά εμφανίστηκαν πάλι με, με το που έσκασε μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Μας θυμίζει την υπόγα της Κουμουνδούρου τότε. Ακριβώς το ίδιο σύστημα, η ίδια μεθοδολογία. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί ήδη τα κατήγγελαν μετά οι Σιριζέοι, τα έλεγαν, Βασίλη. Όταν ο Τσίπρας απομακρύνθηκε, ήδη βγαίνανε και ξεναγούσανε εκεί, πηγαίνανε κάτω στα υπόγεια. Εδώ ήταν, σου λέει, καμιά πενινταριά άτομα, ο καθένας είχε καμιά πενινταριά λογαριασμούς διαφορετικούς και βαρούσανε. Ναι, έπεφτε σύρμα, ας πούμε, ο ένας, έπεφτε η γραμμή και έλεγαν, έκανε μια ανάρτηση εσύ. Λόγω χάρη εσύ έκανε μια ανάρτηση, η οποία ήταν, ξέρω εγώ, κατά του ογκόλιθου αυτού τη πολιτική. Αυτού του τύπου που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Αυτός ο άνθρωπος που ωφέλει τόσο πολύ αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, μόλις έκανες μια τέτοια ανάρτηση, αμέσως, να πούμε, άρχιζαν από κάτω. Τα πάντα. Ναι, εντάξει.
4: Να θυμηθώ, ποια είχε πει η υπουργός, ήταν πολύ
1: Πολύ. Ο ένας κατήγγειλε τον άλλον. Ναι. Τώρα λοιπόν, με το που έσκασε πάλι μύτη αυτός εδώ ο τύπος και διαρωτώ με πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Πού τα βρίσκει, ποιος τον χρηματοδοτεί?
4: Ένα ερώτημα
1: το οποίο δεν έχει απαντηθεί από κανέναν. Δικαιολογούνται, τι εισοδήματα έχει με βάση τις δηλώσεις ποθενές τις οποίες κάνει? Δικαιολογείται όλοι αυτοί? Ποιος, κάποιοι εξοδεύουν γι' αυτό, ρε παιδί μου.
4: Σίγουρα.
1: Δηλαδή είναι κακό να πούνε πληρώνει ο τάδε φοπλιστής, παραδείγματος χάρη, ή πληρώνει ο τάδε καναλάκης.
4: Υπάρχει κάποιος χορηγός?
1: Κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εδώ δηλαδή αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί αυτής εδώ της χώρας, εδώ μας στίβουν εσένα, εμένα, τον Α, τον Β, με τα ποδενέσκες και τα λοιπά. Μα, και το τελευταίο σέντς, ας πούμε. Μη τυχόν και αυτοί εδώ οι τύποι, ο άλλος ξεχνά να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και από κάτω του μεταξύ, ένας λαός ο οποίος τελικά μεγάλη αμορφωσιά. Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική. Αυτοί ασχολούνται πιο πολύ αν έβγαλε κανένα καινούργιο τραγούδι, ξέρω εγώ, Ηλιόλου. Ο λογαριασμός, viral, μεγάλη επιτυχία, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αργυρός, κατάλαβες τώρα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Αλλά όταν μπουν στο Facebook, ξέρουν και κάνουν και αυτή μετακριτική γύρω από τα πολιτικά. Για να τους πεις ποιος είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω να σου απαντήσουν.
4: Και όμως ψηφίζουν.
1: Ψηφίζουν. Και έχουν άποψη περισσότεροι από αυτούς. Τι να πεις τώρα, εντάξει, αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας και θα σας πω και κάτι. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Λίγο πολύ, ας πούμε, και σε άλλες κοινωνίες και σε άλλες χώρες θα βιώνουμε αυτά εδώ τα πράγματα. Έτσι κάπως λειτουργεί, αλλά οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι στρεβλές. Να τους πεις τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι ποια είναι η πορεία, ας πούμε, των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας και τι αντίκτυπο έχει αυτή η πορεία των οικονομικών πραγμάτων της χώρας μας για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους. Γιατί όταν σας θυμίζω η Ελλάδα, όταν η Ελλάδα τότε ο ΓΑΠ την έβαλε, να πούμε, φώναξε το δούνου του, ήταν προμελετημένο βέβαια, γιατί με τον Στροσκάν υπάρχει και το βίντεο στο διαδίκτυο, στο YouTube. Που τα λέγανε πριν γίνει καν πρωθυπουργός ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ο άλλος ογκόλιθος της πολιτικής. Αυτός. Ένας είναι ο Τσίπρας, άλλος ένας είναι αυτός. Και πάμε τώρα για νέα φεντάνια. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκε η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί ήταν τα μακροοικονομικά της μεγέθη, ήταν η πορεία της οικονομίας, ήταν οι δείχτες αυτούς τους οποίους σήμερα απαξιώνουν κάποιοι λέγοντας ότι οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Έριξε μια παρόλα, ας πούμε, ο Γέρος Δημοκρατίας τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γέρος, έτσι, δεκαετία 50-60 σας θυμίζω. Λοιπόν, Έριξε τότε αυτή την εδώ τη πολύ επιτυχημένη η αλήθεια για τα χρόνια εκείνα και αυτό τώρα το αλαμασάνε όλο. Το έχουμε κάνει καραμέλα, ας πούμε. Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Μα μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε, επαναλαμβάνω τότε, να πούμε, στα μνημόνια, στην πρέσα, ήταν πρέσα, κανονική πρέσα και μάλιστα με λάθος συνταγή, γιατί σε αυτό είχε δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς. Εμένα μου αρέσουν να λέω πάντα, δηλαδή, να λέγονται αλήθειες. Και τότε σας θυμίζω ότι ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε καταρχήν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν δημόσιο το χρέος. Η σχέση του μεταξύ, να πούμε, του δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ήταν της τάξης, ας πούμε, του 128-130%. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση όπου η χώρα μπορούσε να δανείζεται κανονικά. Ανέλαβε, πήρε τότε, να πούμε, το επικοινωνιακό πάνω του Υπουργός Οικονομικών, τότε ο Παπακοσταντίνου, άρχισε να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, μιλούσε για διεφθαρμένη χώρα, σας θυμίζω, άρχισαν τα σπρώτα σιγά σιγά να εκτοξεύονται και φτάσαμε στο σημείο πλέον να κλείσουν οι αγορές για μας. Και οπ, έτοιμος κατευθείαν ο μηχανισμός στήριξης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι απλά ένας μηχανισμός στήριξης, ξέρετε, ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ξέρω εγώ, με τον ESM. Όχι, έπρεπε να μπει μέσα το Δουνουτού. Μα το Δουνουτού πάει μόνο σε καμένες, κατεστραμμένες, ας πούμε, χώρες, τύπου, ξέρω εγώ, Αργεντινής και τέτοια. Εκεί είχαν κατασχέσει μέχρι και τις ράκες των σιδηροδρόμων. Το πλουσιότερο δίκτυο σιδηροδρομικό, έχω πάει η Αργεντινή και τα είδα, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι και τις ράκες. Ναι. Ακριβώς, λοιπόν, την ίδια συνταγή έφερε αυτός εδώ τύπος, να πούμε, ο οποίος το έπαιζε το ότι ήταν υποτίθεται πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και αυτός ήταν εσωτερικά λειτουργούσε, ας πούμε, λες και ήταν μαθητής, ας πούμε, της σχολής του Σικάγου, ας πούμε. Μιλάμε, δηλαδή, άκρος φιλελεύθερος τύπος. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα λέω αυτά γιατί βλέπω τώρα τους φίλους μου, τους Πασοξίδες, για τους οποίους στεναχωριέμαι που βλέπω τώρα τις μετρήσεις να είναι πίσω από το Τσίπρα και μάλιστα με διαφορά. Ρε παιδιά, κάτι λάθος κάνετε. Δεν μπορεί να τα κάνετε σωστά όπως ισχυρίζεστε, κύριε Τσουκάλα, και να είστε πίσω από το Τσίπρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο Τσίπρας με τον υποκατάτατο μισθό με τα 3,80 να πούμε στους εργαζόμενους? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τους νόμους Κατρούγκαλου και πάει λέγοντας? Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πραγματικά, να πούμε, μόνο φτώχεια μοίραζε, να πούμε, κακομοιριά, να πούμε. Και βέβαια τρολ, χιλιάδες τρολ στο διαδίκτυο. Αυτά ξέρει να κάνει, αυτά κάνει και αυτά εφαρμόζει και τώρα.
4: Θυμάμαι κάθε μέρα τότε, όλο και κάτι δυσάρεστο ακούγαμε.
1: Βέβαια.
4: Καθημερινά.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Που τρέχει ο οργανισμός.
5: Καλημέρα, κύριε Λόζικα. Μου επιτρέψτε, επίσης, σαν κουέτσι με προσοχή. Θυμάσαι και εκείνο τον τύπο που έπαιρνε μαζί του τον υπουργό που είχε τα μαρκαδωράκια και τα στυλό στην τσέπη?
1: Για
5: το σακιδιάκι. Πώς λεγότανε, Παπακοσταντίνου, πώς λεγότανε?
1: Παπακοσταντίνου, αυτό λέω.
5: Ναι, που γυρίζανε ένα την Ιφίλιο,
1: ναι,
5: και βρίζανε τη χώρα και ακριβώς λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και αντιπαραγωγικοί.
1: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.
5: Και το κάνανε επί μήνες χωρίς να παίρνουν μέτρα. Και αφού βρίζανε τη χώρα και μετά αποφασίσανε.
1: Μετά, όταν φρακάρισε το πράγμα, να πούμε.
5: Να πάμε στο Δουνουτού.
1: Με την απειλή ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οπότε εκεί και τα σκυλιά δεμένα. Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
5: Ενώ
1: κάθε τρεις και λίγο.
5: Αν έπαιρναν μέτρα μόνοι τους,
1: βέβαια,
5: θα ήταν κάπως καλύτερα.
1: Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να
5: γίνει. Και βέβαια, εγώ δεν θεωρώ ποτέ πραγματικά τίποτα χειρότερο από το κάποιος να γυρίζει και να βρίζει τη χώρα του. Είναι σαν να σκοπαντεί στην οικογένειά σου.
1: Δυστυχώς.
5: Και το λέω αυτό γιατί δεν λένε και αλήθεια.
1: Ακριβώς.
5: Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο τεμπέλητες στην Ευρώπη, λιγότερο παραγωγικοί σε κάποια πράγματα? Οι Γερμανοί. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο διεφθαρμένοι? Οι Γερμανοί. Απλά οι Γερμανοί δεν είναι ψιλικατζίδες. Δεν κάνουν κομπίνες με μπαλαμπόκια, σέσκουλα, μπρόκολα και βαβάκια όπως κάναμε εμείς. Κάνουν με τους ρήπους της Volkswagen, θυμάστε τη τρελά προσφυγή.
1: Μπράβο.
5: Με τις τραπεζικές πρακτικές, θυμάστε την Deutsche Bank και έφαγε στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
5: Εκείνη. Λοιπόν, με τα φάρμακα, με την υψηλή τεχνολογία, οι άνθρωποι κάνουν χοντρές δουλειές. Δεν κάνουν τώρα, ασχολούνται με είδη μαναβικής, όπως κάνουμε εμείς. Λοιπόν, που είμαστε οι πιο δουλεύουμε περισσότερο και καμιά φορά και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώνουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είμαστε οι πιο παραγωγικοί αποδειγμένα και σε μετρήσεις. Άρα λέγανε και ψέματα. Δηλαδή γι' αυτό ήταν σκοφαντία. Γιατί αν ήταν αλήθεια, να δεν είναι σκοφαντία, προϋποθέτει να λέει ψέματα. Λοιπόν, λέγανε και ψέματα.
1: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, για να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλανε και το τιμωρήθηκαν με εκλογικά, αλλά έπρεπε να τιμωρηθεί αποσυμωμένα, ότι έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί και με άλλους τρόπους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Και τελικά τώρα είναι δυνατόν Ωραία, πάει, πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα. Ζήσαμε τα πέντε χρόνια τα αχρίαστα, εκείνα τα μνημόνια, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ας πούμε. Με κατασχεμένη, ας πούμε, και με δεσμευμένη ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού λαού, ας πούμε, για 99 χρόνια του δημοσίου. Εμείς εδώ τώρα στη Ρόδο, λόγου χάρη, κύριε Κρανιδιώτη, καθημερινά το βιώνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, τα χάλια της ΕΤΑΔ που είναι θυγατρική, να πούμε, του υπερταμείου και δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό, έρχεται ο υπουργός και σου λέει θα το προσπαθήσω. Δεν του περνάει και αυτού νου, γιατί υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λογοδοτεί στους δανειστές. Θέλω να πω δηλαδή, και θα παραμείνουν τώρα αυτά για όλα τα χρόνια. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
5: Όχι, εγώ είχα και ένα ντεζαβού, ξέρετε. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει πάλι ότι θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές
1: συστάσεις. Τις πανελλαδικές τώρα, ναι.
5: Να προαναγγείλει να μοιράζει πάλι λεφτά.
1: Ναι. Και ότι η μισθή, ο άνθρωπος του υποκατώτατου δεν ήταν αυτός. Αυτός δεν είχε φέρει να πούμε τα τρία
5: εκατοστάρια. Και μόνο ο όρος, έτσι, λοιπόν, δηλαδή είσαι εργαζόμενος και πάνε να ξεκίσουν θα παίρνεις τον υποκατώτατο.
1: Τον υποκατώτατο μισθό.
5: Σου σπάει το ειδικό με το καλημέρα.
1: Ακριβώς, ναι.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αποδειχθεί καταρχήν ότι οι πιο αδίστακτοι για να κάνουν αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική είναι οι αριστεροί. Και ότι τις περισσότερες παροχίες που έχουν πάρει οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, τους έχουν πάρει επικέντρο και δεξιά. Και αυτό είναι και ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, το ΙΚΑ, για παράδειγμα, ιδρύθηκε από τους φιλελεύθερους, με πρώτο διοικητή έναν δεξιό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, και απέκτησε, εξοπλίστηκε με πόρους και αρμοδιότητες πολλές, όπου για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι είχαν 8 ώρο, είχαν απαγόρευση ειδικής εργασίας, είχαν πληρωμένες διακοπές. Συντάξει, αυτά γίνανε μεταξά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ήταν δηλαδή μια σύμπραξη, ας το πούμε, διαδοχή χρονικά του κέντρου και της σκληρής δεξίας. Έτσι, όπως και σε άλλες χώρες το ίδιο. Δηλαδή, ο καπιταλισμός παραχώρησε πολλά δικαιώματα και προνομία στους εργαζόμενους για να έχει καλύτερη παραγωγικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν αποτέλεσμα της εξέγερσης του Σικάγου, έτσι. Ήταν ότι οι μεγάλοι βιομήχανοι ήταν, δηλαδή, οι πιο καλά πληρωμένοι για δεκαετίες στην Αμερική, ήταν οι εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ντιτρόιτ. Ήταν οι εργάτες του Φόρντ, του Τζον Φόρντ, ενός σκληρού δεξιού καπιταλιστή, ο οποίος όμως κατάλαβε ότι για να έχεις παραγωγικότητα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους εργάτες, που να είναι ικανοί και να είναι και ευχαριστημένοι. Και είχαν γίνει, ας το πούμε, ένα είδος καλή μικροαστή. Δηλαδή τα έσοδά τους ήταν τέτοια ενός εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούσε όχι μόνο να έχει δικό του αυτοκίνητο, να έχει δικό του σπίτι και να σπουδάσει και τα παιδιά του στο κολέγιο. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σήμερα για έναν απλό εργάτη. Όπως έχουν τα πράγματα. Οπότε βλέπει κανείς ότι και ιδεολογικά να το προσεγγίσει και ιστορικά κανένας. Τα πράγματα είναι πολύ.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι τώρα και να το κάνουμε πιο ανάλαφρο το πράγμα. Καλοκαιράκι είναι και θέλω συζητήσει να μην έχουν τόσο πολύ. Λοιπόν, να μην έχει heavy metal. Να το πάμε λίγο πιο slow το πράγμα. Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχαν μια συνάντηση με τη Μέρκελ στο Βερολίνο, ήταν που στο διάλογο ήταν. Και είχαν ξεχάσει να πάρουν τους φακέλους και ψάχνουν να βρουν τους φακέλους. Ήταν από τη μια μεριά ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Από την άλλη μεριά ήταν ο Τσίπρας με τον Νίκο τον Παπά και κάποιους άλλους και λέγανε πού πήγε ο φάκελος, ρε παιδιά, και ψάχνουν. Ρε Βασίλη, το θυμάσαι, ναι, και τους έγραφαν τα μικρόφωνα, οι κάμερες. Τι ντροπή.
5: Αλλά το πιο ωραίο, νομίζω εγώ, για μένα το πιο ωραίο και εμβληματικό ήταν ο Βαρουφάκης να πηγαίνει στην Downing Street ντυμένος ως dealer ναρκωτικών στο Σόχο.
1: Λες και ήταν από κανένα καρτέλ, εφάνισε.
5: Και με αυτό το έτσι, ξέρετε, αυτό το κουνιστό έτσι, το. Συνάμενος τέλος πάντων και γουνάμενος με αυτόν τον τρόπο που βγαίνει και όπου κοιτάγαμε όλοι και φυσικά και όλοι οι ξένοι
1: ντροπή όμως η Ελλάδα όμως
5: αυτός ο τύπος εκπροσωπούσε
1: παρίας ήταν η Ελλάδα τότε πραγματικά
5: εσύ, δηλαδή. Βεβαίως, γιατί ήταν και, δεν ήταν η εμφάνιση, ακούστε να δείτε εγώ πολλούς φίλους που είναι αντικομφορμιστές ήταν το ότι ήταν ανίκανοι και ότι ήταν τυχοδιώκτες γιατί θα ασφόραγε βατραχοπέδιλα κίτρινο καπέλο και δεν ξέρω εγώ πίσω να έχει φτερά παγωνίου ότι ήθελε. Αρκεί να ήταν σοβαροί, αρκεί να ήταν αποτελεσματικοί. Λοιπόν, αυτοί πήγανε και παίξανε τη χώρα στον μπαρμπούτι. Και τώρα δέχομαι ότι και διεκδικούν πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντινή. Δεν μπορεί να υπόσχεσαι πάλι όλες αυτές τις ανοησίες.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί τώρα βλέπω και ένα μήνυμα που μου ήρθε. Μου λέει, έχεις δίκιο. Πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε βρεθεί τότε με το Στροσκάν, να πούμε, και είχε κλειδώσει. Από τότε ήταν ακόμα πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Και ο Παπανδρέου, βέβαια, οι δημοσκοπήσει τον έβγαλε. Τα κανόνιζε από πριν. Να μπει στο το Δουνουτού, να πούμε, στα πόδια μας. Τώρα μου το θύμισε άλλος ένας φίλος μου, στείλε ένα μήνυμα τώρα.
5: Ακριβώς έτσι. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά όλοι αυτοί κυκλοφορούν, κάνουν διαλέξεις.
1: Ναι, διαλέξεις.
5: Έχουν ιδρύματα.
1: Δεν μου λες, έχω, επειδή βλέπω τώρα την επίθεση που γίνεται από τα αριστερά τρόλ, να πούμε, στο διαδίκτυο. Εσένα δεν σου κάνουν επιθέσεις. Σε φοβούνται, έτσι, οι λαγοκέφαλοι του ίντερνετ.
5: Εντάξει, κοίταξε. Ενίοταν είναι ψευδόνυμα πάντοτε.
1: Ναι. Δεν βλέπω να σου επιτίθεται όμως.
5: Ή κανένας που να έχει άγνοια κινδύνο. Όχι, βρίζουμε κατά καιρούς, αλλά...
1: Λίγο στο Twitter βλέπω κάποιες...
5: Ναι, έχω πάρει μια απόφαση εδώ και μερικά χρόνια. Γιατί αν πήγαινα δικαστικά όλους αυτούς, θα έπρεπε να έχω μοναδικό πελάτη τον εαυτό μου, να μην ασχολούμαι με κανέναν άλλον και να μου απορφάλω το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν είναι κάτι πολύ χοντρό καμιά φορά, ναι, μπορεί να το κάνω, αλλά γενικώς αυτό προτιμώ είναι να τους μπλοκάρω ή να τους απαντάω. Ξέρετε, παίρνοντας τη μεγαλύτερη εκδίκηση, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μπορεί να κάνεις και μισούν αυτοί όλοι. Είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάει μαζί τους.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, γιατί εάν πάρεις τις μετρητήσεις κάθε τρόλ και αρχίσεις να ψάχνεις, να κάνεις μηνύσεις, να κάνεις αγωγές, θα έπρεπε να περνάω όλη
1: την
5: μέρα...
1: είναι και το φωνητικό πληκτρολόγιο, οπότε εύκολα μπορεί να απαντάς. Αλλά τι γίνεται όμως, δεν γράφει, κάνει και ορθογραφικά λάθη, και όταν είσαι αλλεργικός και με την ορθογραφία και τα λοιπά και θες να είσαι σωστός, σου τρώει χρόνο, κατάλαβες τώρα τι γίνεται αυτό.
5: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, πάντως καμιά φορά ο τρόπος που περνάω την ώρα μου περιμένω να δικάσω όταν έχω τέλος πάντων ένα διάλειμμα, είναι αυτός. Μπορεί να απαντάω. Καμιά φορά μπορεί να διασκεδάσω.
1: Τώρα, όλο τυχαία. Όλο τυχαία βλέπω τώρα η επίθεση αυτή των λαγοκέφαλων στο ίντερνετ έγινε με το που εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγείλει τότε τα υπόγεια της Κουμουνδούρου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
5: Δεν ήταν καταγγελία. Θα σου θυμίσω, δεν το θυμάστε καλά.
1: Για θύμισε μου, παρακαλώ.
5: Ήταν μια επίσημη παρουσίαση σε συνέντευξη των τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα στο οποίο ήταν και η Γιάμαλη, που σήμερα έχει κάνει μια γενική αστική επισκευή. Έτσι και προωθείται ως...
1: Εντάξει, τώρα είναι το μεγάλο κανάλι.
5: Ως anchor woman, έτσι, mainstream, να το πούμε έτσι. Όπως λένε και στο μαύρο μάτι θυγών. Λοιπόν, και ήταν τρόλ τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχαν λογαριασμούς και απαντούσαν. Το έχουν πει επίσημα οι άνθρωποι. Δεν ήταν
1: το κρύβανε, διάλογη,
5: κάποια αποκάλυψη.
1: Ναι, και μετά όταν τσακώθηκαν, όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά και επί Κασελάκη και έγιναν και
5: αλληλοαποκαλύψεις.
1: Άρχισαν διάφοροι, ναι, μπράβο, ναι.
5: Καρφώθηκαν. Γιατί έχουν και μια παράδοση στην αριστερά, έτσι, να ρουφιανεύουν και να βρίσουν ένα στον άλλο.
1: Δεν μου λες τώρα, φαίλε μου, τα λεφτά που τα βρίσκει αυτός ο άνθρωπος τώρα ο Τσίπρας, γιατί βλέποντας το ποθενές...
5: Κοιτάξτε, επειδή πληρώνει μικρό νίκη στο Σούνιο 500 ευρώ, του περισσεύουνε. Νομίζω.
1: Όχι, αλήθεια.
5: Αφού του περισσεύουν με 500 ευρώ, είναι μικρό. Είναι και τα του περισσεύουν.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες προφανώς, οι οποίοι τα κάνουν δωρεά, αλλά αυτά δεν πρέπει. Δεν πρέπει να εμφανίζονται όλα αυτά.
5: Εδώ μιλάμε. Και αυτό λέει, δεν μπορεί να είναι εθελοντός όλοι αυτοί.
1: Τώρα, βέβαια, βρήκε το βιβλίο. Το βιβλίο πρέπει να κερδίζει, να έχει βγάλει αρκετά χρήματα από την Ιθάκη, έτσι.
5: Ναι, υπάρχουν αρκετοί ανόητοι για πελάτες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάντως με λυπεί, με θλίβει το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να βρίσκεται τώρα, αν είναι δυνατόν, 5 μονάδες πίσω από το Τσίπρα, παιδιά.
5: Λέζε, κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πρώτα απ' όλα ηγεσίας.
1: Ντροπή,
5: είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά άμα, κοιτάξτε, όταν δεν έχεις μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα άστρο, να λάμπει, να πώς να το πω, να πείσει τον κόσμο, να προεξάρχει και να έχει βασικές αρχικές ιδιότητες. Ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τον ακούς και αισθάνεσαι ότι βάζει τη σκέψη σε τάξη. Και σου δίνει μια προοπτική και λες, να, αυτό θα ήθελα, αυτό σκέφτομαι, έτσι αναλύω τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Ανδρουλάκης είναι αυτό το οποίο βλέπετε.
1: Μπορεί να πει κάποιος
5: λοιπόν,
1: τώρα.
5: Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το έχει, τι να κάνουμε.
1: Ο Φαΐλος, ο οποίος έκανε viral το πορτατήφ, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος.
5: Οποιοδήποτε να ήταν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, θα πηγαίνανε καλύτερα, πραγματικά το πιστεύω. Να ήταν. Πώς θέλετε την κόπελα από την Καλαμάτα.
1: Θα πήγαινε αυτό. Καλύτερα, λες.
5: Ξεχνάω το ροκόλλι στο μυαλό μου. Λοιπόν, οποιοδήποτε άλλος να ήταν, ο Τσουκαλάς να ήταν, έτσι, καλύτερα θα πήγαινε. Ο Γερουλάνος να ήταν, θα πήγαινε καλύτερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, σίγουρα θα πήγαινε καλύτερα. Λοιπόν, γιατί είναι και πιο σοβαροί άνθρωποι και μιλάνε και λίγο καλύτερα. Πώς να τον πω τώρα.
1: Κάσο, ο Ανδρουλάκης σοβαρός είναι. Απλώς δεν ξέρω, δεν το έχει.
5: Δεν
1: βγάζει, δεν έχει τη στόφα.
5: Σοβαρός είναι, ώρα να τον βάλουμε ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο.
1: Είναι λίγο. Μου θυμίζει κομματικό σωλήνα, δηλαδή παλιά εποχή.
5: Πώς το λένε, δεν το έχει.
1: Δεν το έχει.
5: Δηλαδή, ο αρχηγός είναι κάποιος να τον ακολουθεί στην έφοδο. Έτσι. Ο Ανδρουλάκης αν έλεγε πάμε παιδιά, θα κοιταζόταν όλοι μεταξύ τους και θα καλούσαν κάτω.
1: Τώρα τι γίνεται με το φίλο μας τον Αντώνη, θα την κάνει την κομματάρα.
5: Εγώ πιστεύω, βλέποντας και τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και όλα αυτά, πιστεύω ότι ναι, έχει οργανωθεί και θέλει να το κάνει.
1: Θέλει να το κάνει. Τι περιμένει τώρα, μόλις που γίνει η προκήρυξη τότε να σκάσει η βόμβα.
5: Δεν ξέρω. Τι να...
1: Αλλά δεν βλέπω οι δημοσκοπήσεις να του δίνουν και κάτι το ιδιαίτερο.
5: Έβλεπα πάλι. Εντάξει, η δημοσκόπηση θα πρέπει να βγει μια δημοσκόπηση που να το μετρήσει επίσημα.
1: Πρέπει να το μετρήσει.
5: Δίπλα να πούνε κόμμα Σαμάρα.
1: Ναι, μπράβο, πρέπει να το
5: δούμε αυτό.
1: Το ότι, δεν το έχει παρουσιάσει επισήμως το έχει εξαγγείλει όμως ότι θα το κάνει κατά συνέπεια. Ναι, έπρεπε να μπαίνει στις μετρήσεις κανονικά.
5: Ναι, όταν θα γίνουν μετρήσεις αυτό θα μπορούμε να το δούμε. Αυτό που είχε ενδιαφέρον πάντως σε κάποια μέτρηση που είδα είναι ότι παίρνει πολύ πολύ περισσότερους ακόμα για την αριστερά και το Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου και όλους. Και πολύ λιγότερο από την Αδημοκρατία. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν...
1: Εγώ τώρα έβλεπα τώρα τη σημερινή δημοσκόπηση που βγήκε τη interview και βλέπω τελικά ότι εκεί, επειδή κάνει μνήμη, ας πούμε, αναφορά στον Αντώνη του Σαμαρά, είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή τα ποσοστά τώρα δεν είναι αυτά για ένα πρώην πρωθυπουργό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και να μπει στη Βουλή, ας πούμε, δεν είναι τώρα ένα ποσοστό αξιοπρεπές που να κλειδώνει, ας πούμε, την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα σε δύσκολη περίοδο. Νομίζω, έτσι.
5: Κοιτάξτε, ας το δούμε πρώτα.
1: Ας το δούμε.
5: Έτσι. Ας ακούσουμε την επίσημη εισαγγελία και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας φίλε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα
1: μας. Για χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Στάγκα. Τι μου κάνετε κύριε Στάγκα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος.
6: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και βεβαίως στους συνεργάτες της εκπομπής.
1: Τα κέφια σας πώς πάνε?
6: Μια χαρά είναι όλα τα θέματα. Προχωράμε, αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι. Προετοιμαζόμαστε για αρκετά σημαντικά θέματα. Η περιφέρεια είναι του Αιγαίου. Μπροστάρισε ο Γιώργος Χατζημάρκος. 50 νησιά. Προχωράμε όλα καλά αυτή τη
1: στιγμή. Κάνετε, ο Χατζημάρκος και η ομάδα του δεν κάνουν διακοπές εξ όσων γνωρίζω.
6: Με τίποτε. Με
1: το
6: τίποτε.
1: Πολύ πολύ να σταματήσουν 3-4 μέρες, ας πούμε, έτσι απλώς να πέσουν σε καμιά γιορτή, κανένα τετραήμερο εκεί, να ξεκουραστούν. Και μετά είναι πάλι τα.
6: Θα τα πούμε λίγο παρακάτω, διότι δεν είναι ότι μόνο εργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οικονομικές, οι διοικητικές υπηρεσίες. Εργάζεται και το σύνολο του εκλεγμένου πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας με μπροστάρι τον Γιώργο τον Χατζημάρκο και νομίζω ότι το να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω από το όλα την αποτελεσματικότητά μας δουλεύοντας με 34 τόσους δήμους, με πάνω από 20 επιχειρήσεις, συνεργαζόμαστε με 50 νησιά στο σύνολο, από όλους μπορώ να πω μέχρι και έπαινους έχουμε ακούσει. Ο μοναδικός ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, συνεπικουρούμενη βέβαια από τον Δήμαρχο, ο κύριος Βαγιανός, με τον Δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη, που χθες είχαν και τις...
1: Τι έγινε τώρα με τη ΔΕΙΑΡ, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου, ας πούμε, κάτι το οποίο έχει τα έγκια τώρα η ΔΕΙΑΡ, θα μπορούσε... Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από το... Δεν έχει καμία σχέση το φράγμα του εδώ. Έχει σχέση απλώς η φάση η οποία γίνεται προς την Νότια Ρόδο. Έτσι, κάτι έγινε εκεί με την εργολειπτική εταιρεία. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι συμβαίνει και πώς παρεμβαίνει στη συνέχεια η ΔΕΙΑΡ. Ελάτε.
6: Όταν ανέλαβε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, ανέλαβε τρία έργα που δεν μπορούσε να τα εκτελέσει το ΕΠΕΧΟΔΕ, ούτε η προηγούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση περιφερειακή με επιθετίας του κυρίου Μαχαιρίδη Κουσουρνά και του Άιμνης του Χατζηδιάκου, τα οποία ολοκληρώσαμε και παροδώσαμε. Λοιπόν, εκτός από τις γέφυρες που είχαμε στην πορεία, έγινε η γέφυρα, το πρόγραμμα προέβλεπε τη γέφυρα Σταφάντου, ολοκληρώθηκε. Την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τα Κολύμπια, Ρόδου Λίνδου, μέχρι τα Κολύμπια που ολοκληρώθηκε. Και βεβαίως το πολύπαθο φράγμα Γαδουρά, το οποίο διελιστήριο κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργεί όχι μόνο με πρέπεια, με στάνταρ ασφαλείας υπεράνω αυτών των οποίων έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα με οπτική ίνα δίπλα στον αγωγό. Και παραδίδουμε νερό, η δυνατότητά μας είναι 22 εκατομμύρια ετησίως ή 60.000 ημερησίως. Σήμερα, για παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ αδυνατεί να πάρει και τα 60, παίρνει τα 52.000 κυβικά, τέλος πάντων.
1: Τώρα, μες στο καλοκαίρι, ούτε τώρα δεν τα παίρνει όλα.
6: Πέρσι τα παίρνανε, φέτος δεν τα παίρνουν, δεν ξέρω τους λόγους γιατί κλπ. Ωστόσο, όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρόσφατα είχαμε κάποιο θέμα σχετικά με τη β' φάση των έργων ίδρυυσης του Γαδουρά, το οποίο προέβλεπε από το Χαράκι να επεκταθεί μέχρι τη Λαχανιά. Δεν ήταν μέσα ούτε ο Αρχάγγελος ούτε τα Φάντου. Με προσωπική του απόφαση, ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε και ένταξε στο έργο και τον Αρχάγγελο και τα Φάντου. Λοιπόν, ένα ποσό της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκθεση πήγε κάτω, παρακάτω από τα 20. Προχωρώντας λοιπόν αυτό το έργο, με τιμές πριν το 21, κάναμε το 2021 τον διαγωνισμό. Ήταν εξ αρχής ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Φεύγει από το Φιλόδημος με απόφαση των Υπουργείων και πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πρόγραμμα Τρίτσης. Φεύγει από το Τρίτσης και πηγαίνει στο ΙΜΕΠΕΡΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής κτλ. Η χρηματοδότηση και ξεκινάμε. Στην πορεία όμως, που ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα 2014-2020, το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, δυστυχώς η εταιρεία η οποία ανέλαβε, μάλιστα λεγόταν Intracat, η οποία στο τέλος είχε μια συνεργασία με μια άλλη εταιρεία, γνωστά είναι τον Άκτορα, πήγαν να γίνει συνεργασία, τελικά απορροφήθηκε η Intracat από την εταιρεία Άκτορα και ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο, το οποίο έχουμε μια απορρόφηση πάνω σε αυτή τη διαδικασία όλη. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των καταστάσεων, διοικητικών πράξεων, γραφειοκρατίας, τα γνωστά είναι αυτά στα έργα, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρόβλημα ότι υπήρχε ένα ατύχημα στην περιοχή της Καλάθου. Πράγμα το οποίο καταγγέλθηκε.
1: Τώρα πριν από ένα μισή χρόνο, έτσι.
6: Καταγγέλθηκε σε εμάς, ναι, από την ΔΕΙΑΡ. Δεν λαμβάνει η ΔΕΙΑΡ υπόψη της ότι και οι ίδιοι είχαν 4 ατυχήματα, τα μάλιστα τα 2 ήταν θανατηφόρα και ποτέ εμείς δεν θα γίνουμε.
1: Δεν καταγγέλθηκε.
6: Θα σας το πω τώρα, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, τα 2 μάλιστα ήταν θανατηφόρα. Ουδέποτε έγινε συζήτηση από κάποιον για το τι συνέβηκε στην ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, ή τις αποζημιώσεις και λοιπά και λοιπά. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η εταιρεία σταμάτησε τις όποιες εργασίες. Νομίζω ήταν και εισαγγελική εντολή μέχρι να γίνουν οι έρευνες και οτιδήποτε άλλο. Και ως εκ τούτου, αργοπόρησε μάλλον να πληρωθούν 3 λογαριασμοί της τάξης του 1.700.000 ευρώ από το Υπουργείο, λόγω της μετάβασης όλων των Υπουργείων τα χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ως εκ τούτου, η μοναδική λύση που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που κάναμε, την απένταξη του έργου. Ωστόσο, κατορθώσαμε 30 του Δεκέμβρη του 2025, που βγήκε πρόγραμμα στον αέρα, μέχρι τις 9 του Γενάρη, δηλαδή πρωτοχρονιά των φωτών, του Αϊγιάννη κτλ., δουλεύανε πυρετοδός οι υπηρεσίες μας, καταθέσανε την πρόταση ξανά στο Υπουργείο Οικονομικών και στο ΜΕΠΕΡΑ και εντάχθηκε οριστικά το ποσό της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου 500.000 για την αρχαιολογική υπηρεσία σαν υποέργο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά να προχωρήσουμε αυτό το έργο με νέο διαγωνισμό και νέες τιμές κλπ. Αυτή ήταν όλη η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, έρχεται η ΔΕΙΑΡ και καταγγέλει με δημοσιεύματά της του κύριου Βαγιανού, λοιπόν του Προέδρου, λοιπόν, ότι να ανήκαν η περιφέρεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει, κινδυνεύει το φράγμα, λοιπόν, και χρησιμοποιήσανε αυτή την, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, την βορυχία, λοιπόν, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, πρωτοφανές αυτό το γεγονός, για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί για ένα εργατικό ατύχημα να σε παίρνει ένας τέτοιος κατήφορος και να θες να ζητάει να κάνει δήθεν παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναμειωθεί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ίσως πιθανώς να σταθεί και ο ίδιος για αυτό το έργο, για να αναλάβει δήθεν η ΔΕΙΑΡ να το εκτελέσει
1: μια στιγμή,
6: η ίδια.
1: Μια στιγμή, πρώτον κινδυνεύει το φράγμα, γιατί άκουσα να λέτε ότι αναφέρει μέσα κίνδυνου φράγματος.
6: Σε καμία των περιπτώσεων δεν κινδυνεύει το φράγμα. Η β' φάση των δικτύων ίδρευσης που αφορά το φράγμα. Και επειδή ενδιαφέρονται τόσο πολύ, μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί τόσα χρόνια, ακόμα και τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν έχει γίνει κανένα καινούριο δίκτυο ώστε να ανεβάσουν την ποσότητά τους στα 60.000 κυβικά χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα να χρησιμοποιήσουν και την κρουαζιέρα που είναι πολύ χαμηλότερη τιμή τώρα. Λοιπόν, να μπορέσουν να δώσουν στην κρουαζιέρα αυτές τις ποσότητες που μπορούν. Πέρσι καταναλώσανε μόνο 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 εκατομμύρια που δικαιούνται μέσα σε αυτή την τιμή. Και έρχονται όλα αυτά τα χρόνια διαδικασίες να μας λένε ότι το φράγμα του Γαντουρά χρηματοδοτήθηκε δήθεν και είναι ψέματα. Του καταγγέλλω ευθέως. ό,τι και χρηματοδοτείται από το κράτος.
1: Μα έχουμε την επίσημη απάντηση του Υπουργείου.
6: Όχι μόνο το Υπουργείο, με το να λες ότι χρηματοδοτεί το κράτος, λοιπόν θα πει ότι εμείς παίρνουμε τα χρήματα, και τα χρησιμοποιούμε αλλού, δεν τα δίνουμε και εκεί που πρέπει, στο σκοπό που πρέπει να πάνε.
1: Μίλησε αυτή για ένα κουβά τότε, θυμάμαι ο κύριος Βαγιανό.
6: Ποιος κουβάς και γιατί, έτσι, μα είναι, πρέπει να μιλάμε για κουβάτες, έτσι έχουν μάθει και στο Δημορόδο αυτοί οι κύριοι.
1: Στο λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο
6: και στο, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγκάστηκε να πει και κάτι άλλο.
1: Τι άλλο?
6: Λοιπόν, όταν πήγε αντιδήμαρχος ο οικονομικών ο κύριος Παυλούς αρχές του Γενάρη, αναγκάστηκε να πει ότι ο κύριος Παυλούς και το αποδεχτήκανε ότι επειδή έχει οφειλές πάνω από 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο Ρόδου, η ΔΕΙΑ στερείται και δημοτικής ενημερότητας.
1: Ναι.
6: Λοιπόν,
1: πληρώνει είναι, τώρα, πληρώνει το νερό. Το νερό που πουλάει η ΔΕΙΑΡ το πληρώνει.
6: Είναι, όχι βεβαίως, λοιπόν, πληρώνουν κάποιες δόσεις, ένα ποσοστό, το λιγότερο από 50% για να μην κλείσουν, λέει. Λοιπόν, πληρώνουν με δικαστική απόφαση και τελεσίδικα θα αποφασίσει το εφετείο Πειραιά στις 26 του Μάρτη του 2027 του χρόνου, διότι πήρε αναβολή το δικαστήριο.
1: Πάντως,
6: που ήταν να γίνει
1: μεγάλη
6: πρόσφατα.
1: Μεγάλη πληγή άνοιξε στις σχέσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ποτέ κατά το παρελθόν. Και τώρα θυμάμαι, τώρα εργατόρες τρώμε, ας πούμε, εδώ και δύο χρόνια ασχολούμαστε συνέχεια με αυτήν εδώ την υπόθεση, ας πούμε.
6: ΔΕΙΑΡ. Μα με το να λέει να κινδυνεύει κτλ. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες. Ο ίδιος έχει και άλλες ιδιότητες, σαν αντιδήμαρχος στη Μεσσηνική πόλη. Ναι. Μπορεί να μας πει τι έγινε με το χαμάμ που είχε εγκατεστημένη εργολαβία. 2.700.000 ευρώ. Μπορεί να μας πει για τα δίχτυα τα αμαία που είναι στη Μεσσηνική πόλη, τι έγινε και αυτό το έργο. Μπορεί να μας πει για τη Βίλα Κάβη πώς χάθηκε. Μπορεί να μας πει πώς έριξε τα τυχεία στη Βίλα Κάβη. Μπορεί να μας πει για το τραμπολίνο, το οποίο είπε ότι δεν ανήκει στο Δήμο Ρόδου και ο Δήμαρχος λέει ότι μας ανήκει. Δεν ξέρω, μπορεί να μας πει για τα ντρόν. Μπορεί να μας πει για το κτίριο της Ροδιακής Έπαυλης, για την αυλή και τον κήπο της Ροδιακής Έπαυλης, τι έγινε το ήχος και φως. Είπανε ποτέ ότι επειδή κάναμε εμείς το έργο το Εθνικό Θέατρο, τα 2.700 που ήταν να πάνε εκεί, τους είπε η κυρία Μεντώνη και ο Περιφερειάρχης, πάρτε τα, βάρτε τα στη Νέα Αγορά, συν 500.000-3.200 με την έκπτωση πήγε στα 2 εκατομμύρια και δεν προχωράει όπως θα έπρεπε. Τους βοηθήσανε και από αυτή την υπόθεση να προχωρήσει το θέμα. Λοιπόν, είναι δεκάδες τα
1: έργα. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, γιατί εδώ το θέμα είναι σε διαφορετική βάση μπαίνει. Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή του, ο κύριος Βαγιανός, όπως λέτε τώρα, ας πούμε, έτσι να πολεμάμε τον τρόπο αυτό την περιφέρεια και βεβαίως να ακουμπά πράγματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνα για τον τόπο, όπως έχει να κάνει με το νερό, ας πούμε.
6: Γιατί δεν θα ξέρει ο κύριος Παπανικόλας να μιλήσει από την περιφέρεια.
1: Πού το πάει δηλαδή το πράγμα,
6: η κυρία Καραγιάννη.
1: Και μήπως είναι άδικο να λέμε ΔΕΙΑΡ. Εδώ θα έπρεπε να μιλάμε για τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος είναι το αφεντικό, ας πούμε, αυτή την ώρα. Εγώ νομίζω ότι αν ο κύριος Κολιάδης είχε μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων από αυτήν που έχει ο κύριος Βαγιανός, θα τον έβασε σε τάξη ή θα τον αντικαθιστούσε. Αντιθέτως, του έδωσε και επιπλέον, ας πούμε, ρόλο, όπως είπατε, αντιδήμαρχος υπεύθυνος της Μεσσηνικής πόλης. Πέραν της
6: και νεωτέρων μνημείων και είδαμε τα αποτελέσματα στην πορεία,
1: λοιπόν,
6: το τι συμβαίνει.
1: Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν, πού πάει το πράγμα,
6: ότι δήθεν είναι ικανή. Και επιπλέον μπήκε το θέμα. Μπήκε το θέμα.
1: Μήπως δηλαδή είναι ικανή εκείνη και εσείς είστε ανίκανοι αυτό.
6: Μάλλον και πέρα πάει ότι ναι, να αναλάβουν αυτοί να φτιάξουν, να κατασκευάσουν το έργο με έτοιμα προς την περιφέρεια, δώστε μας τη χρηματοδότηση.
1: Θέλουν δηλαδή να το πάρουν πάνω τους το έργο.
6: Μα πώς μπορεί να το πάρει αφού δεν έχει
1: σωστή. Στα αλήθεια δηλαδή, δεν είναι ένα σχήμα λόγο.
6: Ούτε δημοτική ενημερότητα.
1: Εδώ είναι ένα θέμα τώρα.
6: Εάν δεις τον ιστολογισμό σου ότι οφείλεις.
1: Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα.
6: Δημοτική ενημερότητα. 8,5 εκατομμύρια στο Δήμο. Πάνω από 8 στην περιφέρεια. Η ΔΕΗ την παρέλαβε 10 εκατομμύρια
1: επιδητίας
6: του κυρίου Τσίκη. Η ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε έχει φτάσει τα 25 εκατομμύρια. Με δήλωση του πριν 3-4 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: 25 εκατομμύρια έχει
6: πάει. 25 εκατομμύρια είναι η ΔΕΗ.
1: Στο σύνολο πάνω από 50-60 πρέπει να είναι.
6: Μα αυτές είναι καταστάσεις εκεί πέρα. Και ανίσπλαχτα ήταν το 24-76 εκατομμύρια από 68. Σήμερα θα είναι πάνω από 80.
1: Πώς θα σηκώσει λοιπόν κεφάλι τώρα αυτή η επιχείρηση, μπορείτε να μου πείτε.
6: Μα εσείς να μου πείτε τώρα, και βάζω δημόσια το θέμα, ότι πρόσφατα πήρανε, λέει, μία απόφαση.
1: Μήπως δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
6: Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι. Έρχεται λοιπόν η υπόθεση και λέει το εξής, ότι πάρθηκε απόφαση στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ και ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο ότι θα γίνει η αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, Το οποίο το κτήμα.
1: Άλλο πρόβλημα. Έχουμε σοβαρό δημάσιο. Πρόβλημα τώρα εκεί. Έτσι.
6: Μα γι' αυτό
1: είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
6: Θα συνδέουμε αυτά τα
1: δύο. Έχουμε γίνει ρεντίκολο, ρεζίλι των σκυλιών. Έχουμε καταγγελίες, έχουμε φωτογραφίες. Έχουμε δηλαδή, μιλάμε, η θάλασσα έχει μολυνθεί εντελώς.
6: Είδα στο site ότι συμβαίνει. Είδα το υπόγειο ηφαίστειο. Το οποίο αναβλύζει δίπλα στο
1: βόδι. Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είπα, ρε παιδιά, όπα στο
6: πλέον.
1: Μην δυσφημίσουμε τη Ρόδο παραπάνω.
6: Μα οι ίδιοι το δυσφημούν. Νομίζουν ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζουν ότι κάποιοι τουρίστες δεν παθαίνουν και ντόπιοι ουρολοιμώξεις το ένα και το άλλο με το να βγαίνουν έτσι τα λίμματα. Και τι έρχονται και λένε. Εγκατεστάθηκε μια εταιρεία η οποία λέγεται Elvitec, η οποία λειτουργεί τους μικρούς βιολογικούς και 7,5 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού στο βόδι. Λοιπόν, συν, νομίζω είναι 5 χρόνια, νομίζω, επί 2 εκατομμύρια ετησίως από ίδιους πόρους το δεύτερο κομμάτι. Yeah. Το πρώτο είναι χρηματοδοτήμενο, πριν χρόνια ήταν αυτή η διαδικασία. Και έρχονται και τι λένε, ότι θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση. Μάλιστα. Και επέκταση. Σωστά. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εργασία. Λόγω του κατεπήγοντος, λέει, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει απειλή κινδύνου και ότι δήθεν η πλημμύρα, όχι η μπόρα της Γυαλισσού που έγινε Δεκέμβρη 24, αλλά τέλος του Γενάρη, μια καταιγίδα που είχαμε in Byron, λοιπόν, το Γενάρη του 25, λοιπόν, ότι μπήκανε νερά στα φρεάτια και φτάνουν στο βιολογικό, ο οποίος δεν μπορεί να τα λειτουργήσει. Πού βασίζεται αυτό? Σε μια μελέτη, λέει, που κάνανε γεωλογική, ότι το νερό στην Γυαλισσό είναι κάτω στο 1-2 μέτρα και μόνο.
1: Τι πήκανε?
6: Μάλιστα. Ερώτημα, λοιπόν. Ερωτήσει από μένα προσωπικά. Εάν είναι 1-2 μέτρα, θα έπρεπε, λοιπόν, το ποτάμι, ο 31ος ποταμός για παράδειγμα, το ανοιχτό κομμάτι και το κλειστό από κάτω, το οποίο έχει συμπεριλαμβανόμενο το πάντο του, mm-hmm. που έχει βάθος 3-5 μέτρα και πλάτος 8-10 μέτρα, να έχει τουλάχιστον αυτή την ποσότητα του νερού. Και από το υπέδαφος και
1: το
6: από οχείο. Τα πλάγια.
1: Πάμε.
6: Δεν έχει σταγόνα νερό. Άρα... ο 31ος ποταμός, ο σκεπαστός, έχει 2-3 πόντους που είναι περισσότερο πρασινάδα, η οποία δεν έχει καθαριστεί.
1: Από... λέτε όλα αυτά τώρα.
6: Δεν είναι αρμόδιο αντάδοση. Ούτε ο επίτροπος ποταμός της Σωτήρας έχει αυτές τις ποσότητες. Ναι. Δεύτερο, τα φρεάτια της Γυαλισσού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντους πάνω από το υπέδαφος. Τρίτον, είναι όλα ανεξαρτήτως μολωμένα. Τέταρτο, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και είναι διπλή αγωγή. Είναι διπλός ο αγωγός και δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Εναλλάξει μόνο αν υπάρχει κίνδυνος, που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Πέμπτο, τα αντιλιοστάσια θα έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει. Τα αντιλιοστάσια στα κριτικά στέλνει σε 70 μέτρα ύψος στην Παπαλουκά που έγινε σύνδεση στο παλιό νοσοκομείο, η σύνδεσή μας. Στέλνει ο ένας αγωγός που είναι φύ 400 την ίδια ποσότητα προς το βιολογικό στο βόδι. Ένα κυβικό λίμματα πάρει. 1 εκατομμύριο κυβικά λίμματα πάρει. Την ίδια ποσότητα θα στείλει στο βόδι που είναι μετρημένο. Άρα πώς πλημμυρίζει αυτή η περιοχή που λέγεται βόδι? Και δεύτερον, όταν πώς εντάσσουμε.
1: Εσείς γνωρίζετε, ήσασταν και χρόνια στη ΔΕΙΑΡ, τα παρακολουθείτε του σύνεγγυ. Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα?
6: Επιτρέψτε μου να σας πω τη λογική τους. Μάλιστα, okay, το έργο. Σε πόσο καιρό θα ολοκληρωθεί? Λένε οι ίδιοι 18 μήνες έχουν αποφασίσει. 1 εκατομμύριο φέτος, το 26 ότι θα απορροφήσουν. Του χρόνου εντάξανε 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους και ταντίχρονα άλλα 20 εκατομμύρια. Και βάζω εγώ το εξής ερώτημα. Λοιπόν, όταν λες ότι πάνε να κάνουν ένα τέτοιο έργο με 4 μόνο προσφορές, η μία εταιρεία είναι αυτή που είναι εγκατεστημένη ήδη σήμερα. Υπάρχει η εταιρεία αυτή, είναι Vitec. Μια δεύτερη λέγεται από Αθήνα, είναι μηχανική, και άλλες δύο εταιρείες το ίδιο μικρές. Ότι κάνουμε πρόσκληση μόνο σε αυτούς τους 4 και απαγορεύουμε σε κανέναν άλλον. Ούτε ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μπαίνει το ερώτημα, πώς εντάσσεις 26 εκατομμύρια από ίδιους πόρους του χρόνου, όταν βεβαιώνεις το χρόνο σου 23 εκατομμύρια και εισπράττεις μαζί με τα παρελθουσών ετών το πολύ 20 εκατομμύρια. Άρα 20 εκατομμύρια και έχεις έξοδα, προβλέπεις 26. Η μισθοδοσία του προσωπικού 7 εκατομμύρια που είναι?
1: Δεν μου πάει τώρα αυτό.
6: Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, τα 2 εκατομμύρια για τη λειτουργία του βιολογικού που είναι? Τα καύσιμα σου που είναι? Πού θα βρεθούν? Τι θα πάνε να κάνουν? Θα κόψουν τη μισθοδοσία και του προσωπικού? Για πέστε μου να καταλάβουμε τι συμβαίνουν. Και οι απαντήσεις τους είναι ότι εμείς τα ψηφίζουμε και ασπάζει το λεκτικό να μας απορρίψει. Μα δεν είναι έτσι τα θέματα. Πρέπει να έχεις μια σοβαρότητα και μια αξιοπρέπεια όταν περνάς αυτή την πόρτα του ελεκτικού συνεδρίου.
1: Αυτή είναι μια πάγια τακτική εξ αρχής, ας πούμε, έτσι λειτουργεί η ΔΕΙΑΡ με τη νέα, ας πούμε, διοίκηση.
6: Μα νομίζω
1: ότι τώρα τελευταία έχει στραβώσει το πράγμα.
6: Ειδικά τώρα τελευταία έχουν πια ξεφύγει όλα αυτά τα θέματα στην σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, η μόνη του σκέψη είναι κατευθείαν αναθέσεις. Και εδώ πέρα το ίδιο, τι μόνο 4 προσφορές. Ενώ θα μπορούσαν να πάρουν πολλαπλάσιες.
1: Μισό λεπτό. Απευθείας αναθέσεις, τι θέλετε να πείτε?
6: Απευθείας αναθέσεις, αγαπητέ Κλάνθη, είναι μέχρι 30.000 ευρώ δίνεις ανάθεση.
1: Ναι.
6: Μέχρι 60.000 παρόμοιο σύστημα με μια τεχνική περιγραφή.
1: Ωραία.
6: Μέχρι 300.000 δεν περνάς το ταποπίτροπο. Πάνω από 300 μέχρι ένα 700 πηγαίνει στην τοπικό επίτροπο. Πάνω από ένα 700 είναι το ελεκτικό συνέδριο της Αθήνας. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι κανόνες βασιζόμενος μόνο δήθεν ότι πλημμυρίζει όλη η Αλισσός και ότι το νερό είναι στο ένα μέτρο. Έπρεπε όλα τα πηγάδια στην Αλισσό να είχαν πλημμυρίσει. Όλα τα υπόλοιπα στην Αλισσό σπίτια έπρεπε να είχαν πλημμυρίσει.
1: Σε επίγουσες καταστάσεις εκεί που δεν έχει περιθώριο.
6: Επαπειλή λέει κινδύνου. Επαπειλή κινδύνου, όχι κίνδυνο. Λοιπόν, θα έπρεπε όλα τα υπόλοιπα στην Αλισσό να βγάζουν μέρα
1: ανοιχτά. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαδικασία με τον τρόπο αυτό?
6: Για να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες.
1: Για ποιο λόγο να καλέσουν μόνο τις τέσσερις εταιρείες?
6: Τον λόγο θα τον πούνε οι ίδιοι να τον δικαιολογήσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ξέρετε που παραπέμπουν όλα αυτά που λέτε.
6: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε που παραπέμπουν? Εμένα το μυαλό μου ξέρετε που πάει? Πάει σε άλλες δουλειές, ας πούμε. Όχι όμορφες, σωστές. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ είναι τώρα το θέμα το εξής. Εφόσον όμως ο νόμος ορίζει κάτι τέτοιο, ναι, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Θεωρείται νόμιμη όμως η διαδικασία.
6: Πρέπει όμως να δικαιολογήσεις με πραγματικά ντοκουμέντα αυτή τη δυνατότητα. Εμένα πια πηγαίνει στο μυαλό μου, εκτός από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι πρόσφατα με τα λίμματα που βγήκανε μέσα στην θάλασσα και είδα αυτά τα δελτία που έχουν ανέβει και τα site και τα

0: πες να κάνει ένα μπάνιο και να κάνει μπάνιο μέσα, ας πούμε, στα λίμματα μέσα. Λες και κάνει μπάνιο σε βόθρο μέσα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα.
1: Εδώ στο Αγκαθονήσι που κάνουμε το λιμάνι, ήρθανε και μας είπανε να ξαναφυτέψουμε τα φύκια που θα καλάσουμε από κάτω. Εκεί πέρα έχει γίνει γης μαδιάμ από κάτω το υπέδαφος.
0: Και πάει μέχρι Φαλιράκι αυτή η κατάσταση, μου έλεγε εντωμεταξύ χθες. Με έχουν πάρει δύο τελευταία. Όταν φυσάει λεβοριάς, ναι, τα παίρνει και πηγαίνει μέχρι κάτω το Φαλιράκι.
1: Όταν φυσήξει ο Λοντιάς όμως, να δούμε τι γίνεται.
0: Στα Καβουράκια, μας έλεγε χθες ο κύριος Ροδίτης, στα Καβουράκια, στο λιμανάκι, ας πούμε, που είναι και η ψαροταβέρνα γνωστή κτλ. Εκεί σου λέει, ήταν τροπή να δείτε βρώμα, να βγαίνουν τα λίμματα έξω, να πούμε. Και υπάρχει και μια παραλία εκεί, έχω κάνει εγώ μπάνιο εκεί.
1: Και από τη μία ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και από την άλλη έρχονται και μας λένε ότι από ίδιες πόρους. Ισχυρίζονται ότι αν πληρώνανε τις υποχρεώσεις στην περιφέρεια, ότι θα έχει καταστραφεί η εταιρεία, τις τότε υποχρεώσεις τους και σημερινές που είναι πολλαπλάσιες, και σήμερα βλέπουμε ότι πάνε να κάνουν δίθεν ένα έργο 47 εκατομμύρια και έχουν και την θέση ότι ναι, να έρθει το θέμα στο περιφερειακό δίθεν συμβούλιο. Ενημέρωσε πια το δικό του συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο, για τα πεπραγμένα τα δικά του και θέλει να πάει και λίγο παρακάτω. Ή δεν ξέρουν, νομίζει, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, το τι συμβαίνει σε εκείνο εκεί τον χώρο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μια πρωτοφανή κατηφόρα την όλη διαχείριση της ΔΕΕΑ. Αποτελεί για μένα, όπως έχει αναφερθεί και από άλλους, μια ντροπή στη δημόσια διοίκηση, όταν επιβραβεύεται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο περιφερειάρχης, οι τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές υπηρεσίες από τους πάντες, και να έρχονται αυτοί να οφείλουν στην περιφέρεια, να ζητάνε εισαγγελέα, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, και τους προκαλώ να έρθουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι οι ερκωτηλογιστές να κάνουν τον έλεγχο την ΔΕΙΑΡ. Αν έχουν μισή από τις 7 πίστες, ας το προλάβουν να το κάνουν.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο μου λέτε τώρα εδώ, ίσα-ίσα, έχω μεγάλη ευαισθησία και προσωπική, μάλιστα. Εγώ τα ζώα τα λατρεύω. Εγώ εδώ έχω 50 γάτες, ας πούμε, και φροντίζω. Άρα μην μου λέτε έναν δύο. Παρακολουθώ. Τα άκουσα αυτά τα οποία προηγήθηκαν με τον Τέρι Χατζιωάννου. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον Δήμο. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα για την προστασία των αδέσποτων κτλ. Και στον τομέα αυτό, αδιαφορία. Και μάλιστα αδιαφορία με κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και τώρα θα μου πείτε, έχει αντικατασταθεί ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος. Συγγνώμη, κύριε Στάγκα, που άνοιξα άλλο θέμα, αλλά είναι εξίσου σοβαρό και σοβαρότερο. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό εδώ το θέμα. Λοιπόν, κύριε του Δήμου, ανασκουμποθείτε. Ανασκουμποθείτε. Δεν μπορώ, Παναγιώτη, βγάλει τα πλάνα, δεν μπορώ να τα βλέπω. Στεναχωριέμαι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, πώς θεραπεύεται, για να κάνουμε και ένα επίλογο, κύριε Στάγκα μου. Είναι όλο, τόσο ενδιαφέροντα όλα τα θέματα αυτά.
1: Για να υπάρχει μια τέτοια, ένα τέτοιο δηλητήριο στο περιβάλλον το οποίο διέπει αυτή τη ΔΕΙΑΡ, με το να εκπέμπει αυτή την τοξικότητα, την δυσάρεστη και ντροπή κατάσταση την οποία έχει επέλθει αυτή η επιχείρηση, που είναι μονοπόλιο. Αυτή η επιχείρηση που, για παράδειγμα, μας χρεώνει με τα ψεύτικα τιμολόγια 9,5 εκατομμύρια, αλλά δίθεν για τα παρτέρια νερό, ότι μας βάζουν τέλος έργων
0: 88%. Τι έγινε με αυτά τα τιμολόγια τώρα, τα είναι, εικονικά.
1: Πήρε αναβολή το δικαστήριο εφετείο Πειραιά, ναι, που θα γίνει στις 26 Μαρτίου του 2027. Λοιπόν, να κόβουν τιμολόγια δίθεν με 88% τέλος έργων και 22% στην αποχέτευση, ομοί συνδεδεμένος στα λουλούδια. Έχει τέλος αποχέτευσης. Τα παρτέρια έχουν βάλει και ό,τι είναι και κλοπή, και μας χρεώνουν με το μεγάλο ποσοστό. Γιατί?
0: Κοιτάξτε,
1: για τον Δήμο τον νερό, επιτρέψτε
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό είναι πόλεμος. Έτσι.
1: Ναι, είναι 20 λεπτά το κυβικό για τον Δήμο και τις υπηρεσίες του, επιχειρήσεις και λοιπά, όλα τα πρόσωπά του. Για τα ξενοδοχεία είναι το ανώτατο 84 λεπτά το κυβικό. Στα δημόσια κτίρια, ναι, είναι 1 ευρώ και 10. Με τελική τιμή τα 3 ευρώ. Στο Δήμο με τελική τιμή δεν πιάνει τα 50 λεπτά. Αλλά στις δημόσιες υπηρεσίες είναι από 3 ευρώ. Δηλαδή 550-600% πάνω από τους υπόλοιπους. Και βάζω εγώ ένα ερώτημα.
0: Αυτό γίνεται με απόφαση της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή.
1: Με απόφαση της ΔΕΙΑΡ είναι, και δεν το αλλάζουν χρόνια που τους λέω για την τιμολογική πολιτική. Και τους λέω το εξής, ότι δεν μπορείς να πας σε ένα βενζινάδικο, σε ένα πρατήριο καυσίμων, η ίδια βενζίνη, το ίδιο σωλήνα.
0: Στη λογική πλευρά, λοιπόν, του κράτους, δηλαδή.
1: Λοιπόν, να χρεώνεις εσύ το καύσιμο για σένα 2 ευρώ και για το δημόσιο.

0: για το νοσοκομείο, για παράδειγμα, 11 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να βγεις με αυτήν την τιμολογική πολιτική και μετά λέμε ότι γίνεται, φοβούνται μην
1: διεκδικοποιηθεί και τα λοιπά. Αυτό έρχεται από παλιά, αυτό που μου λέτε τώρα.
0: Ναι, αλλά έχω κάνει 100 φορές, κυριολεκτό, οι 100 είναι λίγες, διαχρονικά για να αλλάξει αυτή την τιμολογική πολιτική. Όπως η διπλάσια τιμή στην Ρόδο και την Ιαλισσό και τα λοιπά. Δεν γίνονται. Και κάπου πρέπει να σεβαστούν κάποια πράγματα. Ότι ο Περιφερειάρχης έσωσε το έργο το Βόντι Φαλιράκι που ήταν στο κατακόκκινο και επιλήρωσε ήταν 4,5 εκατομμύρια να επισκευαστεί το έργο, μας κόστησε 2,5 με τις εκτόσεις και τους παρέδωσε ένα έργο το οποίο λειτουργούν και εισπράττουν. Ερώτημα. Η ΔΕΙΑ Ιαλισσού, που ήμουν πρόεδρος, λοιπόν, κατεθέσαμε, δώσαμε για τα βιολικό αστικό λιμάτων και για τα βοθρολίματα από το 90 μέχρι και το 2006, 17 χρόνια, πληρώσαμε στη ΔΕΙΑ Ρόδου παραμονή Χριστουγέννων του 2007 κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν κλείσαμε τους 10, τους δώσαμε και ταμείο 2 εκατομμύρια ευρώ, 13.000. Τους αφήσαμε 6 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ΔΕΙΑ Ιαλισσού που ξεκίνησε το 4, το μέσα του 4 και σε 5,5 χρόνια πληρώσαμε τα 4 συν 2, 6 εκατομμύρια και αυτή μια ολόκληρη ΔΕΙΑ μονοπόλιο και να μην μπορούν να πληρώσουν τις βασικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις και τα συμβόλια. Δεν είναι νυχτερινό κέντρο. Δεν είναι πάρκο να κάνουμε το τραγούδι μας ή την πασαρέλα μας κτλ. Πρέπει να μάθουν στον ιδιωτικό τομέα κάνουν ό,τι νομίζεις. Στο δημόσιο τομέα δεν σε παίρνει τίποτα με το δημόσιο λογιστικό να συμπεριφέρεις έτσι. Και αυτές είναι οι καταστάσεις τις οποίες βιώνει η χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της. Εάν έχουμε μια τέτοια τοξικότητα και δηλητήριο στην κοινωνική ζωή του τόπου μας και την πολιτική και την παρουσία καθημερινά σε όλη την κοινωνία.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
0: σας. Και έρχονται μεγάλα έργα. Αυτό το έργο θα είμαστε έτοιμοι σε 5 μήνες περίπου να το ξαναδημοπρατήσουμε και έρχεται άλλο ένα έργο μέχρι τέλος του μήνα με υπογραφή που θα φέρει και αυτό το όνομα του Γιώργου Χατζημάκη.
1: Μισό λεπτό, ποιο είναι το έργο αυτό το μεγάλο?
0: Δεν θα το πω, είναι άλλο δουλειά.
1: Καλώς έγινε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δουλεύουν πάντως, πήρετε εδώ οι πάντες. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Στάγκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελλαδάρα, δημοκρατία στην Ελλάδα, μια χαρά είμαστε. Καλά το πάμε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον Ουμπέρτο Έκο, τι είπε, ας πούμε, για όλους εμάς τους νεοέλληνες. Τους σοφούς, τους θεόπεμπτους. Τελικά, εγώ νιώθω, Βασίλη, ότι μπορώ και επικοινωνώ και μιλώ απευθείας με το Θεό, ρε παιδί μου. Είναι χάρισμα. Ναι, και αυτό ευτυχώς. Που δεν το έχω μόνο εγώ, αλλά το έχω η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν έχει μετρηθεί για να μιλήσω για ακριβή πλειοψηφία, αλλά μιλάμε πάνω από το 60-61%, αν κρίνουμε από τον πώς συμπεριφερθήκαμε τότε στο δημοψήφισμα μέσα έξω στην Ευρώπη κτλ. Από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα τα συμπεράσματά του, ή αν θα δούμε, ξέρω εγώ, πόσοι πάνε για να εμβολιαστούν. Έχουμε και αυτούς που πιστεύουν ότι η γη δεν είναι, ότι η γη είναι επίπεδη. Γιατί σου λέει, πώς είναι δυνατόν να είναι στρογγύλη, ρε φίλε? Άμα βρεθεί δηλαδή η Ελλάδα από την κάτω μεριά, σου λέει, θα πρέπει να πέσουμε στο κενό. Δεν υπάρχει για αυτούς ούτε βαρύτητα, τίποτα. Ευτυχώς, λέω, ευτυχώς που δεν είμαι μόνο εγώ βλάκα, θα πούμε, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι σαν εμένα. Τι να κάνω, έρημος, τι να κάνω. Λοιπόν, άσε να το διακομωδήσουμε λίγο το πράγμα, γιατί με τα σοβαρά, ξέρετε, αρχίζουμε και τρελαινόμαστε στην κυριολεξία. Είναι όμως κάποιες στιγμές που δεν μπορείς να το διακομωδείς το πράγμα. Υποχρεωτικά θα το πηγαίνεις στα σοβαρά και όταν μιλάς και με πολιτικούς επιστήμονες όπως είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, εδώ θα πρέπει να φορέσω τώρα το κουστούμι της σοβαρότητας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη μου.
2: Καλημέρα, σου ακούω.
1: Με τα
2: χαριτολογήματα δεν χρειάζεται κουστούμι σοβαρότητα.
1: Τι να κάνω, κύριε Κουσούλη μου, βλέπω, ας πούμε, τα κανάλια.
2: Πρέπει να αποδεχτείτε την ποικιλία της ζωής και των πραγμάτων.
1: Ποικιλία. Τι να κάνω.
2: Και των γνωμών.
1: Αυτό είναι η δημοκρατία. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Δεν βρισκόμαστε τώρα, σιγά σιγά θα τελειώσει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Η πολιτική συζήτηση εξακολουθεί να είναι σε ένταση. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν εκλογές, αν κανείς γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας έβαλα όλα τα δύσκολα.
1: Τώρα που τα βάλατε όλα, με μιας απλώσατε τον τραγανά, τώρα να βγάλω εγώ τώρα άκρη από εδώ. Καταρχήν, οι εκλογές, ας δεχθούμε ότι, επειδή εντάξει δεν μας έχει συνηθίσει στο λέει ξελέει ο Μητσοτάκης, ας δεχθούμε λοιπόν ότι θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 27. Πάμε λοιπόν. Με δεδομένο, να πάρουμε ως δεδομένο αυτό. Και με δεδομένο το ότι έχουμε αυτή την ώρα κάποιες τάσεις, ας πούμε, όπως τις βλέπουμε, ας πούμε, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται στα κανάλια Εθνικής Ευέλειας. Ποια είναι η εικόνα η δική σας?
2: Βρισκόμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση, στη ζώνη των ευρωεκλογών. Έχουμε το δεδομένο των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, και όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν έκτοτε μας δίνουν περίπου αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή περί το 30% στην καλύτερη περίπτωση το κόμμα που έχει το προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, και από εκεί και πέρα ένας κατακερματισμός, ο οποίος όμως τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτιστεί, θα μπορούσα να πω, με την έννοια ότι έχουμε δύο νέα κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι, δεν αναμένεται, το εξήγηλε ούτως ή άλλως. Τώρα, το αν θα καταθέσει και τα χαρτιά ταυτόχρονα, ας πούμε, του κόμματος, αυτό είναι.
2: Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Θα πάρει μια τυπική μορφή κάποια στιγμή, αυτό θέλω να πω.
1: Και νομίζω ότι αν ήμουν δημοσκόπος, εγώ θα το έβαζα κανονικά. Από τη στιγμή που στην Κρήτη κάτω είχε ανακοινώσει ότι ναι, θα το.
2: Θα μπορούσατε να το κάνετε πράγματι και θα είχατε.
1: Αφού το ανακοίνωσε ότι ναι, θα γίνει το κόμμα.
2: Τώρα, λοιπόν, έχουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή ένα τοπίο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι συνοδεύεται από μια σταθερότητα. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Και το δεύτερο δεδομένο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τη δεύτερη θέση συνολικά και την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι καταλαμβάνει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχουμε συνεπώς το ΠΑΣΟΚ να υστερεί ως προς...
1: Και διευρύνει μάλιστα τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, οπότε σταθεροποιεί την άποψη αυτή, φαντάζομαι.
2: Και λίγο παρακάτω έχουμε το ΠΑΣΟΚ λοιπόν και με μια σταθερότητα να εμφανίζεται, θα δούμε πώς θα εξελίχθει, η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. Αυτά είναι τα εξωτερικά δεδομένα. Το πώς τώρα θα εκφραστούν οι άνθρωποι.
1: Παρουσιάζει λίγη, φάνηκε ένα προώρη κόπωση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από ό,τι βλέπω. Γιατί βλέπω μεγάλες διαφορές από όσο περνάει δηλαδή μέρα με την ημέρα. Παρουσιάζει μια πτωτική πορεία να έχει. Τώρα δεν ξέρω.
2: Πράγματι είναι μια κόπωση, μια αδυναμία χειρισμού, αυτό... μια απειρία. Όλα αυτά μαζί. Η κυρία Καριστιανού δεν πρέπει όμως να παρατηρείται ως συμβατικό κόμμα. Δηλαδή δεν είναι ένα κόμμα όπως αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Η κυρία Καριστιανού θα λάβει στο ποσοστό που θα λάβει μια ψήφο συμπάθειας και θα υποστηριχθεί από ανθρώπους οι οποίοι στο πρόσωπό της βλέπουν μια εναντίωση στο λεγόμενο σύστημα, θα εκφράσουν την άρνησή τους με σκοπό να έχει μια παρουσία στη Βουλή προκειμένου να ασκήσει την κριτική που ασκεί. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί παρά στην πρώτη κάλπη. Πώς πραγματικά θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις όταν η κάλπη ανοίξει. Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, στα δικά μου μάτια ποια θα είναι η απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Και το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό που τελικά θα πάρει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ποιος θα είναι δηλαδή ένας πρώτος συσχετισμός που θα βγει από την κάλπη μετά από τα 8
1: μπορούμε να πάρουμε να βγάλουμε κάποια έτσι αρχικά συμπεράσματα από την, τα όσα κατέθεσε ο κύριος Γουρός και η κυρία Διαμαντοπούλου ταυτόχρονα, δηλαδή ότι δεν θα αφήσουν να υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας.
2: Να σας πω αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου την αυθαίρετη έτσι, και τη βεβαιότητα τη δική μου, έτσι όπως συνηθίζω να βλέπω τα πράγματα, ότι αυτά είναι γνώμες που διατυπώνονται, οι οποίες δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, αλλά μόνο θα ζυγιστούν και θα κρυθούν όταν ανοίξει η κάλπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων διατυπώνουν τη γνώμη τους, αλλά υπάρχουν διακηρυγμένες θέσεις. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει με απόφαση του συνεδρίου του ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς αυτή η απόφασή του θα δοκιμαστεί από το αποτέλεσμα της κάλπης.
1: Είπε αυτό, είπε ο Σγουρός, ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Λέει, κάνουμε ένα έκτακτο και το ανακαλούμε. Πού είναι το θέμα?
2: Ναι, όλα μπορεί να συμβούν.
1: Δεν είναι εδώ και ο καταστατικός χάρτης της χώρας στο Σύνταγμα για να χρειαστούν 200-200.
2: Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά μια δέσμευση συνεδριακή αποτελεί ένα εμπόδιο ώστε όλα να συμβούν. Και ταυτόχρονα θα έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσέγγιση στα πράγματα αγνοώντας τα βασικά δεδομένα. Ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα καλό ποσοστό ή ένα κακό ποσοστό? Αυτό είναι βασικό για να μπορούμε να κάνουμε...
1: Βοηθήστε με σε κάτι, κύριε Κουσούλη, να το εμπεδώσω. Η ψήφος ανοχής, Δηλαδή σε περίπτωση ας πούμε, που το πρώτο κόμμα ας πούμε, έχει, λέω τώρα εγώ, έτσι, αυθαίρετα τώρα λέω ένα νούμερο 130 και οι υπολείπεντες, ξέρω εγώ, 20 εδρών. Και έρχονται κάποια κόμματα στη Βουλή, δεν θέλω να πω Πασόκ ή οποιοδήποτε άλλο, και λέει: OK, θα δώσω ψήφο ανοχής. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί κάπου ας πούμε. Το άκουσα και αυτό να ψιλοσυζητήσω.
2: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
1: Δεν πρόκειται να συμβεί και δεν θα το δεχθεί να πούμε το πρώτο κόμμα.
2: Ένα κόμμα
1: είναι όμοιρο στον άλλο.
2: Έχει 130 κόμματα. Δεν μπορεί να επιχειρήσει να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια με αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια δεύτερη.
1: Το αποκλείουμε κάλπη. Λοιπόν αυτό. Πάμε, το
2: θα πάμε στην... οπωσδήποτε σε μια δεύτερη κάλπη. Και η δεύτερη.
1: Όχι, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Μια στιγμή. Μισό, πριν πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα πάμε σε δεύτερη εντολή. Θα την πάρει ο πρώτος την εντολή, δεν θα μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση.
2: Άγωνη.
1: Ή μπορεί και να μην τη δεχθεί εντελώς, ας πούμε.
2: Θα είναι άγωνη.
1: Πάει, θα τη δώσει στο δεύτερο. Και με βάση τις σημειομετρήσεις, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Ο οποίος θα μπορέσει να κάνει κάποια κυβέρνηση με όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, απολύτως όχι. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Αυτό δεν πρέπει.
1: Άρα άγωνο και αυτό λέτε.
2: Θα είναι λοιπόν άγωνη η διαδικασία αυτή και θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη.
1: Και θα μεσολαβήσει πόσο διάσημα?
2: Θα μεσολαβήσει περίπου 27 μέρες, 30 συν.
1: Ένας μήνας να βάλουμε τώρα.
2: Συν το χρόνο των εντολών. Ναι. Ανάλογα το πώς θα κρατήσει.
1: Πόσο μια εβδομάδα είναι η εντολή, 4 μέρες, πόσο είναι η
2: κάθε κόμμα. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο σήμερα έχει διαμορφωθεί στη χώρα είναι μια δυναμική προς μια δεύτερη κάλπη. Αυτή η δεύτερη κάλπη θα έχει το ενδιαφέρον της με την έννοια ότι θα έχει εξαντληθεί πια η αναμέτρηση, θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, δεν θα υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων και οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε μια συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Τι μορφή θα πάρει αυτή η κυβέρνηση, ποια θα είναι τα πρόσωπα, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τεθεί επικεφαλής. Όλα αυτά συνδέονται με τα αποτελέσματα και κυρίως τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό επιμένω ότι η πρώτη κάλπη θα αποδειχθεί καταλυτική για την επόμενη φάση.
1: Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει στη Ρόδο και είχε σταθεί μάλιστα και αρκετά σε αυτό εδώ, τον υπερτονίζοντας το μάλιστα, λέγοντας ότι μην πέφτετε στην παγίδα σε ελεύθερη απόδοση. Τώρα τα μεταφέρω αυτά. Τα λέω αυτά. Οι εκλογές είναι η πρώτη κάλπη. Εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Η πρώτη
2: ναι,
1: κάλπη.
2: Σωστά το λέτε, γιατί δεν είναι μόνο έτσι, παγίδα, είναι κάτι περισσότερο από παγίδα. Γιατί στο βαθμό που το πρώτο κόμμα κυρίως θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα, δεν είναι λογικό αυτό, δεν θα ζητήσει ψήφο και υποστήριξη από την πρώτη κάλπη προκειμένου να βρεθεί πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό. Αν λοιπόν πάρει ένα ποσοστό μακράν της αυτοδυναμίας, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδυναμία πλέον και με το αποτέλεσμα της κάλπης θα έχει οριστικά χαθεί.
1: Γιατί δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο και αναφέρει τον εκλογικό νόμο του Παυλόπουλου ή τον εκλογικό νόμο του Σκανδαλίδη?
2: Να σας πω, τελευταία στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Θα ήταν ένα τέχνασμα και ένα στρατήγημα που θα.
1: Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Αυτό κάνανε όλοι.
2: Ναι, και αυτό
1: μηδέν εξαιρεμένο και του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Όλοι αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Γιατί να μην το κάνει και. Δηλαδή, αν το κάνει ο Μητσοτάκης, θα είναι ο κακός. Ενώ οι άλλοι που το έκαναν.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση
1: αυτό
2: να
1: μου πείτε. Αυτό να μου πείτε. Λέω τώρα εγώ. Αν πρόκειται για τη σταθερότητα, αν είναι τόσο κακό για τη χώρα δηλαδή οι επαναληπτικές εκλογές, γιατί να μην αλλάξουμε λοιπόν τον εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα να κάνει μια ισχυρή κυβέρνηση, να τελειώνουμε.
2: Δεν είναι κακό για τη χώρα οι επαναληπτικές εκλογές.
1: Για μένα δεν είναι κακό. Για μένα είναι καλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι άρχισαν από τώρα τα δάκρυα.
2: Ναι,
1: και να λένε ότι με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εκλογές. Εγώ άκουγα υψηλά στελέχη του Πασόκ να το λένε, να το τονίζουν. Έχω αυτή τη δουλειά, θα κάνουμε επαναληπτικές εκλογές. Τότε
2: άλλο
1: φροντίστε να κάνετε κυβέρνηση. Λοιπόν.
2: Δεν έχουμε. Αν έχουν κάποιο δρόμο να προτείνουν, άλλο δρόμο από τις εκλογές δεν έχουν. Θα πάμε λοιπόν σε διπλές εκλογές και από τις διπλές εκλογές. Θα προκύψει με βάση τα αποτελέσματα.
1: Πόσο κοστίζουν τώρα οι εκλογές τώρα με τα συστήματα τώρα τα σύγχρονα κτλ. Δεν φαντάζομαι.
2: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω.
1: Δεν φαντάζομαι όμως ότι θα είναι και κάτι το τραγικό. Το ότι θα χάσουμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες μια Κυριακή.
2: Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Έχουν ένα κόστος κινητοποίηση ανθρώπων κλπ. Έχουν ένα κόστος οι εκλογές. Αλλά όλα έχουν ένα κόστος.
1: Η δημοκρατία κοστίζει άλλωστε.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι. Υπάρχει μια αναγκαιότητα στην πολιτική διαδικασία την οποία οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Και την περαιτέρω πορεία θα την ορίσει η έκφραση της λαϊκής.
1: Γιατί, κύριε Κουσούλη, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους?
2: Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πλειοψηφία.
1: Γιατί, όταν το πρώτο κόμμα έχει 130, μένουν 170. Δεν μπορούν να βρουν από τους 170
2: γιατί 150. Γιατί δεν συμμετέχει σε αυτό το κομμουνιστικό κόμμα.
1: Οπότε φρακάρει το σύστημα. Πρέπει να πάει το
2: δεν
1: πρώτο
2: κόμμα. Μπορούν όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν. Δεν μπορεί να νοηθεί.
1: Και τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία. Εγώ τώρα παίρνω τώρα έτσι οριακές περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις. Γιατί και αυτό ακούγεται. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν καταφέρει να προσεγγίσει, να καλύψει το 25%, οπότε δεν θα έχει μπόνους. Έστω και αυτό το μικρό μπόνους το οποίο δίνει ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος όταν κανείς συμπληρώσει το 25% παίρνει νομίζω 20 πρώτες έδρες και μετά για κάθε μονάδα παίρνει 2 έδρες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει μια κλιμάκωση.
1: Μέχρι το 40 ας πούμε.
2: Στην κατάκτηση των νερών.
1: Ναι, μια κλιμάκωση. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν συγκεντρώσει το 25%, τι γίνεται. Εκεί πλέον τα πράγματα.
2: Τώρα να θέσω ένα ζήτημα προς συζήτηση. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από το 25%, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει οδηγήσει τον εκλογικό αγώνα και θα έχει λάβει αυτό το αποτέλεσμα, θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να οδηγήσει και τη δεύτερη εκλογική μάχη. Συνεπώς ο ίδιος θα βρεθεί σε.
1: Ανεξαρτήτως του ότι θα είναι δηλαδή το κόμμα του πρώτο. Νικητής ουσιαστικά
2: στον εκλογό. Θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Το αποτέλεσμα αυτό.
1: Μισό λεπτό. Εγώ ήξερα ότι τις εκλογές κερδίζει αυτός ο οποίος έρχεται πρώτος, όχι αυτός που έχει αυτοδυναμία. Αυτά είναι καινούργια κόλπα. Τώρα με το Μητσοτάκη τα έχουμε φέρει. Ότι νικητής είναι αυτός. Ο στόχος είναι ο στόχος. Βεβαίως. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Αλλά επαναλαμβάνω, νικητής των εκλογών είναι αυτός ο οποίος. Το λέει και ο Ανδρουλάκης. Έστω και με μία ψήφο μπροστά. Αυτός είναι ο νικητής των εκλογών. Πάμε λοιπόν. Λέτε ότι στην περίπτωση του 25% θεωρείται ήττα για το Μητσοτάκη και πρέπει να φύγει.
2: Θα θεωρηθεί λοιπόν μια εκλογική ήττα και η εκλογική αυτή θα θέσει το ίδιο το πρόσωπο, τον άνθρωπο δηλαδή, σε ένα δίλημα. Το τι θα αποφασίσει δεν μπορώ να γνωρίσω, ούτε κανείς μπορεί να απαντήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως, εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή έχει πάρει 24,9%, να επιδιώξει να ηγηθεί και της δεύτερης αναμέτρησης με στόχο πάντα. Τι θα πει, με στόχο ποιον πάλι την αυτοδυναμία.
1: Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Άρα και... λοιπόν θα μπορούσαν άρα μια παρέτηση, μια απομάκρυνση.
1: Χωρίς αυτόν πρωθυπουργό λέω τώρα εγώ ας πούμε.
2: Τα πράγματα μπορεί να διαμορφωθούν με διαφορετικό τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει έναν νέο ηγέτη με τις διαδικασίες που θα επιλέξει το συγκεκριμένο κόμμα και θα πάμε σε μια κίνηση των πραγμάτων. Όλα αυτά είναι ακραίες υποθέσεις, αλλά μπορεί κανείς να τις διατυπώσει.
1: Και εδώ βέβαια τώρα μπαίνει και το άλλο ερώτημα. Έτσι. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό εδώ τώρα το σενάριο, ας πούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: «Οκ, μπορεί να ήρθα πρώτο κόμμα, μπορεί να νίκησα στις εκλογές, όμως τον στόχο δεν τον πέτυχα. Απέχω πολύ από την αυτοδυναμία. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παραμείνω άλλο γαντζωμένο στην αρχηγία του κόμματος. Κοινώ τη διαδικασία». Και έρχεται ένας νέος άλλος ηγέτης. Και έρχεται λόγω χάρη, λέμε τώρα ο Δένδιας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, ή ο Πιερακάκης, ποιος θα μπορούσε, από αυτά τα ονόματα, τα οποία ακούγονται, εν πάση περιπτώσει. Είναι βέβαιο ότι αν θα είναι ο Δένδιας, αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκου, οι οποίοι αυτή την ώρα, ας πούμε, πλαισιώνουν τη Νέα Δημοκρατία, τον Μητσοτάκη, θα παραμείνουν με ένα Δένδια, ή θα πούνε τώρα, έχουμε ένα δεξιό ηγέτη, δεν μας κάνει, πάμε να. Μίλωσε, δεν βγάζω άκρη, κύριε Κουσούλη. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ.
2: Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η κατάσταση και πόσο πραγματικά ενδιαφέρουσα θα γίνει ακόμη η κατάσταση.
1: Τι...
2: νομίζω ότι αυτός ο προβληματισμός δεν θα διατυπωθεί από τα στελέχη που.
1: Λέτε.
2: Υπονοείται. Θα βρεθούν δηλαδή στη θέση τους εκεί, γιατί.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Νομίζω θα παραμείνουν λοιπόν, και αν εκλεγεί ο κύριος Δένδιας θα δώσει με ένα νέο τρόπο μια επόμενη εκλογική μάχη για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Βλέπετε
1: Κουσούλη.
2: Ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρουσα θα γίνει και πόσο πιθανή θα γίνει αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη.
1: Μέσα αυτό το χρόνο. Μπα, δεν νομίζω. Όταν λέει ο Μητσοτάκης κάτι, εγώ τον πιστεύω σε αυτό το πράγμα μαζί του. Δεν τα πάει καλά.
2: Έχουν την ελευθερία η πολιτική τελευταία φάση. Είναι να κάνει.
1: Πρωθυπουργός είναι, πρωθυπουργικό είναι το σύστημα. Οπότε εντάξει.
2: Εξάλλου σιγά σιγά βρισκόμαστε ήδη στον 8ο χρόνο για κυβέρνηση. Σιγά σιγά πάμε στο τέλος της εταιρικής.
1: Λοιπόν.
2: Άρα έχει μια ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Έτσι, όχι πρωθυπουργικό που είπα. Παραδρομής, έτσι. Πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα. Πω, τα κατάφερα, το είπα, μπράβο μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα πράγματα είναι έτσι πολύ ρευστά. Και όλα αυτά ξέρετε τώρα. Εντάξει, στη σφαίρα της συζήτησης και να καταθέτω με ελαφρά την καρδία ο καθένας, να λέει το δικό του, ένα στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του και πάει λέγοντας. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές και αυτοί οι παρατηρητές δεν είναι άλλοι από τις, είναι το διεθνές περιβάλλον, είναι ο περίγυρος, είναι οι αγορές, από εκεί κρίνονται τα πάντα, είναι οι οίκοι αξιολόγησης, εκεί βαθμολογούν τους πάντες. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και είναι λάθος μας να μην λαμβάνουμε υπόψη μας τέτοιου είδους σταθερές. Από αυτούς εξαρτόμαστε. Εάν βυθιστήκαμε στα λάθος μνημόνια, ήταν λάθος η συνταγή των μνημονίων, έτσι όπως είχε γίνει τότε επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, με το Στροσκάν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλους τους υπόλοιπους, ESM και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ήταν λάθος. Αν έγιναν όλα αυτά και έχασε η Ελλάδα με τη μία, έχασε το 1/4 του ακαθάριστου εχώριου προϊόντου της, αν συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, το ΑΕΠ από τα 230 περίπου στρογγυλά στο περίπου δισεκατομμύρια γκρεμοτσακίστηκε. Και να σας πω κάτι, το χρέος ήταν δημόσιο. Ο ιδιωτικό χρέος η χώρα μας δεν είχε εκείνη την περίοδο. Αλλά είχε μετακυλήσει το πρόβλημα μετά στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί πλέον είδαμε, δεν χρειάζεται να έχει κανείς, ξέρω εγώ, όσο και μνήμη χρυσό ψαρού να έχει, δεν μπορεί να τα λησμονήσει αυτά τα οποία συνέβησαν, έτσι. Να ξυπνάμε κάθε πρωί, ας πούμε, και να βλέπουμε το κοντέρ πώς επιχείρηση έκλεισαν σήμερα. Πώς έφυγαν στο εξωτερικό και πάει λέγοντας. Τραγωδία, τραγικά πράγματα. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι. Αυτά τα οποία σήμερα κάποιοι σνομπάρουν και λιδωρούν στη λογική του ότι ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχούν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι δυστυχούν, βεβαίως είναι γεγονός, αλλά από εκεί ξεκινάει το κακό. Όταν θα σε αρπάξει να πούμε ο οίκος αξιολόγηση και θα σε πάει πάλι στην κατηγορία σκουπίδια, εκεί για να δανειστείς για τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου κτλ., θα πρέπει να πληρώνεις το σκασμό για επιτόκιο. Και θα χρειάζεται τα διπλά λεφτά από ό,τι θα μπορούσες να δανειστείς. Σήμερα έβλεπα τις προάλλες πριν μια εβδομάδα, έβλεπα το δεκαετές, ας πούμε, στο 358. Δες και της Γερμανίας Βασίλη, να δεις λίγο πολύ, στα ίδια επίπεδα περίπου είναι. Εκεί κοντά είναι. Ποιος το φανταζόταν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα έχουν την αξία τους. Σαφώς και υπάρχει, εσωτερικά έχουμε πρόβλημα. Η κάθε μικροοικονομία περνάει δύσκολες ώρες λόγω των υψηλών ανατιμήσεων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και πού οφείλονται αυτές οι ανατιμήσεις. Γιατί αν δεν ξέρεις από πού προέρχονται, δεν θεραπεύεται και το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα για τέτοια πολιτική. Εγώ θέλω να πάμε και στα δικά μας, στα τοπικά μας θέματα. Γιατί πραγματικά είναι λυπηρό. Αυτό που λέγεται ναυαρχίδα τουρισμού, το στολίδι, ας πούμε, διαμαντόπετρο του Αιγαίου που λέγεται Ρόδος, να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που να ακούγονται καταγγελίες σαν αυτές οι οποίες είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες. Αν είναι δυνατόν, μεσούσεις της τουριστικής σεζόν, να βρίσκεται στο πίκ, ας πούμε, αυτή την ώρα, ας πούμε, τη τουριστική περίοδος, και να έχουμε αυτά τα ρεζιλίκια που στη Ρόδο τώρα, όταν μιλάμε για Φαλιράκι και Καλυθέα, μα εκεί χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί είναι ο τουρισμός. Είναι δυνατόν να έχουμε θάλασσες οι οποίες είναι μολυσμένες γιατί οι βιολογικοί μας δεν λειτουργούν σωστά και φεύγουν όπως είναι και πάνε μες στη θάλασσα. Και να βλέπουμε αυτή την εικόνα, ας πούμε, ντροπή, λυπηρά πράγματα. Σπύρος Σπυρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Τι μου κάνετε?
4: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, σε εσάς τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
1: Τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, όλα αυτά και νιώθετε τώρα κι εσείς πονεμένος, πληγωμένος με αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά.
4: Τα παρακολουθώ φυσικά. Ακριβώς αυτά είναι τα συναισθήματα, πλαισιωμένα από συναισθήματα θυμού, θα έλεγα, γιατί 4 χρόνια ενασχόλησης και αποθέσεις διοίκησης με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχω εμπλουτίσει και τις γνώσεις μου και έχω μια πείρα για το τι συμβαίνει από τα μέσα, και θελίβομαι και θυμώνω ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα αυτή που μας ταιριάζει και δεν είναι η εικόνα των δυνατοτήτων μας, θα έλεγα, μπορούμε πολύ πολύ καλύτερα.
1: Άκουγα την φωνή, την κραυγή μάλιστα πόνου που έβγαζε, ας πούμε, ο κύριος Ροδίτης, ας πούμε, από τα καβουράκια εκεί, είναι ένα εμβληματικό σημείο, ας πούμε, για τη Ρόδο, είναι και η ψαροταβέρνα εκεί. Δηλαδή είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, να μιλάμε τώρα τι συμβαίνει με το βιολογικό και πώς θεραπεύεται το πρόβλημα, κύριε Σπυρόπουλε?
4: Η κακή δημοτική αρχή του κύριου Καμπουράκη, την οποία ο ροδιακός λαός έστειλε στην αντιπολίτευση με απόφαση του απόλυτα σεβαστή φυσικά, είχε εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι.
1: Το θυμάμαι.
4: Ένα πρόγραμμα συνολικό 26 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μπράβο.
4: Από το οποίο οι ίδιοι πόροι θα ήταν 6,8 εκατομμύρια που αφορούσαν τη συντήρηση του έργου.
1: Και τα υπόλοιπα θα
4: αλλά ήταν... τα υπόλοιπα 7 ήταν χρηματοδοτούμενα από το Τρίτη για το Βόδι.
1: Από το Τρίτη, το πρόγραμμα της
4: εργασίας. Αυτό απορώ.
1: Τι έγινε αυτό το
4: ακόμα
1: πρόγραμμα?
4: Ακόμα δεν ξέρω. Μα εδώ είναι το θέμα, ότι εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Καμπουράκης, η αντιπολίτευση, γιατί δεν θέτει αυτά τα ερωτήματα?
1: Μα είναι και αυτό απορίας άξιων και ακούω καθημερινά.
4: Γιατί δεν θέτουν αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη των έργων? Γιατί αυτά τα έργα θα πηγαίναν στην β' φάση τη λεγόμενη, η οποία προβλεπόταν αρχικώς για την αναβάθμιση του βιολογικού.
1: Το οποίο
4: βέβαια ο περασμένος αριθμός. Γιατί για να έχεις μια συνολική εικόνα πρέπει από την αρχή όταν σχεδιάζεις μια μονάδα ή οποιοδήποτε έργο να έχεις τον αριθμό και τις ανάγκες με αριθμούς και δεδομένα από την αρχή.
1: Την επιβάρηση που θα δεχτεί, θα μου πείτε τώρα, έτσι. Την επιβάρηση που θα
4: δεχτεί. Έτσι. Και να έχεις κάνει και πρόβλεψη για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια.
1: Ναι.
4: Είχε γίνει αυτή η πρόβλεψη και προβλεπόταν μια αναβάθμιση. Η αναβάθμιση λοιπόν αυτή τι απέγινε όταν για το σκοπό αυτό είχαμε πετύχει εμείς αυτή την πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τρίτσης. Συν βέβαια ίδιους πόρους. Αυτό δεν γνωρίζω, δεν έχουμε εικόνα.
1: Γιατί δεν έτρεξε αυτό το πρόγραμμα τώρα, μπορείτε να μου πείτε?
4: Δεν
1: γνωρίζω
4: κανέναν έτρεξε και πρέπει να ρωτήσετε εσείς τη διοίκηση, οι δημοσιογράφοι και η αντιπολίτευση. Αυτό εμένα μου προξενεί εντύπωση ανάμεσα σε άλλα ερωτήματα τα οποία δεν τίθενται. Προφανώς θα τεθούνται το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα η εικόνα.
1: Ήταν του Δήμου πρόγραμμα αυτό ή της ΔΕΙΑΡ?
4: Της ΔΕΙΑΡ, ξεκάθαρα.
1: Για τη ΔΕΙΑΡ μιλάμε.
4: Ξεκάθαρα. Ήταν απόφαση. Στις 30/10/20 ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εντάξει στο χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα τα συγκεκριμένα που ήταν τρία υποέργα επί της ουσίας. Ήταν η αντικατάσταση του Δικτύου Αρχαγγελού, που και εκεί δεν έχουμε σαφή εικόνα τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι δεν έχω. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται όπως ασχολούμαι εγώ. Τελικά τι έγινε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία? Οι άνθρωποι εκεί υδροδοτούνται κανονικά? Έχει γίνει αντικατάσταση? Δεν έχουμε εικόνα. Επίσης ήταν η αντικατάσταση η αναβάθμιση του Βοδιού και η προμήθεια ευφυών συστημάτων παρακολούθησης, τα οποία αυτά ενημερωθήκαμε τον πρώτο χρόνο ότι υλοποιήθηκαν, η αλήθεια, παρακολούθησης με τηλεαπόσταση ηλεκτρονικά των δεξαμενών και των σημείων διανομής του νερού. Πράγμα το οποίο προϋπήθηκε βέβαια, αλλά ενισχύθηκε με ένα ποσό ακόμα 5.800. Αυτά λοιπόν τα υποέργα συμπεριλαμβάνονται.
1: Ξέρετε τι έχω προσέξει τώρα, κύριε Σπυρόπουλε? Φαντάζομαι θα το βιώνετε κι εσείς και ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, κινείται στη Ρόδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται σε κάποιους τομείς. Γίνεται σωστή δουλειά, ωραία δουλειά. Δηλαδή, επειδή εγώ τώρα διασχίζω την Ηρακλειδόνα, ας πούμε, κάθε μέρα 10 φορές, ας πούμε, ο δρόμος μου. Λοιπόν, και βλέπω τελικά την αναβάθμιση που γίνεται από πλευράς περιφέρειας. Βλέπω τα πεζοδρόμια, βλέπω τους κόμβους. Βλέπω, δηλαδή, παίρνει μια άλλη όψη, μια άλλη μορφή, ας πούμε, το πράγμα. Πάμε λίγο πιο πέρα, ας πούμε, πάμε στη Ρόδο. Φτάνουμε, ας πούμε, και βλέπουμε τα αλάβαστρα, το αλάβαστρο μέχρι και αυτό, δηλαδή, στο Εθνικό Θέατρο. Και λέτε, παιδί μου, γιατί αυτή η ρημαδιασμένη, αυτή η παλιοπεριφέρεια να τα κάνει τόσο ωραία τα έργα και από την πλευρά του Δήμου να βλέπουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κοντράστ στην όλη ιστορία. Χωρίς να θέλω αυτή την ώρα ούτε να πω ζήτω Χατζημάρκος ή όχι ζήτω ο Κολλιάδης, αλλά η πραγματικότητα, το έργο μιλά από μόνο του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, κύριε Σπυρόπουλε?
4: Κύριε Λοϊζό,
1: η ίδια η κατάσταση με οδηγεί, να πούμε, στο να θέτω τώρα αυτό το πράγμα.
4: Σε σκέψη βαθιά θα πω, γιατί το έζησα σε λόγο μέσα. Όταν κατέρχεσαι στην πολιτική, θα πρέπει να έχεις πολιτική σκέψη. Πολιτική σκέψη έχει να κάνει με τη διαλλακτικότητα και την εξέβρεση λύσης. Και όχι με προσωπικές έρηδες και φιλοδοξίες. Αυτές έρχονται αυτές έρχονται, αφού χρησιμοποιείς αυτή την οδό της διπλωματίας, της συνεργασίας, γιατί αναγκαστικά ο πρώτος βαθμός εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό από το δεύτερο και από, και από τον κρατικό.
1: Μα γιατί να στήσουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα του πολέμου, ας πούμε. Τι κερδίζουμε, τι κερδίζει.
4: Μα αυτό ήταν το λάθος, ότι ξέσπασε μια έρευνα, μια αντίδραση, μια πολεμική.
1: Χωρίς.
4: Εγώ θα το πω κυρίως από την πλευρά του Δήμου. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό δεν το χειρίστηκαν καλά.
1: Είχε νόημα.
4: Στο Δήμο, γιατί θα μπορούσαν με διπλωματία να πάρουν αυτά που μπορούσαν να πάρουν. Μέσα από τη συνεργασία, από το δεύτερο βαθμό και από το κεντρικό κράτος.
1: Μα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Αν εκλέχθηκε αυτός ο Δήμος, μέχρι και το Χατζημάρκο κατηγόρησαν ότι στήριζε, ας πούμε, τον Κολιάδης βάρος του Καμπουράκη. Δηλαδή τέτοια πράγματα είχαν ακουστεί κατά κόρο στην κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή, δεν ήταν εχθρική η περιφέρεια απέναντι στο Δήμο. Το αντίθετο συνέβη. Και παίρνω πάσα από αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι από πλευρά Δήμου.
4: Ακόμα και η ανακοίνωση τώρα και η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, κ. Διάκοστο, χρησιμοποιώντας το θάνατο ενός παλαιού.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Και μίλησε ο Στάγκας χθες, μας έλεγε εδώ πέρα, μιλούσε για τη βορυχία ο άνθρωπος, να πούμε. Και έχει δίκιο.
4: Είναι επιθετική ενέργεια, η οποία όχι απλά δεν βάζει νερό στο κρασί, αλλά βάζει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή δεν μπορεί να κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουμε μόνο, δεν ξέρω, ένα κομμάτι του συμφέροντος ή προσωπικά συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, διπλωματία, συνένεση. Αυτές οι λέξεις δεν είναι τυπικές, είναι ουσιαστικές. Θέλει συζήτηση, διάλογο και συνεννόηση. Γι' αυτό κατέρχεσαι στην πολιτική. Δεν κατέρχεσαι για κάτι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτή είναι η πολιτική για μένα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Να βρίσκεις τις εφικτές λύσεις. Όχι τις λύσεις που έχεις στο μυαλό σου από την αρχή και να προσαρμόζεσαι.
1: Δεν μου λέτε, η κίνηση την οποία κάνατε, κάποιοι ανεξάρτητοι άνθρωποι, ας πούμε, ελεύθεροι πολίτες, ροδίτες.
4: Είναι αρχή ρόδου.
1: Είναι αρχή, σε αυτήν αναφέρομαι. Πού βρίσκεται, σε τι στάδιο βρίσκεται. Και τι πιθανότητες έχει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά με μια δημοτική παράταξη. Να εξελιχθεί δηλαδή σε μια δημοτική παράταξη.
4: Αυτό θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις και τους αγώνες και τη δουλειά που θα κάνουμε το προσεχές διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο πρώτο επίπεδο των διαπιστώσεων και των ενημερώσεων. Δηλαδή είμαστε μια πολιτική κινήση που έχει μια εμπειρία πολιτική και έχει διοικήσει στο παρελθόν, έχει καταλάβει θέσεις αντιδημαρχίας κτλ. Διαπιστώνουμε, διαβάζουμε, μελετάμε και δίνουμε ένα προσανατολισμό στα προβλήματα. Πρέπει όμως το επόμενο διάστημα, αποχωρήσει το επόμενο βήμα. Αυτό εγώ συζητώ και προτρέπω τους συναδέλφους μου και συντρόφους μου, να το πω έτσι, ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα του να δώσουμε πιο ουσιαστικές λύσεις και να κάνουμε κινήσεις, επαφές με ανθρώπους, κλειδιά. Τι εννοώ, για παράδειγμα, συζητήσεις με ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου, θα σας πω ένα απλό. Οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα του Δήμου και μπορούν να μας δώσουν εναλλακτικές λύσεις. Νομικούς του Δήμου, οι οποίοι γνωρίζουν τα νομικά θέματα και μπορούν σε θέματα λεπτά και πολύ εξειζητημένα να μας δώσουν κάποια δεδομένα.
1: Πώς βλέπετε, επειδή μιλάτε και για πρόσωπα, υποχρεωτικά, χωρίς τους ανθρώπους δεν γίνεται δουλειά, πώς βλέπετε την παρουσία, την εμφάνιση του κ. Χρυσογοΐδη, χωρίς να έχει εξαγγείλει κάτι επισήμως ακόμη?
4: Οπωσδήποτε θετικά. Οπωσδήποτε θετικά. Ο κύριος Χρυσογοΐδης το γνωρίζει η ροδιακή κοινωνία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι τα κίνητρά του είναι αγνά και αυτό είναι βασικό για μένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Καλή η πρωτοβουλία, καλά η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας κτλ. Βεβαίως. Να προχωρήσουν τα σχήματα, αλλά στο τέλος χρειάζεται μια συνένωση δυνάμεων. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλων των υγιών μυαλών που έχουν υγιή κίνητρα για τον τόπο και βάζουν πάνω απ' όλα το καλό του τόπου. Γιατί αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο.
1: Δυστυχώς, τα πολλά πράγματα δεν είναι αυτονόητα. Ναι.
4: Όταν αποχώρησα από την πολιτική προσωρινά, έβγαλα μια ανακοίνωση και είπα: οι νέοι που θα κατέβουν, γιατί εγώ δεν επέλεξα να μην κατέλθω στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Είπα, οι νέοι που θα κατέβουν πρέπει να έχουν, όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστεί το προσωπικό του συμφέρον με το συμφέρον του τόπου, να βάζει το συμφέρον του τόπου πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Μακάρι να συνέβαινε αυτό πάντα. Αλλά δυστυχώς.
4: Δεν συμβαίνει.
1: Δυστυχώς.
4: Το διαπιστώνουμε καθημερινά και αυτό είναι ο λόγος, κύριε Ελόγιο, που ο τόπος δεν έχει αυτά που πρέπει να έχει.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ,
1: κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας. Έβλεπα στο λόγο χάρη στο φίλο μου τον Νίκο τον Σέργη. Θα τον έχουμε κοντά μας.
5: Είναι μαζί μας.
1: Μέσα είναι.
5: Και ο Θανάσης.
1: Και ο Θανάσης, ομάδα σταθερότητας. Καλημέρα, αγαπητοί μου σύντροφοι, τι κάνουμε. Πώς πάμε, τα βάρης. Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία. Το ταβάρης, πώς το άκουσες, Βρενίκο.
6: Δεν άκουσα.
1: Το ταβάρης, λέω, όπως σας προσφώνησα. Ταβάρης, δεν είναι ο σύντροφος. Σύντροφος στα ρωσικά. Γι' αυτό. Λοιπόν, είδα τον έξαρχο τον οποίον είχε σε μία σου ανάρτηση. Και βλέπω τελικά ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στους κορυφαίους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάμψη επενδύσεων στην Ευρώπη γενικώς. Εν τούτη στην Ελλάδα, η Ελλάδα καλά κρατεί, καλά αντέχει και όλα αυτά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία και από μόνο του, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις επενδύσεις, για το πόσο καλά πάνε στη χώρα μας και πώς ερμηνεύεται αυτό, τι αξία έχει, πώς πέφτει η ανεργία κτλ. Κτλ. Ή να πάμε να ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία? Αυτές τις δύο βασικές ενότητες θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε παρέα.
6: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και να πούμε ότι με αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα αυτή που πάει να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή η μείζωνα του Αλέξη του Τσίπριζα, αυτή λέει ότι όσοι είστε εδώ πέρα θα φορολογηθείτε. Θα σας πάρω τα λεφτά και θα τα μοιράσω. Αυτό τώρα όταν τα ακούνε αυτό που λένε παιδητές, φυσικά θα φύγουν τρέχοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να καθίσει να χάσει τα λεφτά του. Και επειδή ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, δημοσκοπικά δηλαδή...
1: Δυναμική δηλαδή να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν πρόκειται να εκλεγεί.
6: Γι' αυτό μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και οι αγορές και οι επενδυτές και έρχονται και λένε ότι θα συνεχίσει η χώρα να κινείται όπως κινείται, άσχετα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση και η οποία ουσιαστικά αποθαρρύνει κάθε επενδυτή γιατί θα υπερφορολογηθεί με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του κάποιος Αλέξης Τσίπρας και θα μοιράσει τα λεφτά στους άλλους. Οπότε πάμε καλά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Μας εμπιστεύονται όλοι έξω, εκτός από τους δικούς μας που είναι σε μια άλλη κατάσταση, ένα κομμάτι μεγάλο.
1: Και οι δικοί μας τώρα, είπες, εκτός από τους δικούς μας. Ξέρεις, ο Φαΐλος ο Κραδιώτης μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, Βασίλη μας το λέει και το επαναλαμβάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που το φιλοξενούμε, η ελληνόφωνη αριστερά. Κοιτάξτε, θέλω τώρα εδώ, Θανάση Καμιλάρη, να δώσεις, να πιάσεις το νόημα τώρα του Φαΐλου. Η ελληνόφωνη αριστερά. Δηλαδή, τη συνδέει με την Ελλάδα μόνο η γλώσσα και τίποτα περισσότερο, αν τον ερμηνεύω σωστά. Κάνω λάθος?
7: Βέβαια. Μετά από αυτά που γίνανε και με τη στρατιωτική σχεδόν παρουσία στο Βίτσι και στο Γράμμο και την
1: τι ήταν αυτά, αναβίωση, ρε παιδιά, τι είναι
7: και
1: αυτά.
7: Την αναβίωση, ας πούμε, αυτά είναι και να σου πω και κάτι, Κλειάρδη μου. Χρειάζεται και από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς να βγει μια φωνή, διότι όταν κάποιος αναφέρεται στον εμφύλιο από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς, ή έγινε όπως έγινε η προβολή της ταινίας της Ελένης, ας πούμε, και κατέβηκαν όλοι σαν ότι είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό το φιλμ και τα λοιπά και τα και οι άλλοι έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και μόλις κάνει να μιλήσει δεξιά ας πούμε όλοι απάνω τους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατάσταση πλέον, ας πούμε, γιατί και τα παιδιά νομίζουν ότι αυτό το πράγμα κάτι ήτανε.
1: Βέβαια, ένα παιδί, ένα νέο παιδί που δεν γνωρίζει.
7: Κάτι ήτανε, εγώ είδα νέα παιδιά εκεί πέρα πάνω τα οποία είμαι σίγουρος δεν ξέρουν την ιστορία.
1: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, μήπως ξέθαψαν και τα κονσερβοκούτια, μήπως.
7: Ναι.
6: Αυτοί που βρέθηκαν εκεί πέρα, βρέθηκαν συνειδητά, είναι απόγονοι τρίτης γενιάς στο ΚΚΕ, κυρίως στο ΚΚΕ, δεν πας εάν δεν έχεις τις περγαμηνές. Δηλαδή αν ο παππούς σου δεν ήταν στο βουνό, άμα δεν ήταν αντάρτες, δεν θα ήσουν στο ΚΚΕ. Και όλοι αυτοί έχουν κατηχηθεί με ξαναγραμμένη ιστορία. Διαβάζουν και μαθαίνουν ιστορίες φανταστικές οι οποίες ξεπλένουν τους προγόνους τους και αυτά τα παιδιά πήγαν εκεί πέρα και δεν είναι τυχαία. Είναι οι απόγονοι αυτών που έκαναν αυτά που έκαναν στην περιοχή, ιδιαίτερα τη δική μας Μακεδονία Στράκης. Και εδώ εξηγείται πολλές φορές και λέει ο άλλος, γιατί εκεί στις Σέρες ψηφίζεται δεξιά? επειδή από αυτούς τους ανθρώπους και με τους Βούλγαρους που συνεργάστηκαν τράβηξε τα πάντινα ο τόπος εδώ πέρα και δεν το ξεχνάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι συνειδητά εκεί πέρα, παίρνουν το κόκκινο λάβαρο, παρότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει αυτό το σύστημα και συνεχίζουν να ζουν με τις αιμονές, τις αυταπάτες, αλλά και το μίσος εναντίον όλων των υπόλοιπων.
1: Και δεν μου λέτε, πήγανε τώρα εκεί, Θανάση, δίατε, σε έτσι παράταξη κανονικά από ό,τι έβλεπα, ας πούμε, σε κάποια βιντεάκια,
6: ναι, ναι, ναι.
1: Με τα στυλάρια, με τα σφυροδρέπανα και τα
7: λοιπά. Ναι, με ομιλίες τα βράδια, με ιστορίες, με τον Αντάλο. Κανονικοί στρούκτορες, ας πούμε, είχαν μαζέψει με αυτή την νεολαία και κάναν τη δουλειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Νίκος, και τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο οι γενιές. Οι γενιές είναι το α, ότι είναι το DNA, ας το πούμε.
1: Yeah.
7: Αλλά από εκεί και πέρα και στα πανεπιστήμια, μόλις μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, σε πιάνουν από την πλευρά, ας πούμε, της πασπουδαστικής, έλα εδώ, θα σου βγάλω το πάσο, θα σου κάνω εκείνο, τώρα έχουν σταματήσει αυτά γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό καλά κρατεί. Και εδώ, εγώ θυμάμαι δηλαδή στα νιάτα μου, όταν πήγα να δώσω στατιστική, γιατί έπρεπε, είχα γάμο μπροστά μου, παντρευόμουν και έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου. Λοιπόν, μικρός παντρεύτηκα. Και καλογέρεψε, βέβαια. Γελάει ο Βασίλης. Λοιπόν, και πήγα, έπρεπε να μπω μέσα. Και με περίλαβαν απ' έξω, γιατί έκαναν, ξέρετε, όχι, λέει, δεν θα πάμε Αθανασόπουλο. Έδινα στατιστική στον Αθανασόπουλο, ο οποίος έβαζε 10 στον εαυτό του, 9 στο Θεό, και στον καλύτερο φοιτητή έβαζε 7.
5: Μάλιστα.
1: Έβαζε 7, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και με πλάκωσαν στο ξύλο. Με σακάτεψαν γιατί να πάω να δώσω εξετάσεις. Μου την είχαν στημένη στην έξοδο. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτές οι περιπτώσεις τώρα. Δεν είναι θέλω να πω δηλαδή τώρα. Αυτό καλά κρατεί εδώ. Αλλά έχει νικήσει όμως η αριστερά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Και, παιδιά, να το παραδεχθούμε. Επικοινωνιακά δηλαδή και σε επίπεδο ιδεών δεν παλεύεται. Ενώ από την άλλη πλευρά, η από εδώ πλευρά της δεξιάς είναι άσε, βράσε όριζα να πούμε. Στον κόσμο.
7: Είναι η ανοχή. Είναι η ανοχή η οποία ήταν επιλογή, ας πούμε, της δεξιάς και ιδίως μετά τη μεταπολίτευση του Καραμαλή, ο οποίος νομιμοποίησε, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα και σου λέει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να μπούμε στην Ευρώπη. Να γίνουμε μια κοινωνία, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι,
1: ναι.
7: Διότι από τη μια μεριά αφήσαν ελεύθερα την αριστερά και κυκλίσαν τα στόματα της δεξιά, δηλαδή πλέον τους υπερκαλύψανε, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
6: Αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιά, είναι η αλογόμυγα όμως που ενοχλεί. Μπορεί να κάνουν ένα συγκροτημένο πανηγυράκι να φαίνονται πολύ. Αυτό που κάνουν επειδή είναι σε στυλ στρατιωτικό.
1: Βλέπω τώρα εγώ, είμαι στη σειρά παρατεταγμένη εκεί, έτσι, ναι. με τα κόκκινα.
6: Γι' αυτό εκπαιδεύτηκαν, αλλά και είναι μια πρακτική που ναι. Να δείχνουν αυτό το σφρίγος, αυτή τη δύναμη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία, με την έννοια ότι τόσα χρόνια είναι συνεχώς σε μια φάση ότι λίγο ακόμη, ότι κάτι θα κάνουμε και τα ποσοστά τους παραμένουν καθυλωμένα. Παρ' όλα αυτά, με τη δράση τους, όχι κυρίως το ΚΚΕ μόνο, αλλά και αυτοί που βρίσκονται γύρω από το ΚΚΕ, σαν αριστεροί, οι διάφορες οργανώσεις, αναρχοαυτόνομοι και όλοι αυτοί, αποτελούν την αλογόμυγα. Δεν κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, δεν πρόκειται να την κάνουν, αλλά υπάρχει και ανοχή ακόμη και την αλογόμυγα. Αντί να τη ρίξουμε μία και να την τελειώσουμε την αλογόμυγα, την αφήνουμε συνεχώς και μας τσιμπάει.
1: Νίκο μου, εγώ ξέρεις πώς το βλέπω δηλαδή. Δεν το βλέπω να είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς ΚΚΕ ή αν θέλετε είναι ένα μέρος, ας πούμε, της ιστορίας. Για μένα είναι ένα θλιβερό κομμάτι της ιστορίας. Όμως είναι ιστορία. Και πρέπει να διδάσκεται η ιστορία σε όλες τις πτυχές. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι αυτά τα σύγχρονα λατάρια της αριστεράς που κουβαλάνε αυτό το ριζοσπαστικό τύπου ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτοί δεν στερούνται ιδεολογίες. Δεν θέλω. Ενώ οι κομμουνιστές έχουν ιδεολογία, ρε παιδί μου. Είναι αυτοί που είναι, εν πάση περιπτώσει.
6: Όλοι από εκεί έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, η μήτρα όλων αυτών είναι του ΚΚΕ.
1: Το ΚΚΕ, από εκεί ξεκίνησαν, ναι.
6: Αλλά μετά, επειδή το σύστημα αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, έχει αποτύχει δεκάδες φορές, αρχίζουν οι διαφωνίες.
1: Γίνονται όμως κακέκτυπα του καπιταλισμού αυτοί, ναι, οι ριζοσπάστες αριστεροί.
6: Γίνονται και συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Ενώ το ΚΚΕ παραμένει πιστό στις αρχές του, ρε παιδί μου.
6: Ναι, προσπαθούν να το φτιασιδώσουν αυτό το αριστερολίκι, να το πουλήσουν αλλιώς. Το οποίο ούτε
1: με καπιταλισμό, πουλάει. Έτσι, με γαρνιτούρα, ναι, καπιταλιστική. Ναι, και το κάνουν σαν τα μούτρα τους.
6: Ναι, το κάνουν τελικά από ΛΟΑΤΚΙ μέχρι και εγώ δεν μπορώ να πω.
1: Ήταν
6: οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς σε σχέση με τον απλό πολίτη. Μπορείς να είσαι vegan, μπορείς να είσαι gay, οτιδήποτε.
1: Γι' αυτό είναι και κανένα. Στα κάγκελα του κουκουέ με τους Σιριζέους και δεν θέλει ούτε να τους βλέπει ούτε να τους ακούει. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι άνθρωποι, έτσι. Τώρα εμείς, καλός, κακός, αναγνωρίστηκε το κουκουέ, νομιμοποιήθηκε. Η Ελλάδα έκανε την εξαίρεση τότε με τον Καραμαλή. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, όπως μόνο σε κομμουνιστικές χώρες. Μόνο εκεί.
6: Δεν έχει περισσότερες χώρες. Τρεις στον πλανήτη ουσιαστικά. Είναι η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Κίνα. Κάποια κομμάτια.
1: Κάποια κομμάτια. Η Κίνα τώρα έχει γίνει καπιταλισμός του κερατά, να πούμε. Άγριος καπιταλισμός, να πούμε. Και μάλιστα πιο σκληρός και από τη σχολή του Σικάγο, να πούμε, έχει γίνει τώρα.
6: Ο καπιταλισμός είναι στις συγκεκριμένες περιοχές της Κίνας. Οι υπόλοιποι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Και οι συνθήκες είναι άθλιες. Δεν έχουν φυσικά τις ελευθερίες που
1: έχουν. Καλά, έχεις πάει Σαγκάι, έχει πάει κανείς σε Σαγκάι ή Πεκίνο, ειδικά σε Σαγκάι, ας πούμε. Βγάζει μάτι, γιατί είναι το εκθαμβωτικό, ξέρεις, αυτό το πρώτο, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσεις στη Σαγκάι με τους ουρανοξύστες, λες και είναι Μανχάταν, ας πούμε, έτσι. Και περνάς, παιδιά, να πούμε, στα 20 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη. Ναι, ρε φίλε, και βλέπεις μετά τι γίνεται, πώς είναι η ζωή. Είναι αυτό που είπε, αυτό που λέει τώρα ο Νίκος στα κομμάτια, διαφορετικά κομμάτια. Και βλέπεις πραγματικά τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Εντάξει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται.
6: Είναι φαινόμενο, εντάξει, κλασικό παράδειγμα. Πώς είναι η Ενδοχώρα, πώς την είδαμε τότε.
1: Όχι, η Ενδοχώρα μπορεί να πεις τώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να κάνεις και κάποια χιλιόμετρα να μπεις μέσα στα βάθη, ας πούμε, για να δεις πραγματικά τα παραπήγματα και όλα αυτά με τις τεράστιες τουρκικές σημαίες ντυμένα, ας πούμε, τα παραπήγματα. Εδώ μιλάμε 20-30 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη, αρχίζει η φτώχεια, η κατάρρευση. Ενώ που μπροστά είναι η χλίδα, βλέπεις χλιδί, πλήρης χλίδα, ας πούμε, έτσι. Πας λίγο από πίσω, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, να πούμε. Και μιλάμε, λες τι είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
6: Και όλα αυτά είναι επειδή η Κίνα για 40 και πλέον χρόνια ήταν ένας επενδυτικός προορισμός των Ευρωπαίων και έχουν φτιαχτεί όλα αυτά και ακόμη η Δύση, γενικότερα η Ευρώπη αγοράζει προϊόντα από την Κίνα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα από όλο αυτό. Τα καθεστώτα αυτά παράγουν μόνο φτώχεια.
1: Φτώχεια.
6: Όπου δεν πήγανε, π.χ. στη Βόρεια Κορέα δεν πήγανε, είναι πολύ πιο φτωχοί από ό,τι είναι οι περιοχές της Κίνας που τις βλέπουμε να αναπτύσσονται. Στην Κούβα το ίδιο, όπου δεν υπάρχει δυτικός έστω να στήσει μια μικροεπιχείρηση, ένα εργοστασιάκι κάτι να κάνει, υπάρχει ακόμη περισσότερη φτώχεια. Το μοντέλο είναι απόλυτα μη εφαρμόσιμο.
1: Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων, γιατί έχει αξία τώρα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι, γιατί και αυτό τώρα που μιλάμε τώρα για την Κίνα και τα λοιπά, αυτό είναι το κεφάλαιο, ακούει, ας πούμε, στη λέξη επενδύσεις. Θέλω να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των εργαζομένων, δεν είναι τυχαίο ότι από 570 αυτή τη στιγμή ο μισθός έχει ξεπεράσει τα 900 ευρώ και σε λίγο θα είναι πάνω από 1000, ας πούμε. Λοιπόν, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα καλά κρατεί, ας πούμε, την επιλέγει ο επενδυτής, ας πούμε, για να βάλει τα χρήματά του, για να επενδύσει. Εγώ η αλήθεια, βλέποντας τα στοιχεία και ακούγοντας έτσι, παίρνω πάσα, Νίκο, από την ανάρτηση την οποία έκανες με τον έξαρχο, με αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος, ας πούμε, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, νομίζω, του άκτορα, είναι γενικός διευθυντής,
6: ναι.
1: Διευθύνων σύμβολος κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα όμως, Θανάση, είναι το εξής, αυτό το οποίο ακούγεται συχνά. Ωραία, ρε παιδιά. Επενδύσεις, μακροοικονομικά μεγέθη, καλά τα πάει η κυβέρνηση, όπως το είπε και η Διαμαντοπούλου κτλ. Τι γίνεται όμως, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Εδώ τώρα έρχεται το καλό υποτίθετο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει και ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
6: Οι αριθμοί για να ευημερήσουν αυτή τη στιγμή, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση από την αρχή. Αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έτσι. Να ευημερούν οι άνθρωποι και τους αριθμούς. Δεύτερον, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο, ώστε να ευημερήσουμε σε επίπεδο όπως το φανταζόμαστε, να είμαστε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, οτιδήποτε. Έχουμε ένα ΕΠ που είναι 248 δις και για να ευημερήσουμε σαν άνθρωποι θα πρέπει η παραγωγικότητά μας να ανεβεί τόσο, ώστε να ανεβάσει το ΕΠ στα 600 δις όσο πιο ψηλά γίνεται, ώστε πραγματικά να ευημερήσουν αριθμοί. Αυτή τη στιγμή απλώς τα καταφέρνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και είμαστε στη δυνατή προσπάθεια ώστε να προσπαθήσουμε να ευημερήσουμε πραγματικά.
1: Τώρα είμαστε περίπου ίσα βάρκα ίσα νερά εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια, έτσι.
7: Και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε την υποχρέωση ότι αν βγάζουμε 100, τα 2 τρίτα θα πρέπει να πηγαίνουν το ένα για μαξιλάρι, το άλλο για εξόφηση χρεών και το 1 τρίτο επιτρέπεται να το δώσει στην κοινωνία. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει ακόμα σε πλήρη ελευθερία, ούτως ώστε αν έχεις 100 πλεόνασμα να μπορέσεις να δώσεις τα 100 στην
1: κοινωνία. Μα μισό λεπτό, γι' αυτό ο Μητσοτάκης προπληρώνει ώστε, να αλαφρύνει.
7: Ώστε με την ευμερία των αριθμών να δει ο πολίτης και ευμερία της δεύτου. Αυτή τη στιγμή βλέπει έναν αριθμό, ας πούμε, εκ του οποίου το 1 τρίτον θα καρποθεί ο πολίτης, διότι υπάρχει η υποχρέωση τα άλλα 2 τρίτα, το ένα να πηγαίνει προς αποθήκη για το ασφαλιστικό και για τα μελλοντικά χρέη και για οτιδήποτε, το άλλο προς εξόφληση των ήδη υπαρχόντων χρεών, λοιπόν, και το 1 τρίτον είναι που επιτρέπεται να διατεθεί. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα.
5: Είναι συγκεκριμένη. Ναι. Δεν μπορεί να ευημερήσει μια χώρα που έχει χρέος αυτή τη στιγμή 140% του ΑΕΠ όταν θα πέσει στο 100% και παρακάτω.
1: Να αρθεί δηλαδή ίσα βάρκα ίσα νερά.
5: Τότε θα δούμε την πραγματική ευημερία. Γι' αυτό όταν συγκρίνουν κάποιοι την Ισπανία και λένε ότι η Ισπανία πήρε αυτό το μέτρο, μείωσε εκείνο, μείωσε το άλλο, η Ισπανία είναι στο 100%.
1: Εγώ έβλεπα πάντως την πορεία του χρέους. Έβλεπα την πορεία του δημοσίου χρέους. Τι ήταν αυτή η εκτείναξη που έγινε σε σχέση πάντα με το ΑΕΠ επί Τσίπριζα, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί πλέον πετάχτηκε.
5: Και είχαμε το απίθανο ότι ναι μεν είχε ανεβεί το ΑΕΠ και είχε σταθεροποιηθεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά στην
1: Ελλάδα,
5: από ό,τι θυμάμαι. Και με το που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει.
1: Τότε θυμάμαι επί Σαμαρά είχαμε πετύχει, συγγνώμη μια στιγμή Νίκο, και δεν είναι σημαντικό, τότε επί Σαμαρά είχαμε πετύχει μάλιστα και το ακατόρθωτο που θεωρούσαν οι δανειστές, το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Τι ήταν το
5: 10,4%.
1: Μπράβο, όχι απλά το πλεόνασμα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα, διότι είχε μεγάλη αξία. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι, είχαμε συνηθίσει, ρε παιδιά, είχαμε πάθει και δεν μας πείραζε κιόλας. Μυθριδατισμό είχαμε πάθει, που έλεγε ο Γεωργάκης, ο Ανδρέου Αγάπ. Δεν θα έχω στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, το θυμόσαστε που το έλεγε αυτό.
5: Δεν τον πίστευε κανένα.
1: Και έτρεμε, στην αρχή όμως έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Μετά όμως δεν τον πίστευε κανείς πλέον. Γι' αυτό είπα ότι πάθαμε μυθιστορισμό.
5: Ποτέ δεν είχαμε αυτή την πίστη. Ποτέ. Ότι δεν πάμε καλά.
1: Έτσι δηλαδή, όμως εξεβίασε το Καστελόριζο, έτσι το δικολογούσε ο κύριος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε λίγους μήνες πριν λεφτά υπάρχουν. Μετά έλεγε δεν θα έχω να πληρώσω να πούμε. Ρε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αγύρτες μιλάμε. Και ο άνθρωπος αυτός θα είχε βρει Θανάση, το θυμόσαστε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό κατά το παρελθόν, με το Στρόσκαν πριν ακόμα κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια.
8: Μήνες πριν.
7: Μα δεν είναι αφού γύριζε και επί Πρωθυπουργού.
1: Με τον Παπα Κωνσταντίνου.
7: Γύριζε όλο τον κόσμο. Και διέφερε την Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
7: Δηλαδή έλεγε το πόσο γάλια είμαστε.
1: Ρε παιδιά, μήπως ήταν βαλτός τελικά. Εδώ δεν θα δώσει απάντηση ιστορία πάνω σε αυτό.
5: Έπαθε ό,τι λέει η φράση αμαρτίες γονέων παιδεύουσε τέκνα. Ο Παπανδρέου, ο πατέρας του, βρήκε μια χώρα με ένα πολύ μικρό δημόσιο χρέος.
1: Ο Ανδρέας, ο πατέρας, δεκαετία του 80, ήταν, ναι, ήταν.
5: Και τελικά το βρήκε μπροστά ο γιος του 30 χρόνια μετά.
1: Ακριβώς.
5: Δηλαδή, πεπρωμένο φυγήν αδύνατο.
1: Γιατί ακόμα τώρα οι Πασόκοι δεν έχουν καταλάβει τα χρήματα που έπαιρναν του Παπανδρέου ότι ήταν χρήματα δανεικά και θα τα πλήρωναν τα παιδιά και τα εγγόνια. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει.
5: Το έχουν καταλάβει, απλά επειδή πήραν πάρα πολύ καλά λεφτά, αναπολούν εκείνες τις εποχές και σαν έδειξε ευγνωμοσύνη υπάρχει το Πασόκ.
1: Ήταν δανεικά λεφτά.
5: Συνταξιούχοι πλέον.
1: Ξέρεις τι ωραία είναι τα δανεικά λεφτά. Πας στην τράπεζα να πούμε, υπογράφεις ότι χαρτιά θέλεις, ότι ψηλά γράμματα δεν έχω να βλέπεις. Τα παίρνεις και πας κατευθείαν να πούμε στα μπουζούκια.
5: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Παίρνεις τα πακέτα από την τράπεζα και πας στα μπουζούκια. Μετά έρχεται η ώρα της πληρωμής και εκεί αρχίζει το
7: ταμπαντούρι. Δημιουργήθηκε και μια νοοτροπία διότι αυτοί οι οποίοι χρεώθηκαν και κάναν τελικά δεν τα πλήρωσαν κλέντη. Τελικά εκείνος ο οποίος ήταν ο πολίτης ο
1: συνεπής,
7: πλήρωνε τα χρέη του.
1: Μα μέχρι και τώρα πλήρωνε. Όταν βλέπουμε δανειολήπτη λέμε ρε παιδιά εντάξει υπάρχει αυτή η ευαισθησία οι ανθρώποι. Λοιπόν, Έλληνες είμαστε.
7: Και σου λέει τώρα ότι με αυτό το καθεστώς πάλι έτσι θα γίνω. Εντάξει θα πάρω κάτι δεν θα το πληρώσω κάτι θα γίνει ένας κανονισμός. Εκείνη η λεγόμενη πλέον.
1: Βλέπω λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε επενδύσεις, γιατί αυτή είναι τώρα όλη η ουσία και εκεί είναι τώρα η θεμελιώδης αρχή, ας πούμε, του πρώτου μέρους της εκπομπής, είναι αυτή εδώ. Διότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα και η μισθή είναι αξιοπρεπής, έτσι, και το κόστος ζωής δεν είναι το καλύτερο, Έτσι, οι μεγάλες ανατιμήσεις έχουν δημιουργήσει διάφορες ποικίλες αντιδράσεις, να πούμε. Παρά τα αυτά, ο επενδυτής καλά κρατεί, καλά πάει. Και βλέπουμε τελευταία η ανεργία ψιλοτσίμπησε λίγο προς τα πάνω. Νίκο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά, γιατί βλέπω ότι έχεις ευαισθησία στα οικονομικά.
5: Υπάρχει περίοδος, ας πούμε, κάθε χρόνο που η ανεργία ανεβαίνει, γιατί έχουμε και
1: εποχή. Σκαμπανεβάσματα κάνει. Ναι.
5: Έχουμε πολύ κόσμο στον τουρισμό,
1: ναι,
5: και σε άλλες εργασίες, ακόμη και αγροτικές ή οικοδομικές, οι οποίες έχουν μια εποχικότητα αρκετά μεγάλη, οπότε ανεβοκατεβαίνει. Mm. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν.
1: Εγώ ξέρω πάντως, αλλά... μια σκήπες για τουρισμό, ψάχνουν οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι και τα λοιπά, επειδή είμαι πιο κοντά σε αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε, και λόγω της περιοχής όπου κατοικοεδρεύω, ψάχνουν να βρουν εργαζόμενο και δυσκολεύονται. Παρακαλάνε πραγματικά, και έχει αυτό ως αποτέλεσμα να μην τηρούν τις συμβάσεις εργασίας, αλλά να δίνουν

0: κιόλας.
1: Εσύ, Θανάση, δεν μου λες, Θανάση, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Βουλγαρία, επειδή παρακολουθείς τα της Βουλγαρίας και είσαι μια εκεί, μια Θεσσαλονίκη, ο Θανάσης ο φίλος μας είναι παντού, παντός καιρού.
0: Ναι, υπάρχει μια ανάπτυξη στη Βουλγαρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ελαττήριο, ας πούμε, ήταν πολύ πιεσμένο, έτσι, και έχει χτιναχθεί τώρα. Και ιδίως, ας πούμε, τώρα που επιτέλους η Βουλγαρία έβγαλε μια κυβέρνηση η οποία προβλέπει σταθερότητα, γιατί η Βουλγαρία τα τελευταία 5 χρόνια είχε κάνει 6 φορές εκλογές, έτσι. Mm. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάπτυξη και ιδίως μια οικοδομική, ας πούμε, έξαρση υπάρχει όπου πας θα δεις...
1: Οι ανατιμήσεις είναι σημαντικές όπως στη χώρα μας, Θανάση?
0: Όχι, οι ανατιμήσεις τώρα, οι τιμές εκτός από τα καύσιμα, ας πούμε, τον καφέ και ορισμένα άλλα προϊόντα είναι μία ή άλλη.
1: Σαν την Ελλάδα περίπου.
2: Θανάση, να σε ρωτήσω, η καινούργια κυβέρνηση που θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα, γιατί το έλλειμμα είναι στο 7,5% και πλέον σε χώρα της Ευρωζώνης, πρέπει να πάρει μέτρα για να το μειώσει. Ήδη 10 χώρες είναι υπό επιτήρηση και πιθανόν η 10η θα είναι η Βουλγαρία.
1: Είναι στο 7,5% το έλλειμμα της Βουλγαρίας.
0: Αντιδράσεις, Νίκο μου, θα υπάρχουν
2: αντιδράσεις
0: για. Γιατί ο Ράντεφ, ας πούμε, ανήκει στο ρωσοφιλικό μπλοκ, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: και είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια από την άλλη πλευρά.
2: Σαν κοινωνία θα αντέξει φόρους, επιβαρύνσεις η Βουλγαρία με αυτή την κυβέρνηση? Θα το ανοιχτεί δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση? Πώς το βλέπεις?
0: Δεν το βλέπω δηλαδή εύκολο να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη στη Βουλγαρία έχει γίνει μια κατάσταση που υπάρχει. Το πολύ που ψηλό εισόδημα λόγω του flat tax, ας πούμε, που υπάρχει ένα 35-40% παραοικονομία. Υπάρχουν οι πάρα πολλοί πλούσιοι αυτοί που εδώ πέρα τους αποκαλούν μαφιόζους, ας πούμε, όλους αυτούς. Και υπάρχει
2: αυτοί έρχονται εδώ και αγοράζουν.
0: Ακριβώς, είναι αυτοί που βλέπουμε
1: Είναι στο 30-40% η παραοικονομία.
2: Ναι, είναι 32-38% η παραοικονομία, παρότι έχει flat tax 10% από το 2007-2008. 10% μόλις. Και τι σημαίνει αυτό? Όποιος παρουσιάζει σαν λύση του προβλήματος το flat tax, το οποίο ουσιαστικά ισχύει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν υπάρχει χώρα.
0: Δεν ξέρει που πατάει και πού.
2: Ναι, τι σημαίνει? Το μόνο που φέρνει έσοδα στο κράτος είναι η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές πληρωμές. Όσο flat tax και να βάλεις και 5% να βάλεις, θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Εάν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, τα έσοδα του κράτους δεν πηγαίνουν στο κράτος και το βλέπουμε και στη Βουλγαρία. Οι δύο ταχύτητες που είπε ο Θανάσης, οι πλούσιοι, που η ψαλίδα είναι τεράστια. Και πώς δεν συμφέρει σε κάποιον πολίτη στον οποίο απευθύνεται η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και οποιοσδήποτε και του λέει για flat tax? Το flat tax αφορά πολίτες που έχουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω. Όσοι είναι από 20.000 ευρώ και κάτω είναι χαμένοι και θα πληρώνουν περισσότερο, γιατί θα δημιουργηθεί μαύρη
1: δουλειά. Βέβαια, να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο, γιατί πολλές φορές ακούμε συχνά την φράση: η παραοικονομία είναι αυτή που στηρίζει την οικονομία. Γιατί ξέρετε, εδώ τώρα υπάρχει και σύγκρουση διαφορών οικονομικών θεωριών, οικονομολόγων κτλ. Που συγκρούνται οι απόψεις τους. Είναι όλα θέμα απόψεων, έτσι. Λοιπόν,
2: υπάρχουν όμως οι αριθμοί. Τι θέλω να πω. Στις χώρες που θαυμάζουμε και είπα προηγουμένως πώς θέλουμε να ζήσουμε, σαν την Ολλανδία, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε μέσω καρτών είτε μέσω εφαρμογών κινητών, πλησιάζουν το 95%. Και πάλι έχουν κλιμακωτή φορολογία. Οπότε, και μάλιστα, άμα δείτε τους συντελεστές που έχουν στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Γαλλία, εμείς έχουμε πολύ καλύτερους φορολογικούς συντελεστές και για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Αυτοί έχουν ακόμη υψηλότερη φορολογία. Mm. Το μυστικό για να έχει έσοδα πλέον ένα σύγχρονο κράτος είναι να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές, ώστε να μπορεί να έχει τα ανάλογα έσοδα. Αν τους αφήσεις ελεύθερους και 5% να
1: είναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση έκανε τεράστια βήματα, έτσι.
2: Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 70%. Ναι, η Ελλάδα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές βρίσκεται γύρω στο 68%, κάτω από το 70%. Η Ολλανδία βρίσκεται γύρω στο 95%. Και οι υπόλοιπες χώρες γύρω στο 90% και κάτι, στις ΗΠΑ 85%. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Όσο προχωράει ο καιρός, ανεβαίνουμε. Και αυτό μας δίνει τα έσοδα και τελικά έχουμε τα πλεονάσματα.
1: Τα πλεονάσματα.
2: Αλλιώς δεν θα επιτυχαίνονταν με τίποτα και θα συνεχίζαμε να
1: αυξάνεται, μεγαλώνει η πίτα της φορολογητίας ύλης, να πούμε πολύ
2: απλά. Ναι, χάνεται το ΦΠΑ, χάνονται

0: το βήμα τα χάνονται τα έσοδα του κράτους και συνεχώς...
1: Βέβαια, κοίτα, η παραοικονομία δεν σημαίνει όμως και καλά, ας πούμε, στρώμα, χρήματα κάτω από το στρώμα, έτσι, γιατί αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα του νομίσματος και όσο να είναι, είναι και αυτό μια βασική αρχή, ας πούμε, της οικονομίας, όπου υπάρχει δυνατή, ας πούμε, έτσι, μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα στο νόμισμα, υπάρχει, ας πούμε, απλώς, και είναι υγιές κομμάτι της οικονομίας.
0: Δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν, δηλαδή, είτε στη Βουλγαρία είτε σε εμάς. Αυτό δίνει
1: μπορεί να μην καταβάλει χρόνια. Ο άλλος τον άμεσο, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, αλλά τον έμεσο φόρο θα το πληρώσει. Αφού κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά, θα πληρωθεί το ΦΠΑ και τα λοιπά.
0: Δεν μπορεί να γίνει για μακρόχρονικό διάστημα.
1: Αυτό, σύμφωνοι, ναι. Μην πηγαίνουμε σε ακραίες τώρα περιπτώσεις.
0: Εμείς το είχαμε 40 και πλέον χρόνια. Δηλαδή η πρώτη διαφήμιση που άρχισε να παίζει αρχές του 90 ήταν αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Ήταν δύο διαφημίσεις. Ένας που ήταν σε μία.
1: Πού το θυμηθήκες τώρα ήταν... αυτό, βρε Ρίκο. Πού το
0: υπάρχουν και στο YouTube. Υπάρχει και οι άλλοι που ο άλλος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τους πρόχνουν το αυτοκίνητο οι άλλοι. Και λέγανε αγαπάς την απόδειξη. Αγαπώ στην Ελλάδα, απόδειξη. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι το 2010, δεν έγινε καμία προσπάθεια και είχαμε παραοικονομία 30%. Όλες αυτές οι χώρες που προανέφερα έχουν παραοικονομία κάτω από 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20%, 20-22%. Όσο πλησιάζει προς το 30% η παραοικονομία, σημαίνει ότι είσαι αυτόματα τετροκοσμική χώρα και υπάρχουν εκθέσεις του Δούνου του, όχι και την Ελλάδα, παγκοσμίως, που λένε ότι η παραοικονομία κρατάει χαμηλούς τους μισθούς για τους εργαζομένους και φέρνει ένα σωρό κακά, εφόσον δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια παραοικονομία για 5-10 χρόνια να σου δώσει όφηση. Εάν αυτό συνεχίζεται για δεκαετίες, το κράτος σου χρεώνεται και στο τέλος καταλήγει σε τι καταλήγει.
1: Έτσι, έτσι.
2: Και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Και γενικά για τις επενδύσεις, ένας είναι ο κανόνας, πολιτική σταθερότητα και χαμηλή φόρη. Αυτό είναι ο μόνο.
1: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί σημαντικά. Αλλά όταν έχεις τώρα κάτι τύπου σαν το Τσίπρα και ερωτάτε ο άλλος, ο υπεύθυνος των οικονομικών του, τι στο διάλογο ήταν αυτό, τι θέση έχει μες στο κόμμα του, και του λέει πού θα βρείτε, ας πούμε, πώς θα εξοικονομήσετε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που χρειάζεται, και λέει από τα 950 αφημί. Και εδώ τα 950, παιδιά, οι φορολογικοί τέλη των 950 αφημί είναι 4,5 δις, και αυτό θα βγάλει φόρο 4 δις. Ο άλλος τρελαίνεται, ας πούμε. Αν αυτός πάει να κυβερνήσει ξανά, να πούμε, πάει, διέλυσε η χώρα. Δεν θα μείνει
2: ευηθρός. Θα κάτσουμε εδώ,
1: ακριβώς.
0: Αυτό το δοκίμασε ο Λαντ το 2013-2014 στη Γαλλία με αυτά τα αφημί. Που ήταν οι μέτοχοι και λοιπά με τις μακούς.
1: Με αυτές τις μπούρδες έλεγε και το Γεωργάκη τότε, να πούμε.
0: Σηκωθήκανε, φύγανε όλοι από τη Γαλλία, ακόμη και μεγάλη ιστοποίηση. Και παρτία και ξέρω εγώ.
1: Σηκώθηκε και έφυγε.
0: Ο οποιοσδήποτε είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι περισματούχος και ξέρω εγώ, αυτός μπορεί να αλλάξει σε μία μέρα φορολογική έδρα, νοικιάζοντας ένα σπίτι στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ιταλία που έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και εκεί που περίμενε να πάρει 200-250 εκατομμύρια, 300 από αυτού τον χρόνο, θα πάρει 0 στο τέλος. Όχι τα δις που λένε, 0 θα πάρει.
1: Ακριβώς. Τι θα
0: γίνει. Είναι η πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα το χοντρίνεις και πεις ότι πάω και στις επιχειρήσεις που έχουν εδώ κάποια παραγωγή και πεις ότι θα φορολογήσω και αυτούς, και αυτοί ακόμη που είναι να έρθουν, να εγκατασταθούν, που άλλους το σκέφτεται, θέλω να κάνω αυτή την επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι ένας ξένος κολοσσός, ρε παιδί μου, η Microsoft, αυτό είναι το άλλο. Σκέφτεται το εξής, ότι εάν αλλάξει η κυβέρνηση και εγώ βρεθώ από ένα φορολογικό συντελεστή 21% να μου πάρουν 25-26%, εγώ γιατί να πάω στην
1: ακριβώς.
0: Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Για ποιο λόγο.
0: Δεν πάω.
1: Όταν δίπλα η Βουλγαρία, να πούμε.
2: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο οικονομικό αναλφαβητισμό οι πολίτες, ο Τσίπρας αυτά τα πράγματα που λέει, τα λέει στο πόπολο, ας πούμε, προς
1: ναι, αλλά είναι μεγάλο το πόπολο, είναι ισχυρό το πόπολο, η βάση του πόπολου.
2: Όταν κυβέρνησε έκανε καμιά φορολογία.
1: Όχι, έκανε το αντίθετο ακριβώς. Ήταν μαθητής σχολής του Σικάγο όταν κυβέρνησε.
2: Τη μεσαία τάξη.
1: Και το τραγικό είναι ότι υπέγραφε και δεν ήξερε τι υπέγραφε.
0: Θανάση, γίναμε όλοι εμείς που δεν είμαστε πραγματικά κεφάλαιο ούτε φοπλιστές, γίναμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο, εμείς οι πλούσιοι και τη φάγαμε εμείς, μας τα πήρε όλα.
1: Αυτό. Με τον υποκατάτατο μισθό. Ντροπή και μόνο.
0: Ξαφνικά με 10-12 χιλιάρια γινόσαι ο κεφαλαιοκράτης που έπρεπε να πληρώσει φορολογία, γιατί σου κατέβαζε το φορολόγητο, σου ανέβαζε το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους, τα καύσιμα, τις ασφαλιστικές εισφορές και λες. Έγινε πλούσιο.
1: Έχει μούτρα τώρα, έχουν μούτρα τώρα αυτοί οι άνθρωποι και βγάζουν γλώσσα και μιλάμε. Έχει και εμείς το διαδίκτυο με τρολ αυτής της κατηγορίας από αυτό το μαγαζί. Γιατί το κατέχει καλά ο μάγκας. Ήταν από την υπόγα της Κουμουνδούρου από παλιά. Από εκεί έρχεται το πράγμα.
0: Το μαγαζάκι υπήρχε το παραμύθι.
1: Ακριβώς το παραμύθι. Με τη γιάμαλη και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουν αποκαλύψει πλέον και τα λένε ήδη, τα έλεγαν. Και είχαν πάρει.
2: Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τίθεται η ερώτηση αυτή στον Τσίπρα. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του.
1: Μισό λεπτό. Γιατί την ερώτηση ποιος θα του την κάνει. Όταν πηγαίνει στο μαγαζί του πάτρονά του, να πούμε, του χρηματοδότη του, θα του πει ποιος σε χρηματοδοτεί. Μα πλάκα Θανάση, μου κάνει. Κατάλαβες τώρα τι μιλάω. Θανάση, με έπιασες τώρα που είπα, το πιέζες.
2: Εγώ σε έπιασα.
1: Ξέρει που πάει και μιλά. Τι νομίζω ότι θα έρθει σε εμάς να μιλήσει, σε σένα και στο Σέργη και στο Λοΐζο θα έρθει.
2: Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι ένα κόμμα, συγγνώμη Νίκο μου, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής, παίζει κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε, λοιπόν, από εκεί και πέρα ένας χριστιανός...
1: Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό εδώ.
2: Λοιπόν, ποιος χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία από το Ινστιτούτο μέχρι την κάθοδο, γιατί ένα κόμμα για να γίνει δεν είναι απλό πράγμα.
0: Θανάση, χθες ο Δημητριάδης έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για χοντρή διαπλοκή.
1: Ακριβώς. Χοντρή διαπλοκή. Και οι διαπλεκόμενοι είναι αυτοί που κυνηγάνε το Δημητριάδη. Αυτοί που ρίχνουν χαστούκια του Δημητριάδη.
0: Η χοντρή διαπλοκή.
1: Βεβαίως είναι πολύ χοντρή διαπλοκή. Βεβαίως. Αλλά... Και να σου πω και κάτι. Σκασίλα μας θα έλεγε κάποιος τρίτος. Όχι με Λεβέντες, γιατί πλήττεται η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι τώρα η αξία της αντιπολίτευσης. Έχουμε υγιή αντιπολίτευση ή έχουμε τελικά μολυσμένη, αρρωστημένη αντιπολίτευση, η οποία τελικά υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Έλα, Νίκο.
0: Εντελώς άρρωστη σε όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο της οικονομίας, των εξωτερικών θεμάτων, εξωτερικής πολιτικής άμυνας μέχρι της ενέργειας. Άρρωστα όλα. Έχουμε αντιπολίτευση η οποία όταν βλέπει να γίνεται κάτι όπως έγινε με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, να λέει ότι θα βάλουν ανεμογεννήτριες και διάφορα τέτοια και βάλανε τη φωτιά υπονοώντας ότι κάποιοι τη βάλανε, πιο μπροστά είχε το ξυλόλιο, η αντιπολίτευση που λέει ότι ο Μητσοτάκης έπρεπε να βάλει χθες βέτο. Καταρχήν, για να βάλει βέτο πρέπει να υπάρχει κάποια ψηφοφορία.
1: Ακούτε, ρε παιδιά, να βάλει βέτο χωρίς ψηφοφορία, ρε παιδιά. Ό,τι θέλει.
0: Δεν υπήρχε κάποιο θέμα προς ψήφιση.
1: Όλα του λολούλολά, ρε παιδιά.
0: Και να κάθονται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν γεμίσει τώρα το ίντερνετ, το Facebook και το TikTok με βιντεάκια. Ο Μητσοτάκης, ο προδότης, δεν έβαλε βέτο. Και τους λες, τι εννοείς δεν έβαλε βέτο. Δεν υπήρχε ψηφοφορία χθες για να τεθεί βέτο. Δεν υπήρχε θέμα προς ψηφοφορία, βάζεις βέτο. Όταν τίθεται ένα θέμα, π.χ. ένταξης ενός καινούργιου κράτους μέλους, τότε βάζεις βέτο. Και να μην το καταλαβαίνουν και να σε βρίζουν.
1: Εγώ νομίζω ότι το καταλαβαίνουν, δεν είναι θέμα αμάθειας, είναι θέμα ατιμίας. Το καταλαβαίνουν, αλλά σκοπίμως περνάνε αυτή τη γραμμή, αυτό το μήνυμα, σου λέει πιάνει στην κοινωνία ότι μπορεί να μαζέψουμε κανένα δύο χαζούς παραπάνω, σου λέει, από αυτούς που γελιοποιεί καθημερινά ο Σέργης, λέω τώρα εγώ.
2: Αν διαβάσετε σήμερα ένα άρθρο του Πετεντέρη που λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λέγονται Homo Erdoganius. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι δηλώνουν κάθετα εναντίον της Τουρκίας, αλλά θαυμάζουν τον Ερντογάν, κάθε του κίνηση τη μετατρέπουν σε πολιτική επιτυχία και τα λοιπά, και δεν ξεχνάμε τι έγινε.
1: Είπαμε ελληνόφωνη αριστερά, το είπαμε αυτό, φαΐλος καναδιώτης, φραγίδα.
2: Ήταν στην Αμερική πέρσι και λέγανε τα πήρε όλα και έφυγε και τελικά ξέρετε τι πήρε.
0: Ένα συμβόλαιο της Boeing υπέγραψε για να αγοράσει αεροπλάνο.
2: Ένα συμβόλαιο της Boeing το
0: πλήρωσε και έφυγε.
1: Ακριβώς, πλήρωσε και έφυγε.
0: Και το εντυπωσιακό είναι αυτοί που θαυμάζουν τον Ερντογάν. Δεν κάνουν τον κόπο να δουν ότι η Τουρκία, ώρα που έχει βελτιωθεί υποτίθεται, έχει πληθωρισμό 33%, είχε 70 κάτι. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή του Ερντογάν. Όταν ο Έλληνας έχει μέσω
1: κατασκευή. Τι είπατε, παιδί μου, δεν είναι ότι θαυμάζουν. Μισούν την Ελλάδα, πολύ απλά. Μισούν την Ελλάδα. Θέλουν μια Ελλάδα παραπατάσματος, ας πούμε. Τέτοια Ελλάδα θέλω.
2: Μα τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε. Όταν επιθυμίας τους, ας πούμε, έγινε ακόμα και αεροπορικό μετά από αερομαχία, ας πούμε, τότε που σκοτώθηκε ο Ηλιάκης και αυτά, και το βαφτίσανε ατύχημα για να μην γίνει πρόβλημα.
1: Αν είναι δυνατό.
2: Και τώρα μιλάνε για ότι είμαστε, ας πούμε, υποτακτικοί στον... Δηλαδή είναι γελία πράγματα αυτά. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή απέναντι στην Τουρκία όσο είναι αυτή την εποχή.
1: Μα τώρα το συζητάμε τώρα αυτό.
3: Και εδώ ταυτίζεται η αρρωστερά με τους πατριώτες. Έχουν ακριβώς...
1: Αρρωστερά είπες, από την αρρώστια. Ναι. Από την αρρώστια.
2: Αρρωστερά και πατριώτες.
3: Πατριώτες. Ταυτίζονται απόλυτα σε αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή και λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπεις μέσα στο προφίλ να δεις ότι έχει ελληνική σημαία ή έχει παλαιστινιακή σημαία, δεν μπορείς να τον κατατάξεις από το σχόλιο που θα γράψει αν είναι δεξιά ή αρρωστερά. Μπαίνει στο προφίλ, βλέπεις και λες.
1: Δεν είναι όμως όλοι οι αριστεροί έτσι, γιατί υπάρχουν και πατριώτες αριστεροί. Με ποιον μίλουσα με τις προάλλες και θυμήθηκα τον Παπαγιαννάκη, τον Κίρκο και όλους εκείνους εκείνη τη γενιά.
2: Αυτή είναι η παλή, δεν υπάρχει.
1: Εξαιρετική.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πλέον, Κλειάνδη μου. Δεν είναι, δυστυχώς δεν έχει μείνει.
3: Αυτή είναι άλλες εποχές. Αυτή είναι άλλες εποχές άνθρωποι. Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση, αυτό που λέμε αριστεράς, ευρύτερης αριστεράς. Είναι σε άλλο επίπεδο εντελώς. Δεν είναι η κλασική αριστερά που ήταν πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια, που είχε επίκεντρο τον εργαζόμενο, τα εργατικά δικαιώματα. Εδώ τώρα, όπως είπα στην αρχή, είναι ΛΟΑΤΚΙ, βίγκαν, οτιδήποτε παλαβόμενο.
1: Εγώ θυμάμαι και το Μίκη το Θοδωράκη, φλογερός πατριώτης. Τον είδαμε τότε να πούμε να ξεσπαθώνει και να βγάζει ό,τι είχε μέσα η ψυχούλα του, η καρδιά του, να πούμε, στο θέμα της Μακεδονίας. Έτσι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν πλέον τώρα αυτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστούμε σας πολύ σας την
2: καλά.
1: Ομάδα
2: σας. Είστε
1: καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Μπράβο. Δεν μου λες. Μήπως έγινε κανένα σοβαρό περιστατικό, κανένα θέμα εθνικής σημασίας, ήρθαν τίποτα Τούρκοι τη νύχτα? Βλέπω έχουν ξεσηκωθεί όλοι, πάτε στο πόδι.
4: Δεν τολμώ πλέον.
1: Χαμός γίνεται, ρε παιδιά, έχουν ξεσηκωθεί το σύμπαν στη Ρόδο. Εδώ λέω μήπως η Ρόδος τελικά, όταν να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα χαμός, φορείς το ένα το άλλο. Γιατί λέει το ασθενοφόρο, λέει, από τη Σορονίστα είναι στο αεροδρόμιο.
4: Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ?
1: Μια στιγμή. Όταν τα άκουσα, λέω, δεν μπορεί, λέω, ρε, κάτι σοβαρό θα είναι αυτό. Δηλαδή, το ασθενοφόρο τώρα που υπάρχει και εξυπηρετεί την περιοχή εκεί, έχει ως έδρα τη Σορονή. Και μάλιστα, επειδή δεν έχουν και γραφεία, κάθονται στο καφενείο. Εκεί κάθονται και γειτονεύουν. Και περιμένουμε αν θα τύχει κάτι, έτσι. Ενώ στο αεροδρόμιο, σου λέει, μιας και έρχονται τόσα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και συνολικά εκατομμύρια το καλοκαίρι, κάθεσε, σου λέει, να κάνει έδρα στο αεροδρόμιο. Εκεί φτιάξανε και βάση από ό,τι άκουσα και τα λοιπά. Και ξέρω πόση ώρα είναι, δεν είναι 10-15 λεπτά είναι η διαδρομή αυτή. Τόσο πρέπει, περίπου. Ένα δεκάλεπτο πρέπει να είναι.
4: 10 λεπτά.
1: Ναι. 10 λεπτά, και αν είναι και τόσο. Δηλαδή εξαρτάται και δεν έχει κίνηση. Και πού είναι το πρόβλημα? Και ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Χαμός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει εντελώς τελικά. Ο Θεός και ο Κύριος. Εντάξει, καλό θα ήταν να είχαμε και άλλο και έναν στενοφόρο στο αεροδρόμιο και ένα στενοφόρο και εδώ στο σταθμό απ' έξω, ρε. Ένα στενοφόρο δεν χρειαζόμαστε. Αν τύχει και χτυπήσει κανείς από εμάς εδώ τώρα σε ένα, άμα μη κακό, μη γέννητο, σε χτυπήσει το ρεύμα, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ή εμένα, ξέρω εγώ, αν ακουμπήσω εδώ το μικρόφωνο και ηλεκτριστώ, δεν πρέπει να έχουμε απ' έξω ένα στενοφόρο?
4: Τι να πούμε, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τώρα γιατί? Για να χτυπήσουν τον Άδωνη. Λες και ο Άδωνης ξέρει, να πούμε, πόση είναι η απόσταση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, και ο Μητσοτάκης, αν. Ακούτε, ρε παιδιά. Και βλέπω τώρα στο Facebook ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, που παίρνει το ασθενοφόρο από τη Σορονή, από το καφενείο, και το πάει στο αεροδρόμιο. Πω πω πω, ντροπή, Θεέ μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε, που γίνεται? Και παίρνουν και φορείς στη μέση. Τι κατάντια είναι αυτή? Τι δημόσιος λόγος είναι αυτός? Έχεις μπει στο Facebook να δεις τι γίνεται. Πανικός. Εγώ όταν τα είδα χθες, λέω, δεν μπορεί, λέω, κάτι φάβα θα έχει λάκκο, ας πούμε, έτσι. Λέω, κάτσε να ψάξουν την περίοδο. Λέω, ποιον να πάρω. Να πάρω τώρα, λέω, τον υπουργό για αυτό το θέμα. Λέω, ας πάρω τον κύριο Ροϊλό. Της Β' Δήπη, αφού όλα τα νησιά του Αιγαίου και ο Πειραιάς αυτόν ανήκουν. Τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, τι γνωρίζεις αυτή την περίπτωση. Ναι, μου λέει, μου είπανε ότι είναι προτιμότερο αντί να έχει έδρα την Σορονή. Λέω, καλά, εκεί στη Σορονή θα εγκαταλείψετε, λέω, τα γραφεία σας όλα για να τα μεταφέρω. Όχι, μου λέει, δεν έχουμε εκεί γραφεία. Σε ένα καφενείο, λέει, κάθονται οι άνθρωποι. Άπα, όπα, όπα. Στο αεροδρόμιο, λέω, τι έχετε. Λέει, και έχει γίνει ένας χώρος αξιοπρεπής. Ναι,
4: για να μπορεί να το φιλοξενήσει.
1: Ναι, άλλωστε είναι και αεροδρόμιο και έρχεται κόσμος πολλής. Ναι. Λέω, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε και ένα ασθενοφόρο στη Σορονή.
4: Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, θα το βγάλουμε, μίλε. Του λέω, επειδή θα μου τα πεις τώρα και θα τα ξεχάσω σε λίγο, του λέω, μήπως του λέω να βγούμε όταν είναι να τα πούμε. Μου λέει, ευχαρίστως, μου λέει, Λέανθε, ευχαρίστως. Και να τον πάρουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα θέματα. Άλλο τώρα πράγματα. Έχετε δει στο διαδίκτυο τι γίνεται? Έχετε δει τι αναφέρουν για την επίσκεψη, για την συνάντηση αυτή της, του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Το τι αναφέρουν, το τι γράφετε. Με αλφα γιώτα. Ο Θεός και ο Κύριος. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Πώς έχουμε ξεφύγει έτσι στη χώρα μας? Πώς, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή να τρελαίνεται κανείς. Βγαίνει τώρα αρχηγός κόμματος, η κυρία Καριστιανού, άκουσαν. Και λέει, η Ελλάδα έπρεπε να ασκήσει βέτο. Ο Μητσοτάκης λέει, έπρεπε να ασκήσει βέτο. Πάνω σε τι να ασκήσει βέτο ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αρχηγός κόμματος. Και θα πει κανείς, εντάξει τώρα, τι, μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις από την κυρία Καριστιανού. Ναι, αλλά αυτή έχει ένα 10% του ελληνικού λαού. Σας παρακαλώ δηλαδή. Να ασκήσει βέτο. Πού να ασκήσει βέτο? Σε τι να ασκήσει βέτο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Δεν είναι ότι μπαίνουν τα Σκόπια, δεν μπαίνουν και ασκούμε βέτο γιατί γίνεται ψυχοφορία, όπως έκανε η Τουρκία λόγω χάρη με την ιστορία πάνω εκεί Φιλανδίας και πάει λέγοντας. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Α, επειδή ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Αυτά δηλαδή τα οποία τα συμπαρήγαγε κατά το παρελθόν μαζί με την Αμερική, αλλά μετά ήρθε μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, έτσι. Και τελικά κατάφερε η Ελλάδα να πάρει τα F-35, θα τα έχουμε σε 2 χρόνια, και να τα χάσει η χώρα η οποία τα συμπαρήγαγε. Και τώρα η χώρα αυτή που τα χάσε, παρακαλά να τις δώσουν τα 6 κομμάτια για τα οποία λέει ότι έχουν πληρωθεί και βρίσκονται εκεί αγκυροβολημένα, και θα έπρεπε η Ελλάδα να ασκήσει βέτο για τι πράγμα, τι δουλειά έχει. Εκεί ήταν η συνάντηση του ΝΑΤΟ. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Η σοβαρότητα πλέον έχει πέσει κάτω από το 0. Δεν ξέρω. Ναύαρχέ μου, πώς μπορείς και τα ακούς όλα αυτά? Γιάννης Εγκολφόπουλος.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Δεν τα ακούω.
1: Πώς δεν τα ακούς?
5: Εσείς όταν περνάτε στον δρόμο και λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα, τα ακούτε? Καταρχήν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του κυρίου Τσίπρα που την είπε χθες. Ότι ξέρετε ποιος τα λέει και ποια είναι η γνώση σε αυτά που λέει. Άρα τι να συζητήσω? Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ή γνωρίζει κάτι και ανοίγει το στόμα του, δεν αντιμετωπίζεται. Τι να πω, τι να ακούσω?
1: Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα.
5: Να ακούσω εγώ από μία παιδίατρο. Επειδή αποφάσισε να γίνει αρχηγός κόμματος, έλεος. Έλεος.
1: Να ασκήσει βέτο. Τι βέτο, πού να ασκήσει βέτο?
5: Αφήστε τώρα, σας παρακαλώ, μην το συνεχίζετε. Να αξίζει τον κόμμα. Κακώς το συζητάτε, ας πούμε.
1: Αυτό να μου πεις.
5: Πηγαίνετε στην παιδίατρο της γειτονιάς σας, να της πείτε ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία.
1: Μπορεί να τα γνωρίζει η παιδίατρος της γειτονιάς μου. Δεν κατάλαβα. Μην υποτιμάτε την παιδίατρο της γειτονιάς μου. Μπορεί να είναι πολύ ανώτερη από την άλλη παιδίατρο.
5: Μα δεν ξέρω. Ναι, αλλά πιάστε κάποιον εκεί, γνωρίζετε. Ακούτε τι λένε οι διάφοροι. Εδώ, τώρα σας παρακαλώ, κύριε Λοϊζό. Εδώ συνάδελφοί σας, με δημοσιογράφοι, ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε.
1: Τι κατάδια είναι αυτή τώρα, Ναύαρχε μου,
5: τώρα να μου τι λέτε τώρα. Είναι δυνατόν ο απόφυτος γυμνασίου δημοσιογράφος να κάνει γεωπολιτική ανάλυση?
1: Έλα μου τε.
5: Αυτός είναι πληρωμένος και του τα λένε και τα λέει. Κάτι άλλο νομίζω ότι...
1: Μπορεί να είναι κανένας ψέκας, να πούμε, συνωμοσιολόγος και του αρέσει.
5: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να κάτσε να μιλάς για τόσο σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα?
1: Αλλά
5: δεν είναι, αφήστε τους πολιτικούς.
1: Σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αυτό το πιάνει όλα, τα κλειδώνει όλα μέσα αυτή
5: λοιπόν,
1: η φράση.
5: Δηλαδή εδώ για να ανοίξουμε το στόμα μας και να ενημερώσουμε τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον κάθομαι 3-4 ώρες τη μέρα και ενημερώνομαι.
1: Μελετάτε. Το βλέπω, το ξέρω, γιατί παρακολουθώ την κίνησή σας.
5: Μα είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έτσι άντε πετάει κάτι, ας πούμε, επειδή του το πάνε, λέει, και τι το κατάλαβε.
1: Έλα μου.
5: Κατάλαβε κανένας τι έγινε στην Τουρκία τώρα?
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην Τουρκία, Ναύαρχε μου, έλα σας παρακαλώ.
5: Καταρχήν, στην Τουρκία, για να τα βάλουμε τα πράγματα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ για ένα μεγάλο θέμα. Εάν θα συνεχίσει το ΝΑΤΟ όπως είναι ενωμένο από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ή όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, πλέον η Ευρώπη θα αναλάβει από μόνη της την υπεράσπισή της χωρίς την Αμερική και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν από τη σύσκεψη και τελικώς αυτό το διαζύγιο δεν επήρθε. Αντιθέτως, ο πρόεδρος Τραμπ ευχαριστήθηκε και δεν έφυγε, διότι του είπανε αυτά που ήθελε, άκουσε αυτά που είναι αποφασισμένη η Ευρώπη να κάνει και να προχωρήσουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν η συνοχή του ΝΑΤΟ συνεχίζει, είναι δεδομένη και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο εστάρθη σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ρωσία, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ιράν, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Βόρειος Αφρική, μεταναστευτικά ρεύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα όλοι ενωμένοι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις απειλές σαν αμυντική συμμαχία, γιατί η αμυντική συμμαχία είναι το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και αποφάσισαν πόσα χρήματα θα ξοδευτούν από κάθε χώρα, τι θα συνεισφέρει κάθε χώρα και πώς θα δώσουμε και κάτι χρήματα, αρκετά βέβαια, στην Ουκρανία. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κανένας να πει ότι δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να ξοδεύονται για την Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αποφασίστηκε.
1: 70 δις είναι αλήθεια τεράστιο ποσό.
5: 140 δις. 140.
1: Α, 140.
5: 70 φέτος και 70 του χρόνου.
1: Ναι, εγώ είχα μείνει στα φετινά μονάχα, ναι.
5: Όχι.
1: Αποφασίστηκε
5: για του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, πολλά δώρα στην Ουκρανία. Πάμε παρακάτω. Συνέβησαν όμως και άλλα πράγματα στο ΝΑΤΟ αυτές τις ημέρες, τα οποία δεν καλύφθησαν εδώ, διότι έπεσε το θέμα των F-35 και των κινητήρων και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο βέβαια η τουρκική προπαγάνδα το ανεβάζει στα ουράνια και βεβαίως τους τρέλανε ο πρόεδρος Τραμπ, διότι τη μια έλεγε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς και τελικώς κανένας δεν έβγαλε συμπέρασμα για το τι προτίθεται να κάνει. Μείνανε στις καλές προθέσεις.
1: Στα καλά λόγια.
5: Στα καλά λόγια. Και βεβαίως στο ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα πολύ καλό του αδελφικό του φίλο αγαπημένο και τα λοιπά που λέγεται πρόεδρος Ερντογάν. Μέχρι εδώ όλα είναι πάρα πολύ καλά και αναμενόμενα θα πω. Όταν όμως έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ, συνέβησαν δύο πράγματα με την άφηξη του πρόεδρου Τραμπ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία έχουν περάσει στο αυτό. Όταν έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία, συνέβη μια περίεργη κατάσταση. Επετέθη το Ιράν σε 3 πλοία που μεταφοράς πετρελαίου, πολύ μεγάλα πλοία. Το ένα ήταν του Κατάρ, και το άλλο ήταν και τα άλλα δύο της Σαουδαραβίας. Αυτά, επειδή το επετέθη και τα χτύπησε με drones, είναι γιατί δεν πήγαν από το διάδρομο το οποίο έχει καθορίσει το Ιράν να περνάνε στα στενά του Ορμούς, αλλά πήγανε κοντά στις ακτές του Ομάν, που είναι το νότιο κομμάτι του Ορμούς. Προσέξτε όμως, χτύπησε δύο πλοία, ένα του Κατάρ. Το Κατάρ τι είναι? Σύμμαχος του Ιράν, συνέτερος του Ιράν στο μεγάλο πεδίο του φυσικού αερίου που έχουν μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Βασικό σύμμαχος της Τουρκίας, και αυτό...
1: Και αντλεί και κεφάλαια από το Κατάρ, εν πάση περιπτώσει.
5: Δεν αντλούσε, τώρα σταματήσανε αυτά. Θα τα πούμε. Και βεβαίως τι, ήταν αυτό που χάρισε και το αεροπλάνο με το οποίο πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία. Και βεβαίως αυτό έχει μια σημειολογία. Και χτυπάει και άλλα δύο πλοία της Σαουδαραβίας. Τι είναι η Σαουδαραβία? Χρηματοδότης στη Συρία, χρηματοδότης στην Τουρκία, σύμμαχος, προσπαθεί η Τουρκία μαζί της να κάνει διάφορα ανοίγματα, η Σαουδαραβία δεν πολύ ανοίγεται, σύμμαχος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πότε τα χτυπάει αυτά? Ενώ όσο λένε ότι υπάρχουν συνομιλίες για την αποφυγή δημιουργίας πυρηνικού όπλου από για την απαγόρευση, μάλλον για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, να το πούμε έτσι. Αυτό σημειολογικά τι συνέβη? Συνέβη ότι η Αμερική θύμωσε και χτυπάει για δύο βράδια περίπου τους 190 στόχους στο Ιράν. Πότε? Την τελευταία ημέρα που γινότανε η νεκρόσιμους ακολουθία του Αγιατολάχ Καμενεΐ. Σκοτώθηκε πριν από 4 μήνες. Αυτό βλέπετε ότι το Ισραήλ κάθισε απ' έξω. Το Ισραήλ δεν μίλησε. Και βεβαίως, ενώ την πρώτη μέρα ο κύριος Τραμπ έλεγε ύμνος για τον κύριο Ερντογάν και θα το σκεφτούμε και για το ένα και για το άλλο και για τα F-35 και τους κινητήρες και όλα αυτά τα ωραία, τη δεύτερη μέρα πάγωσε. Μετά από αυτό λοιπόν συμβαίνει και κάτι άλλο. Και βεβαίως γίνεται οι εχθροπραξίες. Πότε? Την ώρα που ο κύριος Τραμπ εξυμνούσε, δηλαδή χτυπούσε το Ιράν. Για το Ιράν ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα που χτυπούσε τα πλοία των συμμάχων του. Προσέξτε, αφωνία, τεπλήρης αφωνία. Ούτε είπε τίποτα για το τι έκανε η Αμερική παρουσία του κύριου Τραμπ στον περίφημο στο φίλο του που λέγεται Ιράν. Προσέξτε, κουβέντα, τίποτα. Και βεβαίως έρχεται το Ισραήλ και η Μοσάντ και ειδοποιούν το πρόεδρο Τραμπ.
1: Ότι?
5: Πρόσεξε, του λένε ότι γιατί με το αεροπλάνο που πας και γενικότερα εκεί που είσαι, είσαι στόχος να σε δολοφονήσουν οι Ιρανοί.
1: Οπα.
5: Και βεβαίως τι γίνεται? Φέρνει το άλλο αεροπλάνο, το Air Force One, από την Αμερική. Προσέξτε. Μπαίνει σε αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη προστασία, βληματική και οτιδήποτε. Φεύγει. Πάνε στην Αγγλία, στο Λονδίνο απ' έξω υπάρχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Midhall. Και τι γίνεται? Αλλάζει αεροπλάνα και πάει στην Αμερική. Και σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπετε ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν βγάλανε κουβέντα. Επιβεβαιώθηκε όμως το Ισραήλ. Δηλαδή το Ιράν, ο φίλος του Τούρκου Προέδρου και εχθρός της Αμερικής, είπε στον Τούρκο Πρόεδρο, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ακόμα εδώ. Εγώ ελέγχω όλους αυτούς που εσύ θέλεις να μαζέψεις και να ελέγξεις. Εσύ πήγαινε με τη Δύση και αν σε η Δύση στα κάνει καλά, θα πάνε όλα καλά. Και βεβαίως το Ισραήλ δικαιώνεται, διότι χωρίς να συμμετάσχει πουθενά, αποδεικνύει στον Τραμπ ότι σε αυτά που του λέει έχει δίκιο. Και ποιος έχει άδικο? Η Τουρκία, η οποία δεν είχε πάρει είδηση για την απειλή την οποία είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά όλα εδώ περάσανε λόγω των F-35 στα μαύρα. Κατά τα άλλα όμως, εδώ, για να δείτε τι λένε.
1: Πρώτη φορά τα ακούω πάντως όλα αυτά.
5: Τι πρώτα αυτή, είναι σε όλο τον διεθνή τύπο, είναι πρώτη είδηση.
1: Και λυπάμαι που στο διεθνή τύπο, εδώ στη χώρα μας δεν βλέπω να είναι όμως.
5: Γιατί να είναι, διότι εδώ βλέπετε η τουρκική προπαγάνδα.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία.
5: Προωθεί άλλα πράγματα.
1: Άλλη.
5: Και οι διάφοροι και τα διάφορα παπαγαλάκια της Τουρκίας προωθούν άλλα πράγματα. Κατά τα άλλα όμως αυτοί οι ίδιοι περνάνε και λένε. Αυξήθηκε το γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ενισχύθηκε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εγώ σας λέω λοιπόν και τους λέω σε όλους.
1: Σαν αυτούς. Να πανηγυρίζουν αλήθεια.
5: Ναι, ναι, πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα φοβερά που δεν υποσχέθηκε. Είπε θα το σκεφτώ. Ούτε καν τους είπε ναι, θα το δω και τα λοιπά. Είπε θα το σκεφτώ. Αυτό ήταν. Και τι θα σκεφτεί. Θα σκεφτεί να τα βάλει με όλο το Κογκρέσο τώρα που έχει εκλογές για τα μάτια της Τουρκίας. Και αν χάσει τις εκλογές, αν πάει για τα μάτια της Τουρκίας, στην οποία τον νόμο τον έφτιαξε ο ίδιος αυτό για να πάει απέναντι στην Τουρκία. Θα πάνω, και λένε όλοι εδώ με τη δική της μια, θα τα αλλάξει. Θα αλλάξει τον νόμο αυτός και η Τουρκία δεν θα διώξει τους
1: έφτρα. Τελικά θέλει αλλά δεν θα μπορέσει, ή στην ουσία δεν θέλει ασχέτως το πώς το διατυπώνει φραστικά. Έτσι,
5: θέλει,
1: πάντα
5: κύριε,
1: λέει καλά
5: δεν
1: λόγια.
5: Θέλει, κύριε Λοϊτό,
1: δεν θέλει τελικά.
5: Όχι, δεν μπορεί να τον αγαπάει, να του λέει, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα υπέρ αυτού.
1: Μα αυτό βλέπω μέχρι τώρα, ήθελε, μόνο λόγια.
5: Εάν ήθελε η Αμερική, όχι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι αυτός έφτιαξε αυτή την πολιτική από την πρώτη του τετραετία, αυτός εφήρμοσε αυτή την πολιτική που εφάρμοσε και ο Μπάιντεν, αυτός είναι.
1: Πώς διεκδίκησε και πήρε τώρα το γεγονός ότι διοργάνωσε η Τουρκία, έγινε αυτή η συνάντηση στην Τουρκία τώρα του ΝΑΤΟ. Πώς έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση.
5: Αυτό κάθε χώρα, ναι, κάθε χρόνο, ναι, φιλοξενεί μία συνάντηση
1: μια
5: του ΝΑΤΟ.
1: Σύνοδο. Ήταν η σειρά δηλαδή της Τουρκίας αυτή τη φορά.
5: Να το πούμε έτσι.
1: Γιατί και αυτό κάποιοι το ανέφεραν στη λογική του ότι δείτε η σχή που έχει η Τουρκία, έκανε αυτή στην περιοχή της, ενώ θα έπρεπε να τους κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ακούω τέτοιες ανοησίες.
5: Ακούστε, μα γι' αυτό σας λέω ότι η ανοησία πάει σύννεφο. Η ανοησία πάει σύννεφο.
1: Άστε.
5: Και όχι ανοησία.
1: Πείτε μας τώρα, η Ελλάδα τι κέρδισε από...
5: Η ημιμάθεια. Η Ελλάδα.
1: Τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία.
5: Η Ελλάδα. Η Ελλάδα καταρχήν δεν είχε κανένα λόγο να εμπλέκει... Αυτά όλα έχουν συζητηθεί με τους υπουργούς άμυνας, με τους υπουργούς εξωτερικών. Έχουν ήδη προεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η Ελλάδα... Έγινε και ένα τρίτο, που ξέχασα σας το πω, το οποίο ούτε αυτό έχει εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει.
1: Ποιο?
5: Με συγχωρείτε.
1: Ποιο?
5: Ώρα για την Ελλάδα που λέτε. Λοιπόν, η Ελλάδα πήγε ο Πρωθυπουργός και έθεσε το θέμα μέσα στην πηγή του. Κύριε,
1: του κάζους μπέλι.
5: Έχετε κάζους μπέλι. Άρα, όσο απειλείται μια χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μας κόβετε τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι απαντάει ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ούτε αυτό έχει. Προσέξτε. Τι λέει. Και για τη γαλάζια πατρίδα που το έκανε η κυρία Ζαχαράκη από το Open, το έκανε πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί πως είναι δημοσιογράφοι που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν στην πρώτη ερώτηση για το κάτω του Μπέλη, λέει, άκουσε να δεις. Το λέω πολύ απλά τώρα, έτσι.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
5: Εδώ στην ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το κάτω του Μπέλη. Λοιπόν, αυτό αφήστε το να κάτσω να το συζητήσω εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, βεβαίως θύμωσε που το έθεσε μέσα στην Τουρκία, γιατί δεν τους αρέσει να ακούνε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Ότι δεν τους συμφέρει τους Τούρκους και ότι ξέρουν ότι έχουν άδικο, θυμώνουνε. Αυτό είναι κλασική περίπτωση.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
5: Φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τους λέει, εδώ δεν ξέρουν τι γίνεται, τώρα που εγώ έχω το κοινοβούλιο, είμαι ισχυρός, δεν έχω αντιπολίτευση. Θα καθίσω να το συζητήσω μαζί του να το λύσουμε. Γιατί θέλει να το λύσει, γιατί ψάχνει για λεφτά και ψάχνει για άλλα πράγματα. Εντάξει, και ξέρει ότι η Ελλάδα έχει τη δύναμη.
1: Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τη δύναμη τώρα. Άρα ναι, λοιπόν, το κάζους μπέλι, γιατί να το θεωρούμε ως απειλή και να θέλουμε να το αφήσουμε.
5: Μα
1: μια χαρά είναι.
5: Μας
1: βολεύει στο τέλος τέλος.
5: Α, το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και αν θέλουν.
5: Μισό λεπτό. Ακούστε. Μην μπλέκουμε τα κάνουμε.
1: Τώρα. Το ένα θέλει τ' άλλο.
5: Επιτρέψτε μου να σας πω. Και τι άλλο όμως.
1: Μα ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι.
5: Όχι, είπε, βεβαίως είπε για τα 12 ναυτικά μίλια με το Κάζους Μπέλι, γιατί λέει δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα χωρικά μας ήταν, μας απειλούν.
1: Θα θεωρηθεί η αιτία πολέμου.
5: Είναι αιτία πολέμου. Ναι. Αφού απειλείς λοιπόν για ένα νόμιμο δικαίωμα που το διεθνές δίκαιο που επικαλείται και η Τουρκία σου δίνει, και εσύ επικαλείς ότι θα κάνεις πόλεμο, κοίταξε εδώ απειλείς πλέον.
1: Μάλιστα.
5: Εντάξει.
1: Ακριβώς.
5: Απαντάει όπως. Έρχεται όμως και λέει και κάτι άλλο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ποιο, α.
5: Λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Εντάξει, λέει, κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Προσέξτε. Αυτό, δέστε το βίντεο με τις δηλώσεις
1: τι θε,
5: του.
1: Για αποκωδικοποιήστε το αυτό, Ναύαρχε μου, να το καταλάβω.
5: Είναι σαν να σου λέει ότι εγώ δεν θα προχωρήσω αυτό το περίφημο
1: έξω
5: νομοσχέδιο.
1: Από τα χωρικά μου ύδατα.
5: Που τα παπαγαλάκια βγήκαν και το λέγανε με δημοσιογραφικές πληροφορίες εδώ, τα τουρκικά παπαγαλάκια.
1: Περιορίστηκε στα χωρικά του ύδατα.
5: Περιορίστηκε και λέει στα χωρικά μου ύδατα.
1: Στο διεθνές δίκαιο.
5: Και βεβαίως. Και βεβαίως στα χωρικά σου ύδατα. Διότι. Όπως και αυτά, ξέρετε, τα είπε στο τέλος της συνεδρίασης. Δεν τα είπε στην αρχή. Εντάξει, για να πει κανένας ότι ξέρεις, δεν ήθελε ο πρόεδρος ο Δημήτρης Μητσοτάκης μέσα στην αίθουσα να δημιουργήσει πρόβλημα, που το κλίμα ήταν διαφορετικό. Τα είπε στο τέλος. Τα είπε στο τέλος. Διότι όλοι θα του έχουν πει, ακόμα και ο Ρούτε που τον ρωτήσανε, και τον ρωτήσανε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Λέει, αυτά είναι διμερή, λέει, ξέρετε, αφήστε τα. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν γίνανε πολλές κινήσεις σωστές, στις οποίες πήραμε το μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ελάτε να το συζητήσουμε να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και στην πράξη να γίνεται έτσι, αλλά δεν πρέπει να το δούμε σήμερα, θα το δούμε άλλες μέρες. Τώρα, εάν θέλω να πάμε στα 12 μίλια, κύριε Λοΐζο, ακόμα η Ελλάδα εξοπλίζεται. Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ούτε βίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Αρχίσαμε να εξοπλιζόμαστε από το 2019. Από το 2020 αυξήσαμε τις περιοχές ευθύνη μας περίπου στο διπλάσιο από ό,τι ήταν πρώτα. Πρώτα τι είχαμε να καλύψουμε? Καστελόριζο, Κρήτη, Κέρκυρα. Τώρα για δέστε με την ΑΟΣ τι έχουμε να καλύψουμε. Εάν λοιπόν προσθέσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια, είναι αδύνατο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει όλο το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
1: Το οποίο?
5: Το οποίο τελειώνει το 2030.
1: Το 2030.
5: Αυτό το χρόνο, τέλος του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες φρεγάτες από την Γαλλία, το άλλο χρόνο έρχεται η τέταρτη, έρχεται οι Ιταλικές, μπαίνουμε στα F-35, παίρνει το λιμενικό πάρα πολλά πλοία που θέλει, για να μπορέσει να ελέγχει τα 12 μίλια.
1: Στο διάστημα αυτό, στο χρονικό αυτό διάστημα, Ναύαρχέ μου, η Τουρκία τι κίνησης κάνει από πλευράς εξοπλιστικών συστημάτων? Μπορεί να παρακολουθήσει την αλματώδη αυτή ανάπτυξη της χώρας μας? Λέει, στην πραγματικότητα.
5: Ακούστε, δεν είναι τι κάνει. Η αεροπορία της βρίσκεται στα τραγική κατάσταση.
1: Τραγική.
5: Το ναυτικό της, επειδή κατασκευάζει πλοία, τα οποία όμως δεν είναι τεχνολογία των μπελαράτων δικό μας, είναι πολύ χειρότερα. Εντάξει, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία δυνάμεων γέννη υπέρ της Ελλάδος, σε μεγάλη ευθύνη, και αυτό βέβαια δεν ανησυχεί. Αλλά έχω την εντύπωση όμως, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν πολύ ενδιαφέρεται κιόλας. Και γιατί δεν πολύ ενδιαφέρεται?
1: Πάνω σε τι δεν ενδιαφέρεται, για να το καταλάβω?
5: Δεν ενδιαφέρεται να εξοπλιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί ήδη τα F-16, αυτό είναι περίεργο. Τα F-16,
1: έχουν μείνει τόσο, πίσω της Τουρκίας.
5: Τόσο η αναβάθμιση, όσο και η απόκτηση των νέων Viper, όχι απλώς έχουν εγκριθεί, απομένει να γίνει το συμβόλαιο να ξεκινήσει η υπόθεση. Έχουν τελειώσει όλα, έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Και δεν πάει να τα πάρει.
1: Δεν πάει να τα πάρει. Γιατί λέτε?
5: Αυτό γιατί το κάνει? Δεν μας έπρεξε ότι θα πάρει τα Eurofighter?
1: Ναι.
5: Πού είναι τα Eurofighter? Ακούσατε εσείς ότι υπέγραψε καμία συμφωνία να αγοράσει τα Eurofighter?
1: Άρα λοιπόν, συμπέρασμα σε όλα αυτά, πού οδηγούμαστε? Άρα λοιπόν υπάρχει μια υπεροχή από πλευράς έτσι, οργάνωσης τώρα. Απόλυτη, από πλευράς ελληνικής.
5: Από πλευράς δικιάς μας απόλυτη. Μόνο στο μυαλό ορισμένων ημιμαθών δεν υπάρχει, προπαγανδιστών. Λοιπόν, αυτό, από εκεί και μετά, έτσι όπως πάμε, Εντάξει. Προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο και θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι. Ήδη έχουμε το έχουμε τραβήξει πολύ και περιμένει ο επόμενος συνομιλητής.
5: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Εάν η Αμερική ήθελε να ενισχύσει την Τουρκία, δεν θα έφερνε εδώ τον κάθετο άξονα. Να τροφοδοτείτε όλη η Ανατολική Ευρώπη για τα Βαλκάνια με φυσικό αέριο που θα έρθει από τη Μέση
1: Ανατολή. Ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεται, Ναύαρχε.
5: Έμα λοιπόν, εάν λοιπόν ήθελε να την... Θα το είχε κάνει ακριβώς.
1: Θα το είχε κάνει ακριβώς.
5: Αυτό λοιπόν να το βάλουν όλοι στο μυαλό τους και να αφήσουν τις γεωπολιτικές αναβαθμίσεις της Τουρκίας.
1: Κύριε Κουρθόπουλε, καταλαβαίνετε, Ναύαρχε μου, καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορώ να πω, τολμώ να πω ότι είναι και βαλτοί, αν θέλετε. Και να σας πω και κάτι. Θεωρούσα ότι είναι λίγο υπερβολικός ο φίλος μου, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, όταν μιλάει για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλάβατε τώρα το νόημα. Ελληνόφωνη αριστερά. Μόνο δηλαδή στη γλώσσα τη ιδέα με την πατρίδα και σε τίποτα άλλο προφανώς. Αυτό θέλει να πει. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε τον τρόπο τον οποίο πάνε να διαχειριστούν κάποιοι τέτοια λεπτά ευαίσθητα ζητήματα. Πόσα πράγματα μας είπατε σήμερα, κύριε Κορφόπουλε, τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και είναι ντροπή πραγματικά. Ντροπή για τη δημοσιογραφία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ στη χώρα μου. Και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Και να τα αντιστρέφουν. Ωραία, θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη, ας το χτυπήσουν, όχι όμως σε θέματα εθνικής σημασίας, να πλήττουν τη χώρα. Λυπάμαι.
5: Έτσι είναι κύριε Λοΐζο, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε με την ησυχία μου στην επόμενη φορά.
5: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια και χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον διοικητή της Β' ΥΠΕ. Αυτό το οποίο σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε και σήμερα τον κύριο Χρήστο Ροϊλό. Κύριε διοικητά, θόρυβος, χαμός, μου θυμίζει τώρα, καλή σας ημέρα. Εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη με την Τουρκία και βλέπω φορείς να είναι στο πόδι, το ένα, το άλλο, ξεσηκωμός γενικός. Και λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Λέει, δεν τα μάθες τα νέα? Λέω, ποια νέα? Έφυγε, λέει, το ασθενοφόρο από την Ισορρονής και ήρθε, λέει, στο αεροδρόμιο. Λέω, τι συμβαίνει με αυτό? Ήρθαν οι Τούρκοι? Τι συμβαίνει? Λέει, υπάρχει, λέει, πιο σοβαρό από αυτό το πράγμα? Μεταφέρθηκε, λέει, 10 λεπτά από το Ισορρονή στη Ρόδο. Όλη η αντιπολίτευση, σύμπασε η αντιπολίτευση, η φορεί στο πόδι. Τι γίνεται, κύριε Ροϊλέ? Πού βαδίζουμε τελικά? Πού πάει αυτός ο τόπος, κύριε Ροϊλέ?
6: Ένα λεπτάκι, γιατί θα χάσουμε λίγο και το μέτρο στο τέλος.
1: Το χάσαμε, κύριε Ροϊλέ μου, δεν το έχετε καταλάβει.
6: Υπήρχε μια εισήγηση του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε αποδεκτή και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που έχει την ευθύνη της στο ιατρείο του αεροδρομίου και από την ηγεσία.
1: Α, εισήγηση ήταν του ΕΚΑΒ,
6: Του ΕΚΑΒ. Γιατί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους θεώρησαν και κατά τη γνώμη μου ορθώς ότι η βάση του ΕΚΑΒ θα πρέπει να μετακινηθεί από τη Σορονίδα να πάει στο αεροδρόμιο ή απόσταση.
1: Στη Σορονή που κατοικοϊδρεύει τώρα, σε ένα καφενείο έχει βάση αυτό?
6: Η διαφορά είναι ότι η Σορονίδης έχει 1000 κατοίκους. Πόσους έχει το αεροδρόμιο?
1: Ένα χωριό είναι.
6: Εκατομμύρια
1: κόσμο.
6: Είναι λογικό η βάση να είναι στο αεροδρόμιο.
1: Και είναι οργανωμένη η βάση του αεροδρομίου? Έγινε σύγχρονη?
6: Βεβαίως. Έχουμε συνεννοηθεί με την διοίκηση της Fraport. Έχει βρεθεί χώρος αξιοπρεπέστατος που θα είναι το ιατρείο μας.
1: Μισό λεπτό. Αν έχουμε τώρα όμως ένα περιστατικό στη Σορονίδη, θα πρέπει να φύγει δηλαδή το αεροδρόμιο.
6: Ωραία, και θα κάνει 8 λεπτά να φτάσει.
1: 8-10 λεπτά θα κάνει, ναι. Αλλά μισό λεπτό. Με τη λογική αυτή, λοιπόν, εφόσον ζητάμε να έχουμε παντού.
6: Δεν μπορεί σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη, να έχουμε ένα στενοφόρο απ' έξω.
1: Και εδώ, στο σταθμό, δεν πρέπει να βάλετε ένα στενοφόρο απ' έξω, μην τυχόν και χτύπησε κανείς μας? Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς ένα στενοφόρο?
6: Ναι, και στο σταθμό.
1: Άνθρωποι δεν είμαστε εδώ στην τηλεόραση. Σας φιλοξενούμε. Ξέρω εγώ, σας συμβαίνει κάτι να μην υπάρχει ένα στενοφόρο? Πού πάμε?
6: Δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός που δεν τον σκέφτονται τυχαίοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι έμπειροι, άνθρωποι ειδικοί. Γίνεται ο σχεδιασμός, δεν το αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά.
1: Α, μια στιγμή. Εδώ μου λένε όμως ότι.
6: Να τιμωρήσουμε τους κατοίκους.
1: Ναι, εδώ μου λένε όμως ότι από τη Σορονή κάλυπταν. Μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί αυτό τώρα είναι σημαντικό. Κάλυπταν τον Έμπονα. Τώρα από το αεροδρόμιο στον Έμπονα είναι κομματάκι πιο μακριά, ας πούμε. Είναι άλλα 10 λεπτά επιπλέον.
6: Καταρχάς, ο Έμπονας έχει ασθενοφόρο. Δεν είναι
1: άρα, λοιπόν, Βασίλη, τι μας λένε για τον Έμπονα?
6: Και η διαφορά με τον Έμπονα είναι 8 λεπτά.
1: Ένα παραπάνω. Πάρει, ευχή να πάρει.
6: Δεν, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια τοπικιστικά, πώς να το πω.
1: Όχι, μικροπολιτικά κριτήρια
6: παλαιοκομματικά ή όπως θέλετε.
1: Μικροπολιτικά κριτήρια είναι, θέλουν να πλήξουν εσάς, θέλουν να πλήξουν το σύστημα, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό.
6: Να σεβόμαστε αυτούς που καταλαβαίνουν, που ξέρουν και που αποφασίζουν και μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν καλύτερα. Η βάση του ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει καλύτερα στο αεροδρόμιο, θα εξασφαλίσουμε το αεροδρόμιο καλύτερα, η Σορονής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί η διαφορά σας λέω είναι 8 λεπτά υπόθεση. Και εννοείται ότι ο Έμπονας έχει και δικό του ασθενοφόρο, δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασιλάκη να το ρωτήσω, να με ενημερώσει για κάποια πράγματα και εκείνη την ώρα του παίρναν την πίεση, το μετρούσαν και είχε 21 πίεση. Λέω ρε παιδιά, τι συνέβη στο φίλο μου το Γιάννη, έπαθε κάτι. Λέει,
6: με αυτή τη δύναμη. Πραγματικά κάνει μια συγκινητική προσπάθεια.
1: Ναι, να το βγάλω ένα λέξο από τα ρούχα του, λέει, και ανέβει και λέει πίεση.
6: Χωρίς να έχει υποχρέωση. Κάνει μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια και βοηθάει πάρα πολύ το έργο το δικό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι γίνεται από εκεί και πέρα τώρα, επισκέπτεται την Κάλυμνο ηγεσία του Υπουργείου, έτσι, έχετε ο ωραία πράγματα.
6: Θα είναι στην Κάλυμνο αύριο, δυστυχώς εγώ δεν θα είμαι μαζί του γιατί είμαι σε μια υποχρέωση στις Πέτσες.
1: Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε όλοι μαζί, να χωρίζετε ο ένας από εδώ.
6: Θα είμαι μαζί του όμως στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο θα είστε μαζί του. Ωραία.
6: Θα είμαι και, και στα εγγένεια στο Γενάδη θα είμαστε παρέα. Και
1: πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε στη Ρόδο, πότε χτυπάτε?
6: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν σας το λέω με σιγουριά γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 7-8 θα είμαστε.
1: 7-8
6: στο νοσοκομείο και 8 στο Γενάρη.
1: 7-8 Αυγούστου.
6: Ναι, ναι.
1: Τον Αύγουστο μήνα.
6: Εκεί τον Αύγουστο, ναι.
1: Τον Αύγουστο μήνα, ναι. Λοιπόν, τώρα στην Κάλυμνο είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι.
6: Είναι τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο προφανώς, με τον Μητροπολίτη, θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις εκτός.
1: Θα γίνουν και χειρουργία, ορθοπαιδικά, ορθοπαιδικής από...
6: Αυτό θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου.
1: Είχε γίνει και παλιότερα, θυμάμαι, με τον Μιχάλη
6: Σοκορέλα, με μεγάλη επιτυχία,
1: την ομάδα του.
6: Ήταν πολύ ευχαριστημένος και ο κόσμος, γιατί υπάρχουν στη λίστα...
1: Όχι ότι υποτιμούμε τους γιατρούς της Καλύμνου, ίσα-ίσα, είναι πολύ καλή, αλλά διαφορετικά είναι, αλλιώτικη.
6: Ναι, απλώς όταν ενισχυθούν μπορούν να κάνουν περισσότερα χειρουργία και,
1: ναι.
6: Και να γίνουν και απογευματινά, δηλαδή, ώστε να καθαρίσει η λίστα πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, πολλοί ασθενείς από την Καλύμνου γράφονται στη λίστα της Ρόδου για να πάνε πιο γρήγορα. Οπότε αυτούς όλους έχουμε βρει ποιοι είναι οι Καλύμνοι που είναι στη λίστα της Ρόδου και θα χειρουργηθούν στο νησί τους. Χωρίς να
1: εδώ μου λένε από την αίθουσα σύνταξης τώρα, κυρία Κωνσταντέλου, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει ότι για το θέμα το οποίο συζητούσαμε πρωτήτερα, μέχρι και το εργατικό κέντρο έχει τοποθετηθεί και τάσεται απέναντί σας. Είναι αντίθετο στην απόφαση.
6: Τι δουλειά έχει? Τι σχέση έχει με την υγεία το εργατικό κέντρο και πώς μπορεί το εργατικό κέντρο να κρίνει αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η απόφαση? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάτι θα ξέρουν προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
6: Δεν νομίζω ότι. Καλό είναι να μιλάμε για ο καθένας μας για αυτά που καταλαβαίνει και για αυτά που μπορεί να κατανοήσει, τέλος πάντων.
1: Δεν σκέφτεστε δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ασθενοφόρος στη Σορονή και ασθενοφόρος στο...
6: Μα δεν είναι το θέμα το ασθενοφόρο. Είναι βάση του ΕΚΑΒ.
1: Α, είναι η βάση του ΕΚΑΒ.
6: 12 άτομα.
1: Α, όλο το πακέτο
6: με τις
1: βάρδιες, δηλαδή.
6: Με τις άδειες, είναι 24ωρη βάρδια, 12 άτομα.
1: Μάλιστα.
6: Δεν είναι,
1: πώς θα έπρεπε να καλυφθεί λοιπόν τώρα της Ρόδου? Όταν θα συμβεί κάτι στη Ρόδο, θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς, δηλαδή να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από τη Σορονή να έρθει στη Ρόδο και να πάρει τον ασθενή αν χρειαστεί, έτσι? Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο...
6: Υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Υπάρχει ΕΚΑΒ και στη Ρόδο, στο νοσοκομείο. Και υπήρχε και ένα δεύτερο ΕΚΑΒ που ήταν στη Σορονίδα. Αυτό λοιπόν μετακινείται στο αεροδρόμιο προκειμένου να είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση που ένας ταξιδιώτης φτάσει, μπορεί να ταλαιπωρείται.
1: Πόσα περιστατικά είχε το ΕΚΑΒ στη Σορονίδα? Πόσα περιστατικά είχε τον προηγούμενο? Έχετε κάποια στατιστικά να δούμε τελικά ποια είναι η κίνηση, αν αξίζει τον κόπο ή όχι?
6: Μπορώ να τα βρω, δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά και να σας πω κάτι, και αυτά που θα σας πω θα είναι πολύ λίγα από τη Σορονίδα. Τα περισσότερα θα είναι από γύρω-γύρω,
1: από άλλες περιοχές. Που ούτως ή άλλως θα καλυφθούν από
6: το ΕΚΑΒ.
1: Το κατάλαβα.
6: Δηλαδή ένα κοριτσάκι από την Αγγλία που είχε ένα πρόβλημα και προσγειώθηκε το αεροπλάνο και το ΚΑΒ πήγε και το πήρε, από τη Σορονίδα πήγε και το πήρε από το αεροδρόμιο.
1: Κατάλαβα.
6: Αλλά το σωστό είναι να είμαστε εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση. Αυτό είναι επιχειρησιακά σωστό.
1: Ναι.
6: Και όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους,
1: ναι,
6: πρέπει το ΕΚΑΒ να είναι εκεί. Επιπλέον, οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα έχουν χώρο στο ιατρείο μας. Θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αμέσως.
1: Mm.
6: Σε έναν πολύ εξαιρετικό χώρο που μας έχουν διαθέσει εκεί από το αεροδρόμιο.
1: Yeah.
6: Θα είναι εκεί.
1: Yeah.
6: Είναι διαφορετικό να πας να παραλάβεις το περιστατικό και αλλιώς να είσαι εκεί και να το παραλάβεις αμέσως. Πιστέψτε με, αυτό είναι το σωστό επιχειρησιακά και γι' αυτό συμφωνήσαμε και εμείς και γι' αυτό συμφώνησε και το Υπουργείο.
1: Βέβαια τώρα θα ξεσηκώσουν τον κόσμο της άλλης περιοχής. Ορίστε, σας παίρνουν το ΕΚΑΒ από εδώ και το πάνε εκεί και αν θα πάθετε κάτι, ξέρετε τα γνωστά και η σπέκουλα, η πολιτική.
6: Με την ίδια λογική και η κρεμαστή θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, ναι, γιατί δεν έχει και εκεί η βάση του ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να, δεν είναι
1: ούτε η αλυσός έχει. Έχει η αλυσός βάση του ΕΚΑΒ.
6: Όχι.
1: Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, έχει τόσο, δεν έχει 10.000 κόσμο.
6: Να υπάρχει μια βάση. Γιατί το ΕΚΑΒ, σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για ένα απλό ασθενοφόρο με έναν οδηγό.
1: Να.
6: Μιλάμε για μια βάση η οποία
1: 12
6: έχει
1: άτομα,
6: 12 διασώστες.
1: 12 διασώστες, μάλιστα.
6: Για να βγαίνει 24 ώρες βάρδια.
1: Και λογικό μου ακούγεται, το αεροδρόμιο έχει 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ναι, τέλος. Και είναι και πιο κεντρικά, γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο δεν είναι μόνο το Παραδείσι, είναι και η Σορώνης από τη μια μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
6: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Η Κρεμαστή, είναι και η. Δηλαδή και στην Ιαλισσόνα τύχει κάτι, θα σου έρθει. Αλλά όχι, θα σου έρθει από τη Ρόδο κατευθείαν εδώ.
6: Ναι, πιθανώς να σου έρθει η Ρόδο.
1: Ναι.
6: Δεν το ξέρω. Αλλά πιστέψτε με, δεν έγινε. Δηλαδή δεν λήφθη μια απόφαση.
1: Δεν έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να έχετε και στη μια περιοχή και στην άλλη. Έτσι, να έχετε.
6: Αυτή τη στιγμή με τις δυνάμεις που έχουμε, σας βεβαιώ ότι με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε και στελεχώσαμε τη βάση του αεροδρόμιου που πρέπει να είναι 24 ώρες.
1: Πρέπει να είναι 24 ώρες.
6: Δεν ήταν 24 ώρες.
1: Εκεί δεν ήταν 24 ώρες. Δηλαδή ήταν 16 ώρες. Τώρα θα έχει και η Σορονής, θα έχει 24 ώρες κάλυψη. Είναι και αυτό τώρα.
6: Είναι σωστή.
1: Μπορεί να κάνει 8-10 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο ομιγέντο, αλλά πάλι εξαρτάται πού θα σου συμβεί το περιστατικό.
6: Αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι στο Σύνταγμα, γίνει ένα τροχείο. Το νωρίτερο που μπορεί να πάει το ασθενοφόρο, το νωρίτερο.
1: Στην πλατεία Συντάγματος μας λέτε εδώ, στην Αθήνα. Βέβαια. Βέβαια.
6: Στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και εδώ, στη Ρόδο. Στο πιο κεντρικό σημείο, αν θα γίνει κάτι. Δεν θα κάνει 5-10 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο. Τι λέτε, ρε παιδί. Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη, νομίζω τώρα ότι πέφτουμε και εμείς στην παγίδα να πούμε του λαϊκισμού και της δημαγωγίας και της πολιτικής εκμετάλλευσης και όλα αυτά.
6: Ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν και αυτούς που μπορούν να κρίνουν.
1: Δεν μπορείτε όμως να έχετε ταυτόχρονα δύο, έτσι.
6: Τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι τοπικιστικά, δεν μπορεί να είναι μικροπολιτικά. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αμιγώς ιατρικά και επιχειρησιακά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
6: κύριε.
1: Καλημέρα. Τι άλλο να πει τώρα κανείς, ρε παιδιά, αυτές είναι οι εξηγήσεις που δίνονται. Δεν μπορείς.
7: Τα διευκρίνησε.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα ότι και το άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα θα είναι επί 24 ώρου βάσεως.
7: Πολύ βασικό.
1: Ενώ όσο ήταν στη Σορώνη, το κέντρο ήταν 2 βάρδιες. Είχε 2 8-ωρα, δηλαδή 16 ώρες. Έμενε ένα 8-ωρο. Αν συνέβαινε κάτι μέσα στο 8-ωρο, την έκατσε στη βάρκα. Θα έπρεπε να σου έρθει το ασθενοφόρο, ο διασώστης θα σου έρθει από το νοσοκομείο. Ποιο είναι, βέβαια. Ενώ τώρα σου λέει θα είναι 24 ώρου βάσεως, οπότε θα καλύπτεται και η Σορονής, θα καλύπτεται και όλη η περιοχή.
7: Υπάρχουν και
1: κοιτάξτε, πάντα σε κάποια απόφαση. Ναι, αφού το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ. Ναι, το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ, δεν ακούς. Και το ενέκρινε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δηλαδή εννοώ η Β' είπε, έτσι.
7: Η Β' είπε, ναι.
1: Πανάθεμά με
7: τώρα. Το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ τότε.
1: Ασχέτως ότι βρίζουν τώρα τον Άδωνη, ασχέτως. Πανάθεμά με αγνωρίζει ο
7: καημένος. Αυτή είναι η εύκολη λύση.
1: Αυτή είναι η εύκολη λύση. Όλα τα ακούει αυτός ο
7: άνθρωπος.
1: Δεν μου ακούγεται παράλογο τώρα. Βέβαια, κινδυνεύουμε κάποιοι από τη Σορονή να μας πούνε: άντε ρε, μας παίρνετε το ασθενοφόρο. Δεν το παίρνει κανείς το ασθενοφόρο. Δικό σας είναι το ασθενοφόρο και αχρίαστο να είναι το ασθενοφόρο. Το θέμα είναι πού θα είναι η βάση του ΕΚΑΒ τα 12 άτομα.
7: 12
1: γιατί τώρα.
7: Πολλά,
1: 12 άτομα. Τώρα πολλά, δεν έχουν κάτι σοβαρές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είπα στη λογική, ξέρεις, σε ελεύθερη απόδοση σε καφενείο. Όχι ότι σημαίνει ότι κάνονται σε καφενείο. Δεν είναι κάπως καφενεία. Δεν είναι σύγχρονη η βάση τώρα. Ενώ τώρα στο αεροδρόμιο σου λέει.
7: Διαθέτει
1: την κάνουν,
7: αυτή τη βάση.
1: Την κάνανε σύγχρονη.
7: Ναι.
1: Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα εντωμεταξύ φαίνεται για δύο βάσεις, αφού είναι μια απόσταση στα 10 χιλιόμετρα, ρε παιδιά, στα 10 λεπτά, στα 8-10 λεπτά θα σου και άλλη βάση, δεν γίνεται. Ρε. Και έπειτα μια στιγμή, ρε παιδιά, ούτε στο Λουξεμβούργο που είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου με το υψηλότερο κατακεφαλή εισόδημα, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις αν εμάς. Εγώ σου λέω, Βασίλη, και εδώ πρέπει να μας βάλουν ένα στενό χώρο απ' έξω. Μας κάνουν μια βάση.
7: Έχουμε τόσα περιστατικά. Έχει πάει το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Πάει.
7: Και σε ελάχιστο χρόνο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, όταν ο άλλος θέλει να κάνει πολιτική, το τι θα σου πει, το τι θα σου σουρεί, δεν περιγράφει. Εδώ δεν είδες τι γίνεται με το Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι είναι αυτό, αλλά τι περιμένεις τώρα από έναν λαό που αυτή την ώρα ο Τσίπρας έχει κοντά στο 20%. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, όλα εδώ σταματάει πλέον να λειτουργεί η λογική. Και βλέπω και σοβαρούς ανθρώπους με βαρύγδου που ύφος, ξέρεις. Ναι, γιατί αυτό. Τώρα κοίτα ρε να δει.
7: Έχω ξεχάσει, δεν θυμούν.
1: Και ναι, ρε παιδί. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν βαριέσαι. Ό,τι θέλει ο πελάτης.
7: Η παιδεία πάνω από όλα.
1: Α, μπράβο.
7: Η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Vernet Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Λίτλ, γιατί αξίζει.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2-41-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
8: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο σβουρένιο ΚΔΑΠΑΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
4: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
5: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
4: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
5: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
4: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
3: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας σε ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δωκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
9: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
13: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
14: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δωκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
1: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
1: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
10: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
12: Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας σε ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δωκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε καταρχήν στάδιο της δημιουργίας του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο Σβουρένιο ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τριήμερο 17-19 Ιουλίου το περιφερειακό πρωτάθλημα Beach Volley Junior Regional 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου για τις κατηγορίες K17-K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε σε καταρχήν στάδιο τη δημιουργία του Ιπποκράτειου Περιβαλλοντικού Πάρκου Ιστορίας της Ιατρικής στην ΚΟ. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό συγκεκριμένους όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φωνές για το Αρχιπέλαγος και το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο Δήμος ΚΟ ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠΜΕΑ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην ΚΟ θα διεξαχθεί το τρίμερο 17-19 Ιουλίου το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Beach Volley Juniors Regionals 2026 της ΕΟΠΕΔΟ Δωκανήσου για τις κατηγορίες K17 και K19. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.